0: Βέγκας.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10x5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Οι μετεωρολόγοι θα είναι αυτή η Δευτέρα πιάνοντας τη μέση του μήνα και μπαίνοντας για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκινούν τα σχολεία, μάλλον ξεκινούν οι μαθητές τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Φεύγουν και τα σχολικά και οι γονείς πρωινοί από το δρόμο, και αυτό είναι καλό για την κίνηση, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε όλες τις πτυχές των πραγμάτων. Όχι μόνο ότι ξεκουράζουν τα παιδιά και καλά κάνουν, αλλά ότι θα είναι και λίγο ευκολότερη σιγά σιγά η κίνηση όλων μας στους δρόμους. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό και όπως καταλάβατε, σήμερα θα τιμήσουμε τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε όλη την εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί πάνε 32 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ερωτικού, τη φυγή του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, στα 69 του χρόνια, 15 Ιουνίου του 1994. Και εμείς εδώ θα τον τιμήσουμε πως αλλιώς, με μουσικές και τραγούδια του. Έρχεται, λέει, η συμφωνία. Να, αυτό είναι ένα καλό νέο, για παράδειγμα. Αν έρθει κιόλας, ένα ακόμα καλύτερο νέο, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Απλά είναι τα στοιχεία από πολλές πλευρές πια που συγκλίνουν ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Για την ακρίβεια, είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουν οι δύο πλευρές να συζητούν το κείμενο, το πλαίσιο της οριστικής συμφωνίας για τις επόμενες 60 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι από τώρα θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, και το ελπίζουμε, έστω και αυτές οι λίγες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή να πάψουν. Το ίδιο να γίνει και στο Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα όλο αυτό το διάστημα. Το Ισραήλ συνέχιζε να εκαθαρίζει την περιοχή. Από τη μία αυτό, και από την άλλη, τι περιμένουμε όλοι? Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να δούμε τις τιμές να πέφτουν, τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια. Μακάρι να το δούμε γρήγορα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 83,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,53 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε να πέφτει και το φυσικό αέριο, τι ωραία θα είναι, που έκλεισε την Παρασκευή στα 46,77 ευρώ η μεγαβατόρα, με σημαντική πτώση, αλλά παραμένει υψηλά. Και βέβαια, χαρά σε Ευαγγέλια και για τα χρηματιστήρια, όπου καταγράφουν σημαντικότατα κέρδη σε ολόκληρο τον κόσμο, που ήταν ανοιχτά το βράδυ, κυρίως στην Ασία δηλαδή, γιατί εκεί είναι κυρίως ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Ο Nikkei κερδίζει 5%, η Σανγκάη 0,92%, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,43%, στην Κορέα συν 5,51%. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν γενικά στις αγορές. Βλέπουν ότι μάλλον είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου. Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε με αναρτήσεις, βάλτε μπρος τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο και διάφορα τέτοια τραμπικά, ωραία. Το νόημα είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το πρωτόκολλο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και βέβαια, η ανακοίνωση της συμφωνίας έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη ευεξία στις αγορές, οι οποίες υποχωρούν. Η συμφωνία θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες τι περιλαμβάνει, κυρίως για τα στενά του Ορμούς, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν και πώς θα διατυπωθεί αυτό ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είναι η επιστροφή των παγωμένων κεφαλαίων προς το Ιράν, όπου ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα να επιστρέφει κομμάτι-κομμάτι αυτό το ποσό. Δηλαδή, ήδη μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι επέστρεψαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ στο Ιράν. Και το άλλο κομμάτι είναι τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Είναι δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να δείξει προς τα έξω ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι και πάλι ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα, όπως ήταν πριν. Και είναι δεδομένο ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να κερδίσει σε αυτή την συμφωνία ένα νέο ρόλο για τον εαυτό του, δηλαδή ένα ρόλο ελεγκτή των στενών. Δεν ξέρω αν αυτός ο ελεγκτικός ρόλος θα έχει να κάνει με τέλη διέλευσης ή απλά με το ποιος θα ελέγχει τα στενά. Είναι δεδομένο ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο και έτσι όπως πήγε αυτός ο πόλεμος, νομίζω ότι το Ιράν, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούζ, έδειξε ότι είναι ο κυρίαρχος. Μένει να τελειώσει αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να δούμε μετά, να κάνουμε τον απολογισμό, δηλαδή να δούμε αν αυτές οι 100 και πλέον μέρες του πολέμου έφεραν κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, ή απλά έφεραν πολλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους του που κέρδισαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τα παιχνίδια των αγορών. Για τη σύνοδο G7, όπου θα συζητήσουν όλες τις εξελίξεις προφανώς και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή και το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, που είναι ο πληθωρισμός, δηλαδή η ακρίβεια στα προϊόντα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Να δούμε αν αυτό το εργαλείο, αυτό το φάρμακο θα κάνει καλό στον πληθωρισμό ή όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λύνει το πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Πάντως, το μόνο δεδομένο είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης τώρα και πολύ πιθανό ακόμα μία το επόμενο διάστημα φέρνει αύξηση στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, για παράδειγμα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 15 έτη και επιτόκιο 4%, δηλαδή κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor πλέον περιθωρίου κάπου στο 4%, φέρνει μια αύξηση 12,6 ευρώ το μήνα, και για ένα αντίστοιχο δάνειο 100.000 ευρώ με 20 ετή διάρκεια μια αύξηση γύρω στα 13,3 ευρώ το μήνα. Ενδεικτικά σας το λέω, προφανώς ο κάθε δανειολήπτης ξέρει ή θα ενημερωθεί ποια θα είναι η αύξηση. Μπορεί να μην μοιάζει πάρα πολύ, εντάξει, σου λέει τώρα ένα δεκάρικο πάνω, ένα δεκάρικο κάτω, δεν σωθήκαμε, ή 10 ευρώ πάνω, 15 ευρώ κάτω, δεν μας σώζει. Αλλά αν το μαζέψεις σε όλη τη χρονιά και βάλεις μαζί και τις υπόλοιπες αυξήσεις που έχει φέρει η κρίση της ενέργειας, καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά φεύγουν πριν καν καταλάβεις ότι ήρθαν. Και μια σεισμική δόνηση στη Μεθόνη, 5,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Εγώ ένιωσα το σεισμό χθες το βράδυ, δεν ήταν τόσο έντονος, δηλαδή ήταν αυτό μεταξύ του όντως κάνει σεισμό ή απλά εγώ κουνήθηκα, ξέρω εγώ. Είδα μετά που βγήκαν τα στοιχεία και κατάλαβα ότι όντως έκανε σεισμό, λίγο μετά τις 9, ανοιχτά σε θαλάσσια περιοχή. Αυτή θεωρητικά είναι από τους καλούς σεισμούς, δηλαδή από τους σεισμούς που εκτονώνει έτσι την ενέργεια και την ένταση, για να μην έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Δεν υπήρχαν και προβλήματα. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι για να δουν την εξέλιξη του φαινομένου και να δουν αν όλα πηγαίνουν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. πλούσιο το ρεπερτόριο από αθλητικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ που συνεχίζει να τρέχει. Χθες είχαμε την Γερμανία να κερδίζει 7-1 το Κουρασάο. Ιστορικό το πρώτο γκολ στην πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ για το Κουρασάο. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι η εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού της Γερμανίας με το Κουρασάο δείχνει πόσο λάθος είναι αυτό που έχει κάνει η FIFA με τις 16 τιμητικές συμμετοχές χωρών όπως το Κουρασάο και τέτοια, που δεν έχουν καμία δυναμική, απλά γεμίζουν το πρόγραμμα, αυξάνουν τα παιχνίδια στα 104 από πολύ λιγότερα που ήταν πριν. Προφανώς ενισχύουν τον πρόεδρο της FIFA για τις επερχόμενες εκλογές να τον ψηφίσουν από το Κουρασάο και από άλλου είδους τέτοιες χώρες, αλλά ούτε κανένα παιχνίδι που να κάτσεις να το δεις ήταν, ούτε νομίζω βοηθάει την Γερμανία ή κάποια άλλη ομάδα να παίξει και να ενισχυθεί. Αγκαρία ήταν και πολλά με λίγα. Δηλαδή τώρα από ένα σημείο και μετά τους λυπήθηκε η ψυχή μου, τους παίκτες του Κουρασάο. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε το 1-1, προηγήθηκε η Γερμανία πάρα πολύ γρήγορα. Λες, εντάξει, εδώ πέρα τώρα θα λήξει 22-1, λες και παίζουμε πόλο. Και μετά από λίγο ισοφαρίζει το Κουρασάο και λες, μπας και γίνει καμιά έκπληξη τώρα εδώ και τρίβουμε τα μάτια μας στο Κουρασάο, βγει καμιά ομαδάρα. Αλλά έβλεπες ότι οι άνθρωποι τώρα δυσκολεύονται να παίξουν τα βασικά. Και φάνηκε με το 7-1 στο Ρελαντί για την Γερμανία. 2-2 το Ολλανδία-Ιαπωνία, το δυνατό παιχνίδι της ημέρας. 1-0 η εκτέγη Αλφαντοστού το Εκουαδόρ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη με την Σουηδία και την Τινησία, με την Σουηδία να κερδίζει 5-1 την Ισία. Σήμερα έχει ακόμα Ισπανία με πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο-Αίγυπτο το βράδυ. Προφανώς μετά ξημερώματα, άλλο πράγμα αυτό μετά ξημερώματα τώρα, τόσα παιχνίδια χαμένα που λένε. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη στη 1 το βράδυ και Ιράν-Νέα Ζηλανδία στις 4 τα ξημερώματα. Πρεμιέρα για το Ιράν που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει. Το Ιράν πάντα έχει καλή ομάδα, παραδοσιακά έχει καλή ομάδα, αλλά να δούμε πώς θα παίξει και τι θα γίνει, γιατί θυμάστε είναι και αυτό το πηγενέλα, γιατί δεν τους αφήνουν να ζήσουν, να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν τω μεταξύ τον διαιτητή που δεν κατάφερε να προσγειωθεί ποτέ, μάλλον κατάφερε να προσγειωθεί αλλά γύρισε πίσω, θα τον αποζημιώσει λέει FIFA. Ωραία, άντε για τον αποζημίωση τώρα, όλη αυτή την ξυφτίλα που ζούνε, μάλλον δεν τους πειράζει στην FIFA. Είναι πολύ περίεργο Μουντιάλ, όπως και αν έχει, και από τις ώρες και από, αυτό, και από το γεγονός ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ, έχει ξεχυλώσει δηλαδή με το πρόγραμμα των παιχνιδιών. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια και μακάρι να είναι ένα από τα Μουντιάλ που θα μείνουν για το καλό ποδόσφαιρο και όχι για τα διάφορα περίεργα γύρω-γύρω. Τελικός των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Σάββατο έγειρε η πλάστηγα προς τους ερυθρόλευκους, δηλαδή το φαβόρι της σειράς.

να συζητάμε για μπουνιές που παίζουν μεταξύ τους οι παίχτες στα αποδυτήρια. Δεν θα μπω τώρα στο αν ο Νάν ήταν προκλητικός, αν ο Τζόνς έκανε αυτό, αν ο Βεζένκοφ έκανε εκείνο ή αν ο Τολιόπουλος έκανε το άλλο. Μάτια έχουμε όλοι και βλέπουμε τι γίνεται, ακόμα και αν στην αρχή κυκλοφορούν κομμένα βίντεο έτσι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κάποια στιγμή κυκλοφορεί ολόκληρο το βίντεο και καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά ας ασχοληθούμε κάποια στιγμή μόνο με τον μπασκετάκι, ξέρω εγώ, ή μόνο με το ποδόσφαιρο και όχι με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, που τον περίμενε μια λοθάλασσα που θα αναλάβει τον Άρη, μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Θα αποκτήσει ανταγωνισμό, θα υπάρξει θεωρητικά μια ακόμα ομάδα που θα τιμά τα χρώματα των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, να κάνει ωραίες χρονιές, να έχουν και ανταγωνισμό μεγαλύτερο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μόνο για καλό. Και βέβαια τα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού που κέρδισαν το Champions League, η μεγαλύτερη διάκριση του τελευταίου διαστήματος για τον ελληνικό αθλητισμό, αν το σκεφτεί κάποιος, ακόμα και αν για κάποιους το Πόλο δεν είναι και πολύ σοβαρό άθλημα. Σκεφτείτε σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων τι έχει κάνει το Πόλο, το ελληνικό Πόλο, στην Ευρώπη και στον κόσμο, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη είμαστε στο ελληνικό Πόλο. Πόλο, πισίνα, νερό, θάλασσα, διαγωνισμός με εισιτήρια για να πάτε στα νησιά. Να, πώς κάνει το μυαλό τα ταξίδια, είδες. Σωστό. Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός μας για το διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Πάρα πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η Jets. Εσείς απλά διαλέγετε σε ποιον από όλους θέλετε να πάτε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξα ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν τηλεφωνείς στο 211-1088-80, η κυρία Σταυρουλαγιανού σε περιμένει και για το διαγωνισμό, αλλά και για τα σχόλια, τις καλημέρες, καλές εβδομάδες, τα προβλήματά σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων και θέλετε να το μοιραστούμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ και τα συζητάμε όπως έρχονται. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει κάθε μέρα μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μουσικές για την ημέρα όπως σήμερα είπαμε. Σήμερα όλες μας οι μουσικές θα τιμούν τον Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από το φεύγιο του μεγάλου ερωτικού.

την φροντίδα των ήχων, ώστε να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, κρυστάλλινα, όπου κι αν είσαστε, και στα διάφορα ηχητικά σχόλια, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας σωστός ηχολήπτης όπως ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Φροντίζει για τους ήχους για να μας ακούτε καθάρια. Κι άλλα έχουμε, δεν έχουμε μόνο... Α, έχουμε και τα γενέθλια του Τραμπ, παιδιά. Έγινε 80 το παλικάρι μας. Βεβαίως, έγινε 80. Και έστησε μια σκηνή για ring, ένα ring μπροστά από το Λευκό Οίκο για να παίξουν, δεν ξέρω, box, πώς το λένε το άλλο, cuts, δεν ξέρω τι. Κάτι motocross περνάγανε, πηδάγανε πάνω από το Λευκό Οίκο, κάτι τέτοια. Καραγκιόζηλίκια με λίγα λόγια. Αυτά που ξέρει να κάνει με μεγάλη χαρά ο Ντόναλντ Τραμπ και να ξεφτιλίζει τα πάντα. Εν τω μεταξύ, αυτό που κυκλοφορεί στα social και στα ελληνικά και στα ξένα είναι ότι στα 80 χρόνια δεν μπορείς να οδηγείς αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεσαι κάθε χρόνο.

αλλά μπορείς να οδηγείς στον όλεθρο ένα πλανήτη ολόκληρο, όπως έχει κάνει αυτούς τους 16 μήνες προεδρίας ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και δεν είναι ηλικιακός ο ρατσισμός. Είναι, παιδιά, το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καλά δεν τα λες αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Στα δικά μας, πλούσιος το προεκλογικό πρόγραμμα όλων, συναγερμός και περιοδίες για όλους. Ο Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει στο Γαλάτσι, ο Τσίπρας στη Νίκαια, ο Ανδρουλάκης συνεχίζει τις βόλτες του γύρω-γύρω, τσακώνονται αυτοί οι δύο για τα δωρεάν μου, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέχρι 24 λέει ο Ανδρουλάκης, όλοι λέει ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, γενικά το αφεντικό τρελάθηκε και τα μοιράζει η τσάμπα, η κυρία Καριστιανού εκεί στον αγώνα και η πολυπολιτική αρχηγή Ζεμπέκη Κακουτσούμπας, γιατί του πάει κιόλας το Ζεμπέκο. Έτσι κι αλλιώς, τι έχει να αγχωθεί ο Κουτσούμπας, μπετό το ποσοστό του ΚΚΕ, δεν έχει να αγχωθεί για τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς έχουμε να αγχωθούμε για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με τα πορτοφόλια μας και τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά να συζητάμε, παιδιά. Τα υπόλοιπα δεν πειράζει, τα συζητάμε και άλλη στιγμή. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα της ημέρας. Πολλά τα ζητήματα, και για νόμο Κατσέλη θα συζητήσουμε, και για ακρίβεια θα συζητήσουμε, και για την οικονομική ατζέντα θα συζητήσουμε, και για υποκλοπές και για σκάνδαλα και για πολεοδομίες και για ένφια. Τελικά θα τον πληρώσουμε διπλό το δημοτικό ένφια ή όχι? Μετά τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε να τα ξεδιπλώνουμε όλα.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης.
3: 2000 FM.
0: Σε επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Παραπολιτικά.

του κόσμου. Παραπολιτικά 90,1. Πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα παίζουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη για να τον τιμήσουμε για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του. Από το χειμωνιάτικο ήλιο είναι αυτό. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, Κυρά του Κόσμου.

Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο με το επιστροφή προσωπικού οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Απαντεύουν στο τηλέφωνο οι καλοί συνάδελφοι. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Ένας ή μία τυχερός ή τυχερή θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το ταξίδι σας για τον προορισμό των διακοπών σας.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα, τι έχουμε να περιμένουμε από τις αλλαγές. Επειδή το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, ήρθε η απόφαση, αλλά ακριβώς τι έχει συμβεί κανείς δεν ξέρει, ή για την ακρίβεια ακριβώς πώς θα διαβάσουν τον νόμο αυτοί που πρέπει να τον, μάλλον την απόφαση αυτοί που πρέπει να τον εφαρμόσουν, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή. Ο άνθρωπος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη, άρα ξέρει καλύτερα από όλους και τον νόμο και την ερμηνεία του, αλλά και την ερμηνεία των αποφάσεων. Καλημέρα κύριε Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γενικό πριν μπούμε στην εφαρμογή της απόφασης. Ο νόμος Κατσέλη, έτσι όπως ψηφίστηκε, όπως άλλαξε και όπως εφαρμόστηκε, εν τέλει ήταν μια θετική εξέλιξη, ένας καλός νόμος?
1: Αναμφισβήτητα ήταν μια θετική εξέλιξη. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος νόμος στη διάρκεια της κρίσης που το μόνο καταφύγιο ώστε ο φιλέτης ήταν οι υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ενώ δηλαδή είχαμε μια μεγάλη ανατροπή των εισοδημάτων, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί με την ανάληψη των δανείων πριν τη χρήση και στην κατάσταση στην οποία οι καταναλωτές θα έπρεπε πλέον να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ήρθε αυτός ο νόμος και έδωσε μια ρεαλιστική προοπτική να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Είναι πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες που βρήκαν καταφύγιο σε αυτόν τον νόμο. Όπως είπαμε, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και κανένα άλλο εργαλείο ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αν θυμάστε, οι τράπεζες εκείνη την εποχή αυτό που προσφέρανε ήταν η δυνατότητα να ρυθμίσεις μεν, αλλά με μεγαλύτερο επιτόκιο. Ουσιαστικά μετέθεταν το πρόβλημα στο μέλλον. Ο νόμος Κατσέλη έδωσε μια ρεαλιστική λύση. Νομίζω ότι και η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο νόμος πράγματι ήταν λειτουργικός, προστάτευε την κύρια κατοικία, ότι η προστασία της κύριας κατοικίας είναι ένα σπουδαίο, σημαντικό αγαθό, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει και μια αξιοποίηση, αν θέλετε, αυτής της πτωχευτικής διαδικασίας. Ξέρετε, εμείς τότε ένας λόγος που είχαμε καταλήξει στην αναγκαιότητα προστασίας κύριας κατοικίας είναι ότι βλέπαμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπαίνανε ποτέ σε μια διαδικασία ρύθμισης των χρεών τους αν έπρεπε να βάλουν τα πράγματά τους σε μια μπαλίτσα και να παραδώσουν την κατοικία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύεται η κατοικία προκειμένου ο φιλέτης να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου αυτή η δεύτερη ευκαιρία πραγματικά να είναι ουσιαστική και να αποδίδει μια ρεαλιστική προοπτική.
0: Σωστό. Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Βγήκε η απόφαση από τον Άριο Πάγο, πολύ αναμενόμενη η απόφαση. Στόχος ήταν να διευκρινιστεί αν οι τόκοι πρέπει να μπαίνουν στο σύνολο του κεφαλαίου ή στην δόση. Δεν είναι μικρό η διαφορά, γιατί το τελικό ποσό υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά, άρα και η τελική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τελικά τι γίνεται με αυτή την απόφαση και την εφαρμογή της?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Άριος Πάγος δεν ερχόταν να ερμηνεύσει τον νόμο, αλλά τις αποφάσεις των ειρηνοδικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε να διευκρινίσει τι θέλαν να πούνε οι ειρηνοδίκες με το διατακτικό που είχαν οι αποφάσεις. Και οι αποφάσεις λέγανε ότι θα υπάρχει σταθερή κάθε μήνα απόσβεση του κεφαλαίου, δηλαδή του ποσού, το ποσό της οφειλής που θα έπρεπε να αποπληρώσει. Γιατί με τον νόμο Κατσέλη θα έπρεπε να αποπληρώσει την αξία της κατοικίας, αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Και έλεγαν οι αποφάσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή απόσβεση του κεφαλαίου και εκτοκισμού της μηνιαίας αυτής δόσης. Αν η οφειλή θα γινόταν επί του κεφαλαίου ή θα γινόταν με τη μορφή ενός, θα ρυθμιζόταν με τη μορφή ενός δανείου, είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε μια περίπτωση προέκυπτε να πληρώσεις τα 2/3, ας το πούμε έτσι, μιας περίπου μιας οφειλής, αν γινόταν επί της δόσης, και τα δικαστήρια είχαν ακολουθήσει μια τέτοια διατύπωση που ήταν καθαρό ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η τραπεζική προσέγγιση, δηλαδή η τραπεζική προσέγγιση της τοκοχρεωτικής αποπληρωμής ή της χρεωτικής αποπληρωμής, γιατί προϋποθέτει ότι συγχρόνως θα βάζει στόκους για όλο το κεφάλαιο. Ο Άρης Πάκος ήρθε και είπε ρητά ότι η απόφαση, οι αποφάσεις θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την τραπεζική πρακτική. Εδώ το δικαστήριο δεν προβαίνει σε μια αναδιάθρωση δανείου, αλλά διαπλάθει το ίδιο τους όρους με προσήλωση στο σκοπό της διάσωσης της κύριας κατοικίας και καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρχει ο τόκος να επιβάλλεται με μια προσάξιση στον τόκο, με μια προσάξιση στη δόση του κεφαλαίου, mm-hmm. που οδηγεί σε μια πολύ πιο σημαντική ανακούφιση, λέγοντας ότι δεν είναι ο σκοπός, έτσι, γιατί το τονίζει αυτό εδώ, να αποκομίσει μέσα από τον τόκο κέρδος ο πιστωτής, όπως συμβαίνει mm-hmm. σε μια άλλη απόφαση.
0: Αυτό μοιάζει εξαιρετικά απλό για το τι λέει το δικαστήριο και για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε από τότε που είδαμε και την απόφαση και το σκεπτικό της απόφασης, πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί, αν υπάρχει τρόπος να μην εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή να υπάρξουν παραθυράκια στην εφαρμογή του, αν οι servicers θα εφαρμόσουν τον νόμο, αν το Υπουργείο Οικονομικών θα βγάλει μια υπουργική απόφαση που θα είναι αυτό που λέει κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που θα... Εδώ είχαμε μια απόφαση επιπιλωτικής αγωγής, mm-hmm. δηλαδή πάει να πει ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον ίδιο τον Άριο Πάγο mm-hmm. και δεν θα χρειαστεί χιλιάδες δανειολήπτες να πηγαίνουν στα δικαστήρια προκειμένου να ζητούν να τους επιβεβαιώσει στην περίπτωσή τους ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης με μια προσάυξηση του κεφαλαίου της δόσης με το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα που θα έπρεπε να τεθεί είναι συνεπώς ότι πώς θα διευκολύνουμε την εφαρμογή της απόφασης, πώς θα παράσχουμε τη σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές με τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορεί να γίνει ένας σωστός υπολογισμός και κυρίως στις περιπτώσεις που υπήρχε έτσι η καταβολή ενός μεγαλύτερου ποσού ή υπήρχε μια απόκληση να προσδιοριστεί εν πάση περιπτώσει ποιο είναι το επιπλέον το οποίο καταβλήθηκε ώστε να συμψηφιστεί. Θα μπορούσε να συμψηφιστεί ή να πετύσει και ο δανειολήπτης να επισταθεί. Αλλά εγώ θα έλεγα το πρωτεύον, γιατί μιλάμε για ρυθμίσεις που κρατάνε 20 χρόνια και πλέον καμία από αυτές δεν έχει εξυπηρετηθεί. Έχει ένα μεγάλο ορίζοντα εξυπηρέτηση μπροστά της. Ήταν σημαντικό λοιπόν, νομίζω και για τα δύο μέρη, να υπήρχε μια συνεργατική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε ό,τι έχει καταβληθεί επιπλέον να συμψηφιστεί και να προκύψει
0: μείωση κεφαλαίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αισιοδοξία και η προσδοκία εφαρμογής ανατράπηκε. Καταρχήν θα έλεγα ότι ανατράπηκε από αναφορές του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία στην απόφαση, ως αν να υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε και την ευστάθεια του συστήματος και τα λοιπά και όχι μόνο
0: αυτή η μόνη ευστάθεια του συστήματος που δεν παρέχει ευστάθεια στα νοικοκυριά,
1: κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για την ευστάθεια του συστήματος ή για τον Ηρακλή. Ξέρουμε ότι αυτές είναι ένα μικρό μέρος, οι απαιτήσεις αυτές είναι ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβαστεί στα funds.
0: Κύριε Σπυράκο,
1: τα funds έχουν μια μεγάλη δεξαμενή δανείων και την οποία την αντλήσουν.
0: Τα οποία τα έχουν πάρει πάρα πολύ φτηνά και πάλι κερδισμένα είναι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα όλο αυτό πώς έχει γίνει.
1: Από την άλλη, βέβαια, ήρθαν και οι τράπεζες, οι οποίες διέδιδαν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στην απόφαση. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, χωρίς τεκμηρίωση, γίνεται λόγος για κύκλους. Είναι φανερό ότι κάποια σημεία της απόφασης έχουν απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τεκμηριωμένη αμφισβήτηση
0: της απόφασης,
1: της προσέγγισης που έκανε ο Άριος Πάγος. Αντίθετα, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι αυτό το οποίο λένε ανήκει στη μειοψηφία της απόφασης. Η μειοψηφία της απόφασης λέει ότι θα πρέπει να τοκίζεται ένα κεφάλαιο, και αυτό το οποίο υποστηρίζουν, δηλαδή ότι κάθε δόση θα πρέπει να τοκίζεται από την αρχή μέχρι το χρόνο που αποπληρώνεται, οδηγεί στον εκτοκισμό, στην τοκοφορία όλου του κεφαλαίου αδιαλείπτως, κάτι το οποίο ρητά. Ο Άριος Πάγος ήθελε να αποστασιοποιηθεί. Ήθελε να έχουμε σταθερές δόσεις.
0: Λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
0: Όχι, για να δούμε αν θα εφαρμοστεί όχι η απόφαση. Αυτό
1: η απόφαση θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί σε ένα κλίμα αντιδικίας ή θα διευκολύνουμε όλοι να υπάρξει ένα καλύτερο κλίμα ως προς την εφαρμογή της, ώστε και οι δανειολήπτες να μην έχουν επιπλέον κόστος, αλλά και οι τράπεζες και οι services να μην έχουν περαιτέρω εμπλοκές που θα μπορούσαν να διασαλέψουν αυτή την εξυπηρέτηση της αποπληρωμής.
0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το προέχον. Ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση. Δεν κάναμε μια πιλωτική δίκη για να στείλουμε τους καταναλωτές στα δικαστήρια, αλλά για να επισπεύσουμε την αντιμετώπιση.
0: Να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς έχει πάει η εφαρμογή και η υλοποίηση της υπόθεσης και της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κλώσσα.
0: Καλή σας ημέρα, Δημήτρη Πυράκο, διδάκτορ νομική, πρώην Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή. Είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη. Περιμένουμε, μένουμε και περιμένουμε. Είπαμε σήμερα, τιμούμε τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, 32 χρόνια από τον θάνατό του. Αυτό είναι η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Σον Φίλιπς. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Χατζηδάκη δεν πρωτοακούστηκε στην μουσικοθεατρική παράσταση Πορνογραφία το 82. Στην πραγματικότητα το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 70 στη Ρώμη για τη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε ο Κρόουθερ με τίτλο Marvelous Tale, και πρωταγωνίστρια η Κατίνα Παξινού. Τραγουδιστής και στιχουργός ήταν ο Σον Φίλιπς. Ακούμε Σον Φίλιπς, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Γλυκό χάραξε ήδη. Ο ήλιος είναι ήδη φωτεινός και ο ουρανός γαλανός και το θερμόμετρο στα ψηλά του. Αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά. Θα έχει καύσονες γύρω γύρω στην Ευρώπη. Θα ζεστάνει και εδώ ο καιρός. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αργή.
0: Εμείς μεταξύ της ειδησιογραφίας και των δύσκολων και λιγότερων εύκολων ειδήσεων θυμόμαστε το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1925, 23 Οκτώβριο του 1925, 69 ετών έφυγε, 15 Ιουνίου του 1994. Αυτά είναι τα κινηματογραφικά του Μάνου Χατζηδάκη, από το Κλωτσοσκούφι μέχρι και το Ποτέ την Κυριακή. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ 30 σπάνιες ερμηνείες 1955-1965 του 1983 είναι η Νέα Τηλαβάρα με τον Γρηγόρη Μπιθικότση.

Ο Μάνος Αντζάκης έχει γράψει μουσική για περισσότερα από 500 τραγούδια. 151 τραγούδια έχουν στίχους ποίηση του Νίκου Γκάτσου, αυτό το δίδυμο που έχει δώσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Πολλά τραγούδια του έχουν αρκετές διαφορετικές ηχογραφήσεις. Γι' αυτό είναι 480 οι Έλληνες τραγουδιστές και τα συγκροτήματα που έχουν τραγουδήσει Χατζηδάκη, τουλάχιστον όσα έχουν επισήμως καταγραφεί σε πρώτη ή δεύτερη εκτέλεση. Υπάρχουν και αρκετοί ξένοι που έχουν γράψει τραγούδια του σε 22 διαφορετικές γλώσσες. Θυμίζω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που ταξιδεύει η Jets. Θα γλιτώνατε του Γιουκλάκη.

0: Βλέπω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Σκαρφαλώνει σιγά σιγά ο υδράργυρος. Αυτό είναι καλό, δηλαδή αν και είμαστε 15 Ιουνίου, μεγάλες ζέστες δεν έχουμε ζήσει. Και αυτό είναι θετικό, διότι το καλοκαίρι είναι μακρύ. Και άμα ξεκινήσουμε τους καύσωνες από τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα αντέξουμε με τίποτα. Οι παραλίες την Κυριακή ψιλογέμισαν, το Σάββατο κομψή κομψά. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο, τέλος. Βασίλη, άμα θες να πας για μπάνιο το επόμενο Σαββατοκύριακο, φρόντισε να πας σε παραλία που δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή που δεν είναι από τις γνωστές, διότι τελειώσαν οι πανελλήνιες, τελειώσαν οι εξετάσεις των γυμνασίων των λυκείων, τα παιδιά πάνε διακοπές, οι γονείς μπορούν να πάνε το Σαββατοκύριακο να εκδράμουν, άρα γεμίζουν και οι παραλίες. Σε ποια παραλία θα γράψεις Μπέικο αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Βασίλη μου, λεφτά υπάρχουν. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Λεφτά υπάρχουν. Απλά είστε γκρινιάριδες και λέτε ζείτε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είστε γκρινιάριδες, όλα είναι καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά, περπάτα και πήγαινε βρες στη θάλασσα. Αυτό δεν λέει και ο υπουργός. Αυτό λέει και ο υπουργός. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Διάβαζες κι εσύ. Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς θα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Παραπολιτικά 1,1 και πρώτο πρωινό. Σας αφήνω με την Βουγιουκλάκη και το μυστικό της.
2: 2000 FM.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Καλωσορίσατε Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
1: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Rally 1, θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων. Σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shake Down και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special Stage θα φέρει δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή, με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης, έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 15 του Ιούνιου 2026. Για έλα στα συγκαλά σου και έλα στα σήμερα. 2026 το ημερολόγιο. Με τον πόλεμο να μοιάζει να πηγαίνει προς το τέλος του. Τώρα η ευχή μας είναι αυτή, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η εικόνα και οι πληροφορίες είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τα στενά του Ορμούζ θεωρητικά να είναι ανοιχτά, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά του Ιράν να μην είναι απειλητικά, και ένα παρασκήνιο που δείχνει ότι ακόμα μέχρι τουλάχιστον τις 19 του Ιούνιου που θα υπογραφεί η συμφωνία έχουμε αρκετά στάδια να περάσουμε. Νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου μοιάζει να μην είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι υπάρχει ένα deal. Ιουνίου 2026, 15 Ιουνίου 1994 όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Σήμερα τα τραγούδια και οι μουσικές είναι αφιερωμένες στον Μάνο Χατζηδάκη. Ακούσαμε Nat King Cole, In the Cool of the Day, μια συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με την MGM, όπου είχε γυρίσει την ταινία In the Cool of the Day σε σκηνοθεσία του Stevens. Μεγάλη επιτυχία τότε. Ο Nat King Cole είχε τραγουδήσει το τραγούδι των τίτλων.

Μάνος Χατζηδάκης τραγουδήθηκε σε όλες τις γλώσσες, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Από τις πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτή με την Λάλε Άντερσον, που ο συνθέτης πάντα θαύμαζε και τελικά τη γνώρισε τυχαία το 1961 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Τον γοήτευσε η γερμανική φωνή της, ειδικά στην κατοχή, όταν άκουγε την Λίλι Μαρλέν, την ιστορία ενός κοριτσιού που κάθε βράδυ πήγαινε στους στρατιώτες. 20 χρόνια αργότερα, όταν η Ευρώπη τραγουδούσε τα δικά του παιδιά του Πειραιά και τον κάλεσε Φραγκφούρτη, έγινε η συνάντηση. Έτσι διηγήθηκε ο συνθέτης. Από την ώρα που κατέβηκε από το αεροπλάνο, συνέχεια βρισκόταν πλάι μου μια κυρία με λευκή και γκρίζα γούνα που χαμογελούσε και της μιλούσαν όλοι με σεβασμό. Σε μια στιγμή ακούω να τη ρωτάει ένας ρεπόρτερ: «Και εσείς, κυρία Άντερσεν, μετά την Λιλί Μαρλέν, κάνετε την πιο μεγάλη επιτυχία σας με το «Ένα καράβι έρχεται»?» Έτσι έλεγαν τα παιδιά του Πειραιά στη Γερμανία. Διακόπτω τη συζήτηση και τη ρωτάω μπρος στα μικρόφωνα των ραδιοφωνικών σταθμών αν είναι η Λάλε Άντερσεν. «Μα φυσικά είμαι», μου απάντησε γλυκά. Τότε αρχίζω να διηγούμε όλη την ιστορία μου από την κατοχή. Και γίναμε φίλοι και το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στη Γερμανία. Το ποτέ την Κυριακή τραγουδήθηκε σε όλες τις γλώσσες. Εδώ είναι η Κονή Φρανσέζη.

Σας θυμίζω, ή μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο της EasyJet προς τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα καράβια της EasyJet, και μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνώντας στο 211-1088-80, αφήνει το όνομα και τηλέφωνο, και στο τέλος της εκπομπής απλά κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή της ημέρας.

Δεν ξέρω αν για τα ΕΛΤΑ ισχύει το ποτέ την Κυριακή, ποτέ όλες τις ημέρες, για το αν μπορεί να φτάσει το γράμμα στο προορισμό του. Θυμάστε τι έχει γίνει τώρα με τα ΕΛΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι κλείνανε κάποια καταστήματα, η αναδιάρθρωση του οργανισμού, των ταχυδρομείων, με στόχο τι άλλο, να πάνε καλύτερα, να εξοικονομηθούν πόροι, να μπορεί να δουλεύει καλύτερα ο οργανισμός, να φτάνουν τα γράμματά μας στην ώρα τους. Διάφορα τέτοια βαρύγδουπα που συζητάμε πάντα όταν θεωρητικά υπάρχει κάπου παρέμβαση με μαχαίρι συνήθως, δηλαδή κλείνουμε πολλά για να μπορούμε να το λύσουμε. Σήμερα τα νέα έχουν ρεπορτάζ όπου δείχνουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μια επιστολή όπου ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα, διότι δεν υπάρχουν, λέει, υπάλληλοι. Τελικά παρακαλούν τους εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει. Το ρεπορτάζ είναι του καλού συναδελφού Κωνσταντελέζου και δείχνει πώς έχουν απογυμνώσει τα ΕΛΤΑ, αντί να τα ενισχύσουν, τα έχουν κάνει να είναι όλο και χειρότερα καθημερινά. Ποιος κερδίζει άραγε από αυτό, το ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να είναι σοβαρός οργανισμός? Τα ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, τα δημόσια ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ή μάλλον η Ευρώπη, είναι από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς.

Αυτή είναι η Μπρενταλή που τραγουδάει την τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, από τα ρότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ήδη ο Παναγιώτης Χαλάρης δήλωσε το καλύτερο τραγούδι μακράν του, του δεύτερου, όπως λέει, από τον Μάνο Χατζηδάκη, το «Λαλόν Εμάι». The word you used to whisper low.

0: κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει στο 211-1080-880. Είτε θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, είτε απλά να πείτε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς είναι στις μουσικές επιλογές και μου φαίνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μερικά τραγούδια. Και εγώ, όπως τα σημερινά, που τα αφιερώνουμε όλα στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να συζητήσουμε την εξέλιξη μετά από 100 και πλέον μέρες πολέμου και την επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Θα το πετύχει ή όχι? Καλημέρα κύριε Γκότση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εκμεταλλεύομαι και την εμπειρία σας ως πρώην πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς για να μου πείτε την άποψή σας αν μπορούν να ελεγχθούν οι αγορές, αν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια, αν μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό με μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυξάνοντας έστω και κατά 0,25 μονάδες βάση στα επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, επί του συγκεκριμένου τώρα, γιατί το μεγάλο θέμα σήμερα είναι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ξεκίνησε μία, όπως θα λέει και ο κύριος Τραμπ, μία όμορφη εβδομάδα.
0: Ναι, θα πάμε, θα πάμε στο τι σημαίνει αυτό. Αλλά,
1: σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, ήδη η άποψη δική μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η άποψη των επιτοκίων δεν μπορεί να επηρεάσει τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν το θέμα του πληθωρισμού, που είναι στην ουσία αυτά τα οποία προσδοκούμε τελικά ότι παίρνουν σιγά σιγά και θα πάρουν κάποιο τέλος, διότι με την αύξηση των επιτοκίων μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα μόνο εφόσον πρόκειται για ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση στην αγορά, δηλαδή όταν υπάρχει πλεονάρουσα ρευστότητα στην αγορά η οποία πιέζει την προσφορά προϊόντων η οποία χωλαίνει, και γι' αυτό το λόγο αυξάνονται οι τιμές, γιατί οι καταναλωτές στην ουσία ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει το προϊόν προσφέροντας μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο πληθωρισμός, ο προερχόμενος από τη ΔΕΔ. Έχουμε λοιπόν πληθωρισμό στην ουσία κόστους και κερδών αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει μια αύξηση των επιτοκίων, και γι' αυτό θα έλεγα τουλάχιστον εκ των υστέρων, αυτό που γράψαμε εμείς εκ των προτέρων, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, θα πρέπει να κρατήσει μια ευελιξία ως προς τις επόμενες αποφάσεις, διότι το timing που επέλεξε κατά την άποψη δεν ήταν καλό και φάνηκε τελικά και από τις εξελίξεις ότι δεν ήταν καλό το timing, ναι, για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρότι κάτι έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δείξει τελικά ότι δεν προσχωρεί στην άποψη ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τις πληθωριστικές προσδοκίες και για το επόμενο μέλλον, ναι, το οποίο θα κατέτρωγε βέβαια την αξία του ευρώ, του νομίσματος, για το οποίο ευθύνεται, αν θέλετε, κατά τη βασική της αποστολή η Κεντρική Τράπεζα να προστατεύσει.
0: Σωστό. Θεωρητικά η ακρίβεια που ζούμε και αυτή την περίοδο είναι ακρίβεια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που περνάμε αυτή τη φορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως περάσαμε πριν από μερικά χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν υποθέσουμε ότι όντως όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες ώρες ισχύουν, δηλαδή όντως είναι κοντά σε μια τελική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ότι όντως δεν θα δυναμητήσει αυτή την προσπάθεια το Ισραήλ και ότι στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας που θα βάζει το πλαίσιο των συζητήσεων για τις επόμενες 60 ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα σε μια κανονικότητα που να θυμίζει την 27η του Φλεβάρη, δηλαδή πριν από τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, σήμερα βλέπετε ότι οι αγορές κάνουν πάρτι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αποτιμούν θετικά την εξέλιξη, γιατί έχει επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα, τα 83 δολάρια. Χωρίς να υπάρχουν, αν θέλετε, πάρα πολύ δυνατά σημεία σε αυτά τα 14 τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία βέβαια δεν έχουν επισημοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα γραπτό κείμενο αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία. Που είναι, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο έγινε υποτίθεται αυτός ο πόλος, δηλαδή τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και με τους βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά έχουν μείνει τελείως απ' έξω, δεν αναφέρονται πουθενά στην ουσία, για να διευθετηθούν τα σημαντικότερα σημεία στο μέλλον.
0: Προφανώς, γιατί είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δυο τους για το πώς θα διατυπωθούν, έτσι ώστε να μην μοιάζει κανένας να χάνει, αλλά και κανένας να κερδίζει, μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια, τη διεθνή κοινότητα την ενδιαφέρει πιο πολύ το να ανοίξουν οι εφοδιαστικές
0: αλυσίδες. Τα στενά.
1: Τα στενά και να ομαλοποιηθεί η ροή των ενεργειακών πηγών από

0: με τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην περιοχή μετά από αυτή τις 100 ώρες και τόσες ημέρες, ώστε να πει κανείς ότι διορθώθηκαν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι ότι τουλάχιστον οι χώρες οι οποίες εκτελούνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι η Ελλάδα και η πολύς και η Δυτική Ευρώπη, ότι έχουν πάρει ένα μάθημα για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το ενεργειακό τους μείγμα, δηλαδή να προχωρήσουν σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αντικαταστήσουν εν πολλής ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον από την εξάρτηση την οποία έχουμε από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως βέβαια από εκείνη την περιοχή, η οποία ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει πάρα πολλές κρίσεις στο παρελθόν. Και βέβαια, και για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η τοποθεσία, να στραφούμε πλέον γενικότερα σε ειρηνικούς σκοπούς σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες των λαών.
1: Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Τα συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μεγάλες πιθανότητες να τα δούμε έτσι όπως λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δείχνει να συνεχίζει σε έναν δρόμο που την κάνει όλο και πιο αδύναμη απέναντι σε κρίσεις ή απέναντι στις αποφάσεις των υπολείπων. Όχι μόνο γιατί πρακτικά, εντάξει, δεν παράγει πολλή ενέργεια η ίδια, πρώτες ύλες δηλαδή, για να πεις ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να συγχρονιστεί, να αντιμετωπίσει γρήγορα τα ζητήματα, να έχει κοινή γραμμή.
0: Και όχι μόνο, κύριε Κλωσά, δείχνει και μια πολεμοχαρή διάθεση, θα έλεγα, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που μας ξενίζει, κυρίως με αφορμή το ουκρανικό πρόβλημα, και γι' αυτό βλέπετε ίσως επικοινωνιακά γίνεται αυτό, για να αυξηθούν χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινό οι αμυντικές δαπάνες, εις βάρος βέβαια των κοινωνικών δαπανών και των ταμείων συνοχής. Άρα λοιπόν, όντως ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί και η Ευρώπη. Είδαμε βέβαια έχουμε μια καλή είδηση ότι οι τέσσερις μεγάλες χώρες προτίθεται να άρουν τις κυρώσεις έστω και σταδιακά απέναντι στο Ιράν, ακολουθώντας λίγο πολύ και την αποδέσμευση την οποία υπόσχεται κύριος Τραμπ των Ιρανικών κεφαλαίων στα 24 δισεκατομμύρια αυτά, εκ των οποίων τα 12 στο ξεκίνημα και τα 12 προς το τέλος έτσι του διμήνου. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια θετικά στοιχεία, αλλά το θετικότερο ίσως είναι, επειδή σας έλεγα για ειρηνικούς σκοπούς, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις αγοράς με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως βέβαια με τα ευρύτερα τα θέματα της τεχνολογίας και θέματα τα οποία αφορούν το μέλλον. Δηλαδή έχουμε μία αίσθηση, εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα, τα διεθνή αυτή τη στιγμή, ότι η διεθνή κοινότητα ασχολείται πιο πολύ με το μέλλον παρά με το παρόν. Ναι. Το οποίο βέβαια πονάει αυτή τη στιγμή, διότι διευρύνονται οι ανισότητες, αυξάνεται η φτώχεια, ο πλούτος σε ορισμένα χέρια. Κάποιοι φτάνουν να έχουν πλούτο του ενός 3 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βέβαια δεν προέκυψε από το τίποτα, αλλά με κάποιες διευκολύνσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις εταιριών για να μην εμφανίζονται οι ζημιές και ούτω καθεξής. Και βέβαια προσφέροντας στους επενδυτές ένα ελκυστικό αφήγημα για το μέλλον, στο οποίο μέλλον είναι σαφές από ό,τι φαίνεται ότι θέλουν να συμμετάσχουν και οι επενδυτές ανά τον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, νομίζω. Άλλωστε και η Financial Times ανέφερε σήμερα ότι 150 δισεκατομμύρια πάλι είναι έτοιμα να επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μιας και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές θα αποβούν προς όφελος και των κοινωνιών, με την έννοια ότι Όταν βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών, θα πρέπει να ωφεληθούν

0: όχι μόνο μία μικρή ομάδα ανθρώπων, θα πρέπει να διαχέεται το όφελος αυτό και στην κοινωνία, και ακόμη θα πρέπει, όπως πάντα πρέπει να συμβαίνει όταν η τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία, θα πρέπει να μειώνεται και ώρες εργασίας. Κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
1: σωστό.
0: Σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι τίθενται, κατά την άποψή μου, γκρόσο μόντο τα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα. Ας λήξει αυτός ο πόλεμος, ας ανοίξουν κανονικά τα στενά, να δούμε την επιστροφή ή όχι στην κανονικότητα, και θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα.
0: Ξέρετε τι έχουμε να κάνουμε, και με συμπεριφορές οι οποίες δεν τις έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή ασταθείς, διαβεβαιότητα δεν είναι τυχαία που υπήρχε και υπάρχει ακόμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι πολύ σκεπτικοί αν τελικά ακόμα και αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί. Ας περιμένουμε λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή για να δούμε έστω και το εορταστικό πρόγραμμα με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και την βούληση που θα πρέπει να υπάρχει, διότι είδατε ότι όπως εφιώς έγραψε κάποιος αρθρογράφος χθες, επειδή το μάρμαρο το πλειώνει ο Νετανιάχου από ό,τι φαίνεται,
1: ναι.
0: Δηλαδή όλες του οι επιδιώξεις, αν θέλετε οι στόχοι, δεν έχουν πληρωθεί από αυτή την ιστορία, παρά τον πόλεμο.
1: Σωστό, σωστό.
0: 2,5 μηνών, πώς ήταν, 2,5 μηνών. Αυτά.
1: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδί.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Σφουρές εκνευρισμός, γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ES1 Go Retail. Φεύγουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Ναι.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
10: Παραπολιτικά 90,1.

στην περίφημη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη για το Ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης το 1949, μια από τις διαλέξεις που, όπως λένε οι ιστορικοί της τέχνης, άνοιξαν τον δρόμο για το Ρεμπέτικο ώστε να ξαναμπεί στα σαλόνια, από εκεί που κάποιοι το είχαν υποβαθμίσει ως μουσική πρεζάκιδων και πώς το λένε, ανθρώπων που είναι πολύ κοντά στην παρανομία. Ο Χατζηδάκης δεν δίστασε να πει ότι η μελωδική γραμμή της αρχόντισσας του Τσιτσάνη είναι αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα που πλησιάζει τον Μπαχ.

32 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και εμείς τον θυμόμαστε ανάμεσα στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα, τα δύσκολα, τις συμφωνίες, τα 14 σημεία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Εμείς θυμόμαστε τις μουσικές και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, που όπως είχε πει, η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα. Η τέχνη υπάρχει διότι αναμένει τη λειτουργία του ανθρώπου, του κινητοποιεί τις ευαισθησίες του, τις αληθινές του ευαισθησίες, όχι τις επίκαιρες ή τις πολύ εύκολες. Η τέχνη συμπληρώνει τον άνθρωπο, τον βοηθά να αισθανθεί έστω και για λίγο προς τα που πρέπει να τίνει η μεγάλη τέχνη. Ενώ είχε πει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης.

Αυτό είναι από τον σκληρό Απρίλιο του 45. Ο Μάνος του άρεσε πάρα πολύ να παίζει ρεμπέτικα, αλλά με τον δικό του τρόπο. Τα 14 σημεία της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν βγει στην δημοσιότητα, δημιουργούν την αίσθηση ότι θα μπορούσε όντως να καταλήξουν σε μια συμφωνία, εφόσον μέχρι την Παρασκευή, όπου θεωρητικά θα μπουν οι υπογραφές στην Ελβετία για να ξεκινήσουν μετά 60 μέρες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, υπάρξει προσέγγιση στα μεγάλα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου είναι δεδομένο ότι η Τεχεράνη δεν έχει καταλήξει σε ένα οριστικό πλαίσιο μέχρι τώρα, και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αν δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες σε μια συμφωνία, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Ο ναυτικός αποκλεισμός, για παράδειγμα. Θεωρητικά, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κανονικά, δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος, θα διασφαλιστεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι μόνιμα και ελεύθερα, χωρίς διόδια. Όλο αυτό όμως θα κριθεί στην συζήτηση που θα γίνει στην συνέχεια. Παράλληλα, θεωρητικά θα υπάρξει και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, κεφάλαια που τα θέλει το Ιράν για να αποκαταστήσει τις ζημιές του πολέμου, αλλά και να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία του. Το μεγάλο ερώτημα είναι η επόμενη μέρα στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία. Ο Τραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά επίσημα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον πολύ δύσκολο τύπο μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρητό την Κυριακή, πριν γίνει γνωστή η είδηση για την συμφωνία. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ότι και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, άκουσε και κάτι γαλλικά ο Νετανιάχου, θεωρητικά εξαιτίας της επιμονής του να συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό είναι το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από το δίσκο «Μουσική για δύο ταινίες» του Γιώργου Πανουσόπουλου. Κίνηση έξω, θα έλεγα ότι κανονική για την ώρα. Πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνάς, της Αθηνών, πρόβλημα στην έξοδο στο Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, όχι συγκλονιστικά πράγματα, αλλά ειδικά εκεί στην Ομρίδου Σκυλίτσης προς το λιμάνι τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Η άνοδο του Συγκρού ως συνήθως δύσκολη. Η Καλλιρόης έχει κοκκινήσει, αλλά μετά θα πάτε μέχρι το στάδιο και λίγο παραπάνω για να ξαναβρείτε κίνηση εκεί στο Ζάπιο περίπου. Κίνηση δεν βλέπω πολύ στην περιφερειακή αυτή την ώρα, εκεί στον Καρέα, ασυνήθιστο για την ώρα. Η Κατεχάκη όμως στην κάθοδο έχει κίνηση, εκεί στο βγαίνοντας από τον περιφερειακό και μπαίνοντας στην Κατεχάκη, όπως κίνηση έχει και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το, μπορώ να σας πω, το ύψος του Χαλανδρίου.

Και εδώ είναι η μαγική πόλη του Μανουχατζηδάκη στα 30 νυχτερινά. Πριν σας οδηγήσει η μαγική πόλη και μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future. Από φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Το 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Θα ανακοινώσουμε το ποιος είναι ο τυχερός για το διπλό εισιτήριο που θα ταξιδέψει δωρεάν με SeaJets σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets.

0: 90,1.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: 6 χρόνια Ραβένα και Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Κηφισού.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Δούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Στον Καλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Με την επικαιρότητα να τρέχει και τις ειδήσεις που περιμένουμε περισσότερο από όλα να είναι τι άλλο, την εκεχηρία και την λήξη του πολέμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα ο Γιάννης θα μας δώσει εικόνα για την οικονομία της τσέπης, του πορτοφολιού μας, την οικονομία που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι επειδή ξεκινά σήμερα το ανακαινίζω,
0: ναι.
1: Είναι ανακαινίζω, δεν είναι ανακαινίζω νοικιάζω, γιατί έχουν δικαίωμα και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση, όπου θα μπορούν να μπουν μέσα με κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα Ανακαινίζω και να επιλέξουν το ακίνητο ιδιοκτησίας το οποίο θα βάλουν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρώτη φάση είναι επιλεξιμότητας ακινήτου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τελειώνει η πρώτη φάση, παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και από Σεπτέμβρη πλέον θα μπούμε στη δεύτερη φάση που είναι η ανακαίνιση της κατοικίας, η οποία θα είναι ή ιδιοκατοικούμενη, επαναλαμβάνω, ή κλειστή, η οποία θα δοθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, γιατί απαγορεύεται.
0: Και πολύ καλά το διευκρινίζεις, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί. Νομίζω ότι από Σεπτέμβρη πρέπει να το κάνουν και όχι από τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται, να περάσουν την πρώτη φάση και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία ως έχει. Τώρα, επειδή οι λογαριασμοί είναι πολλοί και οι λογαριασμοί τρέχουν από παντού, ειδικά στο ρεύμα, έχουμε μια κουβέντα και από τις ίδιες εταιρείες. Παιδιά, βγάλετε από πάνω μας τις χρεώσεις τρίτων, γιατί φουσκώνει ο λογαριασμός από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το κόστος του ρεύματος και νομίζουν ότι απλά εμείς ακριβένουμε το ρεύμα.
1: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουν το δικό τους το προφίλ ότι δεν είναι όλα τα χρήματα δικά μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Αλέξανδρε, γιατί υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια περίπου ανίσπρακα από αυτές τις εταιρείες, τα οποία ίσως να είχαν εισπραχθεί ή το σύνολο ή μέρος αυτών, αν σε περίπτωση υπήρχε διαχωρισμός. Γιατί κάποιος που έρχεται ο ενιαίος λογαριασμός και έχει μέσα δημοτικούς φόρους, τέλη, δίκτυα, ΕΡΤ και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού. Αν ήταν ξεχωριστά λογαριασμός ρεύματος με τους λογαριασμούς των υπόλοιπων χρεώσεων, ίσως να έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν πιέζουν οι πάροχοι ώστε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σε κεντρικό επίπεδο δίνει κατεύθυνση να διαχωριστεί ο λογαριασμός του ρεύματος με τον λογαριασμό των άλλων χρεώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Η Γερμανία ήδη έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και τις μετέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Βρυξέλλες επίσης προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφή των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και να θυμίσω ότι Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία είμαστε οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε τέλη υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ναι. Εδώ εμείς δεν έχουμε και στήριξη στη δημόσια τηλεόραση παρά τα τέλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει αναλυτικά. Τώρα, ενώ θεωρητικά έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν για τα συμβόλαια υγείας, ότι θα υπάρχει ένας συντελεστής που θα σχετίζεται με τον πληθωρισμό για να μην αυξάνει ο καθένας όσο θέλει τα συμβόλαια υγείας, αυτό θα ήταν γύρω στα 7%. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις που εκτινάσουν στην πραγματικότητα την αύξηση των ασφαλίστρων.
1: Βεβαίως. Και αυτές οι κρυφές χρεώσεις, ειδικά για τα ισόβια συμβόλαια, είναι ένας τρόπος για να αποτρέψουν τον κόσμο να συνεχίσει τα ισόβια συμβόλαια και να πάει σε ετήσια ανανεώσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό και μάλιστα υπάρχει και μπόνους σε ασφαλιστές αν πείσουν τον ασφαλιζόμενο να εγκαταλείψει το ισόβιο. Είναι γιατί τα ισόβια συμβόλαια, τα πολύ παλιά συμβόλαια, έχουν πολύ καλύτερους όρους από ό,τι έχουν τα συμβόλαια αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πλέον οι εταιρείες να θέλουν εντός εισαγωγικών λέξη να ξεφορτωθούν αυτά τα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν, αυξήσεις από 8,5% έως και 13% εμφανίζουν τα συμβόλαια αυτά. Φτάνουν ακόμα και στο 30% σε περίπτωση που συμπληρώσει κάποιος το 70ο έτος της ηλικίας και θα τεθούν σε ισχύ από 1η έκτου του 2026. Ήδη η ΕΚΠΙΖΟ έχει στείλει εξώδικη διαμαρτυρία για αυτές όλες τις αυξήσεις και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το αφήγημα ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη, τα νοστήλια κτλ. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά όταν πλέον υπάρχουν αυτά τα αυξημένα κόστη των ασφαλιστικών εταιριών και καλείται ο ασφαλιζόμενος που έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, ειδικά τα ισόβια, να καλύψει αυτά τα κόστη, γιατί λοιπόν όταν αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους συλλογισμούς, οι βιών κερδοφόρες, δεν μοιράζουν και κέρδη στους ασφαλιζόμενους.
0: Σωστό.
1: Οι ασφαλιζόμενοι είναι καλοί λοιπόν για τα κακά και όταν είμαστε ακέρδη είμαστε μόνοι μας. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει. Αυτοί που είχαμε υπογράψει ισόβια συμβόλαια πριν από κάποιες δεκαετίες, ξέραμε ότι οι αυξήσεις θα ήταν ανά δεκαετία. Εδώ πλέον, βάσει νόμου, δυστυχώς, βλέπουμε ότι καθημερινές αυξήσεις με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην το αντέχουν.
0: Ναι. Τώρα και κλείνουμε με αυτό. Για ακόμα μια φορά μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση για τις πολλές φοροαπαλλαγές που έχουμε στην χώρα. Εικόνα στρέβλωση του συστήματος, όπως και να έχει, γιατί βάζαμε και μια φοροαπαλλαγή για κάθε ομάδα συνήθως για να την ικανοποιήσουμε.
1: Και να θυμίσουμε, Αλέξανδρε, ότι πολλές φοροαπαλλαγές, οι οποίες πραγματικά ήταν φοροαπαλλαγές και δεν είναι ανάσα στα νοικοκυριά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σωστό.
1: Φοροαπαλλαγή για το ενίκιο, για τις ασφαλιστικές φορές, για τα δάνεια. Αυτά πλέον τα έχουμε ξεχάσει.
0: Σωστό. Κόβαμε τις σημαντικές και αφήναμε τις χαριστικές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Το έχει πει και ο κεντρικός τραπεζίτης ότι είναι πολλές οι φοροαπαλλαγές.
0: Ναι.
1: Για φοροαπαλλαγές που δόθηκαν σε ευπαθείς ομάδες, τρίτεχνους, πολύτεχνους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι φοροαπαλλαγές δόθηκαν με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Θα το ξεχάσουμε και αυτό. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάνε ήδη ότι πλέον 1236 φοροαπαλλαγές θα μπουν στο στόχαστρο, αλλά βάζουν στο στόχαστρο, Αλέξανδρε, αν έχουν το Θεό τους και μας εγκαλούν ότι έχουμε πολύ χαμηλό συντελεστή επάνω στο πετρέλαιο.
0: Ναι, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι.
1: Και λέει, θα πρέπει να τον αυξήσετε για να πάτε σε επίπεδο της βενζίνης που έχουμε από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Οπότε να φτάσει και το πετρέλαιο κίνησης στο ύψος της βενζίνης, άρα να μην σε συμφέρει ούτε το πετρέλαιο κίνητο, να αυξηθούν οι μεταφορές, να αυξηθούν και οι τιμές στα ράφια.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όπως και να είναι, σε μια χώρα που παλεύει με χαμηλούς μισθούς, αυτό θα είναι μια ακόμα καταστροφή. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και να παλεύεις, Αλέξανδρε, με χαμηλούς μισθούς είναι κακό. Να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς σε πολύ αυξημένα
0: κόστη,
1: αυτό είναι καταστροφικό.
0: Βέβαια, το συζητάς τώρα, είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Δευτέρα για την οικονομική μας ατζέντα. Νικητής σήμερα στο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής της E-Jets, Εμμανουήλ Χρυσοστόμου, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 648. Ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας και για το σχόλιο της επικαιρότητας, αλλά και για τα καλά σας λόγια για τις μουσικές που θυμηθήκαμε το Μάνο Χατζηδάκη 32 χρόνια μετά το φευγιό του. Με τι άλλο, με Μάνο Χατζηδάκη σας αφήνω. Έχετε Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Τρεις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα τα πούμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ποιος είναι απόψε ο τυχερός στο λαμπιογείο?

0: τέτοια σύννεφη.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
13: Χαμογελώ μέσα τους.
14: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
22: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
22: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Θέλετε βέβαια και για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ από Πειραιά για Κρήτη στο 211-1080-880. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και ωραίες αναμνήσεις. Και τα περισσότερα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά ξεκινήστε από τώρα τα τηλεφώνηματα και γιατί 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή. Πώς το λένε, θυμάστε κάτι παγωτά που βγάζαν παλιά, ξυλάκια που ήταν μισά και μισά.
10: Ναι.
1: Μισό άσπρο, μισό.
10: Ναι.
1: Σήμερα θα είναι έτσι η εκπομπή. Θα έχει πρώτο ημίχρονο μαζί μου και δεύτερο ημίχρονο θα έχει την Νίκη Λιμπεράκη. Ξέρω ότι την προτιμάει από μένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Ειδησιογραφικός πλούσια τα ελέγχει. Κάτσε να δω λίγο την κίνηση όμως. Γιατί αυτό την είδα πριν από. Ναι, άργησα λίγο να τη δω. Την είδα κάτι 8.30 να δω πώς έχει αλλάξει δραματικά μέχρι τώρα. Και γιατί να μου βγάλει κίνηση, μου βγάζει κίνηση. Νομίζω ότι.
10: Ξέρει
1: κάτι. Όχι, λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA. Ο Κηφισός είναι συμπαθητικός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του επίσης είναι από λίγο πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι πριν τη Λένορμαν. Τι σημαίνει, παιδιά, και δεν είσαι στο Κηφισό σήμερα. Βεβαίως, η διαδρομή από το τέλος του Κηφισού στο ΣΕΦ περίπου και μέχρι τον Πειραιά είναι ένα δράμα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ. Τι γίνεται, ρε Βασίλη, φύγανε. Σχολεία. Κλειστά σχολεία. Από σήμερα είναι κλειστά. Ναι. Ακόμα και το από Χαϊδάρης Καραμαγκά είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι τις άλλες μέρες. Δηλαδή έχει και αρκετό κίτρινο στη διαδρομή εκτός από το κόκκινο, που σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Και η Αττική Οδός, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση στην έξοδο προς το κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει πριν από την λεωφόρο, από τη στροφή για το Ηράκλειο. Σε άλλες φορές φτάνει μέχρι για το ΆΚΑ. Κάτι λέει αυτό νομίζω. Δεν έχει αρχίσει και ο φουλ τουρισμός ακόμα. Είμαστε σε μια demi pension στάση.
10: Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά λεωφορεία δεν κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν, εσύ μεταφέρουν τουριστές.
10: Ναι, αυτό
1: μεταφέρουν. Και παρκάρουν όπου θέλουν.
10: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κίνησης στο κέντρο.
1: Ναι, με τα λεωφορεία τα πουρμανάκια.
10: Από πουρμανάκια. Αυτό το οποίο κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, παίρνουμε μέτρα
1: από την κίνηση. Θα λυθεί. Αφού κάποιο εξαγγέλνει ότι λύνεται. Κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό.
10: Ναι, σωστό.
1: Ναι, κατάλαβες, ναι. Κάποια στιγμή.
10: Σωστό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, δυστυχώς όχι, δεν λύνεται. Στο κέντρο της Αθήνας το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και στους. Σύγκρου, όπως ανεβαίνεις τώρα το πρωί, τώρα εγώ που θα κατέβω προς τα κάτω, γιατί το ραντεβού είναι προς τα κάτω που έχω, την υποχρέωση δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι η Σύγκρου θα αρχίσει να πιάνει ήδη όπου υπάρχει λωρίδα ή διπλή. Πουλμανάκια. Λοιπόν. Να πούμε, κάτι το έχω σημειώσει, ότι σήμερα ξεκινάει κάτι χρηστικό να πούμε, ότι ανοίγει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω. Άλλη μια προσπάθεια με 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό, 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια. Με στόχο μην τυχόν και ανοίξουν σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε έχετε τον νου σας όσοι ενδιαφέρεστε. Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρει. Είδα την Τίνα Μεσαροπούλου σήμερα στην εκπομπή, νομίζω. Μετά από δύο μήνες εμφανίστηκε στην εκπομπή τηλεοπτική στον Α. Ο κ. Μιλωνάκης βγήκε από την μονάδα αποκατάσταση στην οποία ήταν το τελευταίο της τελευταίας εβδομάδας.
10: Είναι στο σπίτι.
1: Και είναι στο σπίτι. Πια να το ευχηθούμε τα καλύτερα ανθρωπίνως δυνατά το αμέσως επόμενο διάστημα για τον ίδιο.
10: Δύσκολα περάσανε πάντως. Τα δύσκολα
1: περάσανε. Ναι.
10: Και όντως τα καλύτερα.
1: Το κουρασάο έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία.
10: Εντάξει.
1: Καλά ήταν αυτά.
10: Του είδε παιδί
1: μου,
10: του είδε με στο λεωφορείο.
1: Με
10: στο λεωφορείο που πηγαίνανε.
1: Όχι.
10: Δεν το είδε.
1: Κάναν πάρτι. Δεν έχω δει μου τι άλλο.
10: Χορεύανε με στο λεωφορείο, το οποίο ήταν σχολικών εκδρομών άλλων εποχών.
1: Ναι, ήταν. Και το λεωφορείο ήταν.
10: Ναι.
1: Θύμιζε
10: κάτι στην Κούβα παλιά που υπήρχε.
1: Έχω ένα μυστικό και δεν το λέω σε κανένα. Τη Μιουκλάκη εκείνο που πήγαιναν.
10: Ήταν καλύτερα, ναι. Ήταν πιο εξωτικό.
1: Αυτό που πήγαιναν στο κυρά μας και μαμί που ανεβαίναν πάνω στο χωριό, το θυμάσαι. Τέτοιο πούλμαν είχαν, ναι. Κούβα, Κούβα. Ναι, ναι, ναι, μου θύμιζε. Την Κούβα έχουν τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύγχρονα αυτά. Απλώς έχουν παλιό στυλ. Δεν είναι το.
2: Με ένα λευκάδα περατιά που φέρνουν τα πεπόνια.
1: Όχι, εμείς είχαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάτι πιο παλιά από αυτά εδώ. Νομίζω. δεν είχαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν Κουρασάο και έπαιζε με τη Γερμανία, τα 7 τα έπαιρνε. Εγώ τα έπαιρνα άνετα.
2: Να μην ξεχαιρόμουν.
1: Τα έπαιρνα και θα ήμουν και ευτυχισμένο. Και σοφάρισε, λέει κιόλα. Προηγήθηκε η Γερμανία, σοφάρισε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λάθος είναι ότι είναι σοφάρισαν. Εκεί δεν σοφάριζες, κάθεσαι και περιμένεις. Μήπως δεν λυπηθούνε. Δεν τους λυπηθήκαν πολύ. Εγώ όχι, δεν έχω δει κανένα μας. Πλην του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα δεν ξαναείδα, γιατί τα βαριέμαι. Μετά από 15 μέρες.
2: Τώρα και πριν πάμε καιρό στα πιο σοβαρά. Ναι. Οι εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τα δωρεάν εισιτήρια ξεσήκωσαν πανικό, έτσι, ζήτηση μεγάλη.
1: Πανικό.
2: Πασόκ, ναι. Μετακίνηση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών.
1: Ναι.
2: Και Ελλάς, δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους και όλους.
1: Και πάρκε
2: των τουριστών.
1: Και κόβουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Μπόνους,
1: παιδί, πακέτο.
2: Το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων, συγγνώμη, το λέει και η κυβέρνηση ο Θακόπουλος. Δεν λέει το Εθνικό Συλλαγητήριο.
1: Εγώ τι είπα.
2: Δεν λέω ότι θα τελειώσουν.
1: Γιατί μπλέξει την κυβέρνηση.
2: Ναι, θέλω να σου πω. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα.
1: Θα υπάρχει τώρα ένα διαγωνισμό προσφορών. Δεν υπάρχει καμία βουλή αυτή στην οποία θα συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Θα αρχίσουν να το
2: υποσχεσιολογία.
1: Ναι, μακάρι
2: να γίνονται.
1: Μακάρι να γίνονται.
2: Είδε για παράδειγμα, συγγνώμη, ο νέο ένφια που λέγαμε για του Δήμου. Τον πήραν πίσω.
1: Το μισό τον πήραν πίσω. Ναι,
2: το αναδείξαμε εδώ σαν εκπομπή. Κακό είναι.
1: Το είπαμε Παρασκευή, μπαίνοντα μέσα πρωί-πρωί κιόλα, έτσι.
2: Θυμόμαι, ήταν Παρασκευή.
1: Μπορεί και
2: νωρίτερα.
1: Πάντω ήταν πρωί-πρωί, θυμάμαι.
2: Είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο τη Πομιδά.
1: Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα τότε ότι θα πάρουν το μισό πίσω και τον πήραν. Το μεγάλο κομμάτι του εμπάσχετο το πήραν πίσω και αφήσει των περιφερειών που θα βάζανε και το αφήσαν πίσω. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να, μέχρι και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι.
2: Υπάρχει.
1: Μέσω το Πακιστάν για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία.
2: Όχι, είπαν και αυτοί ότι.
1: Ναι,
2: πάμε,
1: είναι η πρώτη φορά που και οι δύο λένε ότι έχουμε μάλλον συμφωνία. Ναι,
2: ναι, αλλά διαφωνεί το Ισραήλ και κινδυνεύει να την τεινάξει στον αέρα και τα βάζει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου με τα γνωστά του ωραία πράγματα. Λέει, γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή την μπίπ την επίθεση.
1: Γιατί είναι μπίπ ο Μπίμπι. Γιατί ο Μπίμπι είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα.
2: Ναι.
1: Αν μπούμε σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας χωρίς πόλεμο, θα πάει σε εκλογές υποχρεωτικά. Και αν πάει σε εκλογές, θα τις χάσει. Και αν τις χάσει, θα πάει να δικαστεί. Και αν δικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα δει την μπίπ.
2: Όλα αυτά είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Σωτήρης.
1: Έτσι δεν είναι, γι' αυτό.
2: Αλλά την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ γινόταν 80 ετών.
1: Ναι.
2: Έτσι, έκανε ολόκληρη φιέστα μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Πάντως να πούμε ότι για 80 ετών πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος κινείται και δραστηριοποιείται, λες και είναι 30.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, μιλάει,
2: διαβάζω
1: στα μάτια, ταξιδεύει.
2: Του Κώστα Γιαννακίδη και εν μέρη. Και εν μέρη το επαναφέρω. Εν μέρη το υιοθετώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών. Είναι μια ηλικία που θεωρούσε επικίνδυνο ή ακατάλληλο για οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάθεσαι στην πιο ισχυρή καρέκλα του κόσμου.
1: Σωστά.
2: Συχνά κάνει τα λόγια του και όταν τα βρίσκει, παραλυρεί. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα που θα ανησυχούσαν μια οικογένεια για τον παππού τη, αλλά όχι απαραίτητα ένα έθνο για τον πρόεδρό του. Θέλω να πω, γιατί λέω εν μέρη. Γιατί παλιά θυμάσαι που λέγαμε εδώ οι δεινόσαυροι εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι,
2: τον Χαρίλα Φλωράκη κλπ.
1: Ναι.
2: Καλύτερα από του προηγούμενου. Από του επόμενου. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Κατάλαβα να σου πω.
1: Δεινόσαυροι.
2: Από τα δεινοσαυράκια.
1: Ναι.
2: Και όλοι προσαρμόστηκαν στην εποχή του.
1: Ναι.
2: Κάθε φορά ο Ανδρέας άλλαξε την πολιτική του το 93-96, πότε ήταν. Ο Μητσοτάκης ήταν διαφορετικός. Ο Χαρίλα Φλωράκης έκανε και συνεργασίες με τον διάβολο και έφτιαξε το συνασπισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν μια σειρά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στην ηλικία, αλλά από την άλλη μεριά κιόλας 80 χρονών δεν μπορείς να οδηγήσεις, αλλά μπορείς να πατάς το κουμπί για τα πυρηνικά.
1: Μια που λες για ηλικίες, επειδή την περασμένη εβδομάδα εξαρτώσαν μια ηλική αστυνομία μια συμμορία ανηλίκων βασικά, που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή, όπου η επικεφαλής της οργάνωσης ήταν 21 και 19 ετών. Ήταν η πιο μεγάλη της οργάνωσης αυτής.
2: Σωστό.
1: Και χρησιμοποιούσαν τους μικρότερους τους ανηλίκους, κυρίως ως βαποράκια διακίνησης ναρκωτικών. Τους πιάσανε και τώρα να δω την ποινική μεταχείριση που θα έχουν αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν αυτοί οι επικεφαλείς της οργάνωσης που έκαναν αυτή τη δουλειά, ή αν δεν υπήρχαν κι άλλοι πάνω από τους 21 και τους 19 ετών. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος του εγκλήματος, της εγκληματικότητας, της βαριάς πια και σε ηλικίες. Δηλαδή, πιάναν και παλιότερα συμμορίες, θέλω να πω, που κάναν διακίνηση κοκαίνης, ηρωίνης κλπ. Δεν αφορούσαν 20 και 19 και 17 χρόνο παιδιά, αφορούσαν μεγαλύτερους. Εδώ πια είναι τα πράγματα στα δε βόρεια προάστια αυτό, έτσι. Στις συνοικίες της. Εκεί μπορεί να πληρώσουν για αυτά τα ναρκωτικά, προφανώς.
2: Τώρα, τραγωδία το πρωί της Δευτέρας, έτσι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά. 4 απανθρακωμένοι σωροί μέσα σε κοντέινερς. Αδέρφια και οι 4 μέναν εκεί τόσα χρόνια από τους σεισμούς που έγιναν στην Κόνιτσα. Τι να πεις κανείς, τραγωδία πραγματικά. Και δεν είχε το κοντέινερ ρεύμα, έτσι. Λέει από κερί, από καντήλι μπορεί να ήταν. Μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 67 μικρότερος. Τραγωδία.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή τη εβδομάδα πριν πάμε στις διαφημίσεις?
2: Πολλά, αλλά πάμε στις διαφημίσεις και στο διαφημιστικό χρόνο.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς πλήρως πια ότι καταρχήν για 10 παρα 5 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTEF 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTEF 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας
2: τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Α, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ξεκίνημα εβδομάδας μαζί του.
2: Από τους ανθρώπους που, πώς να σου πω, κατά τη γνώμη μου, αδικήθηκαν στον ανασχηματισμό που είναι εκτός κυβέρνησης, αλλά εντάξει, αυτή είναι η γνώμη. Κατά από τις κυβερνήσεις.
1: Ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: ΟΤΕ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Να διαβάσω ένα από αυτά πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί αφορά ένα
1: και
0: ζήτημα.
1: Πριν πάω για διασούλες,
0: ναι, μια διαρροή της ΕΙΔΑΠ, για την οποία ο κύριος Κώστας Προβατόπουλος, λέει ήταν το όνομά του, στους Αγίους Αναργύρους μπροστά από το κλειστό γυμναστήριο. Είναι μια βάνα της ΕΙΔΑΠ. Την έχει αναφέρει τουλάχιστον εδώ και 15 μέρες επικοινωνία, τόσο στη γραμμή επικοινωνία και στη φρόνα του site της ΕΙΔΑΠ και δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Είναι ηρωνία στο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου να προτρέπουν στην οικονομία του νερού και να μην κάνουν το παραμικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Το μεταφέρουμε.
1: Το μεταφέρουμε και σωστά, γιατί είχαμε και άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Και απαντάνε από την ΕΙΔΑΠ και ελπίζω να απαντήσουν επί της ουσίας, όχι μόνο να απαντήσουν.
1: Ναι, μηνύματα ότι μείνανε αναπάντητα. Είχαμε εμείς εδώ μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Θυμάστε τα
0: διάφορα. Και ακόμα εδώ δεν αστυνομεύουν τη ΛΕΑ που είναι πανεύκολο και ανέξοδο και θα λύσουν το πρόβλημα του τουριστικού λεωφορείου που είναι σύνθετο γιατί εδώ μπορούμε. Εγώ πρέπει να πω, φίλε Κώστα, ότι έχω δει ταξιδεύοντα τουλάχιστον στο Αθηνό Κορίνθου

0: Νόμευσε τη Λέα τουλάχιστον τις μέρες τις δύσκολες. Δεν ξέρω τι κάνουν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε
1: δύο μικρές συνεισφυλές. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα, 9 και 5 περίπου, θα είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Στο στούντιο, ναι, ναι.
1: Γιατί θα έχουμε, μεταξύ άλλων, αύριο κατατίθεται και το πολυνομοσχέδιο, ιδιωτικό χρέος, 72 δόσεις κλπ. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συνέντευξη. Και το δεύτερο, ότι από σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος των δημοσκοπήσεων, οι τελευταίες ή προτελευταίες πριν το καλοκαίρι. Νομίζω απόψε θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της πρώτης, να μην πούμε προς το παρόν τίποτα άλλο, ίσως στη δεύτερη ώρα.
0: Την εταιρεία δεν μας δίνει, τουλάχιστον.
1: Νομίζω απόψε θα πρέπει να δούμε την ΑΛΚΟ στο.
0: Στον Αλφα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η ΑΛΚΟ είναι η μόνη εταιρεία, νομίζω, που δεν κάνει εκτίμηση. Δίνει μόνο την ξερή πρόθεση ψήφου. Εκεί αλλά ακόμα δεν έχουμε κόμμα σαν
1: νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυξάνει το δεύτερο κόμμα, μένει σταθερό το πρώτο.
0: Ναι.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Διότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπάει τους Άραβες στον κόλπο με ακρίβεια και να ανατινάξει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Άρα έκανε τα δύνατα δυνατά για να βρει μια συμφωνία που προφανώς είναι πολύ μακριά από αυτά που υπόσχονταν τις πρώτες μέρες του πολέμου όταν μιλούσε για ανεφόρον παράδοση. Δεν είναι πρώτον αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια ανεφόρον παράδοσης του Ιράν. Δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, θα σας έλεγα, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν, το οποίο, έχοντας τα πιο αδύναμα χαρτιά, κατάφερε μέσω του Ορμούς να επιβάλλει, πρώτον, να μην είναι καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ, δεύτερον, να συνδέσει τον Λίβανο με την Αμερικάνο-Ιρανική συμφωνία, όπου εκεί το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δει και μια έτσι σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου που μόνο ικανοποίηση προκαλούσε στην Τεχεράνη προφανώς.
1: Είπατε μεγάλη νίκη του Ιράν και ήττα του Τραμπ. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε ακόμα τα βασικά αιτήματα που ήταν, ξέρω εγώ, το καθεστώς να πέσει, το κόσμος που θέλει τον εκδημοκρατισμό, τα πυρηνικά, το ουράνιο, που ουσιαστικά δεν τίθεται ακόμα υπό έλεγχο με βάση αυτή την προσωρινή συμφωνία.
12: Ναι, και για να τεθεί υπό έλεγχο θα τεθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων που έτσι και αλλιώς γινόντουσαν στις 27 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου να θυμίσουμε ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στην Ελβετία που διακόπησαν ξημερώματα του Σαββάτου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις που σκότωσαν την Ιρανική ηγεσία. Θυμάστε το, το σκεφτικό ηγέτη και το καθεξής. Άρα ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν υπό μία έννοια. Με χειρότερους όρους, ωστόσο, διότι το Ιράν στο μεταξύ έχει δείξει τα δόντια του, έχει δείξει την ικανότητά του να κλείνει το Ορμούς, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια νίκη του καθεστώτος, το οποίο βγαίνει ενδυναμωμένο. Δεν χρειάζεται πολλά. Όποιος διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο σήμερα το καταλαβαίνει. Όποιος δει τις επικρίσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης το καταλαβαίνει. Ο Τραμπ προφανώς είναι ένας φοβερός μαρκετίστας που θα κάνει ό,τι μπορεί.
0: Θα το πουλήσει όσο μπορεί.
12: Όσο μπορεί. Άρα εδώ τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα.
0: Πάμε λίγο και στα δικά μας τώρα για να προλάβουμε. Γιατί τον έπιασε η ζέση τώρα το φίλο μου εδώ. Όταν μιλάμε για τα διεθνή, παθαίνει ένα πράγμα. Ένα πράγμα.
1: Ξενάκι μου το αλλεργία. Να σας
12: τι δήλωσε η κυρία Καριστιανού, ποιο γύρισε στο Τζίπρα, τι έγινε με τη βελόνα του Πασόκ.
1: Να σας πω τώρα, για πάμε λίγο.
0: Ναι, αλλά εμένα όπου σταματήσει το δρόμο, με ρωτάνε όλοι πότε θα γίνουν εκλογές. Με ρωτάνε, τι έκανε τώρα, εσάς δεν σας ρωτάνε. Βουλευτής είστε, γυρίζετε στη Βόρεια Αθήνα, θα σας ρωτάνε φαντάζομαι.
12: Κοιτάξτε, προφανώς και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν όλο αυτό και η δημοσκοπία συνεχίζει. Εγώ θα ήθελα στον δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε τα σημαντικά. Ναι. Να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα πάμε το ρυθμό ανάπτυξη από το 2 στο 3%. Να έρθουν οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πώς θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και πώς θα γίνουν ευχάριστοι.
1: Για παράδειγμα, μια και είπατε αυτό για το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών και των δωρεάν εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία. Γιατί διαφωνείτε?
12: Καλά, εδώ βλέπετε βέβαια και μια διελκυστίνα, έτσι.
1: Ναι, αληθές. Την επισημάναμε πριν.
12: Δωρεάν για τους νέους, μετά άλλος το είπε για όλους. Φαντάζομαι κάποιος ακόμα θα βγει και θα επιδοτεί και όλο τον κάθε επιβάτη. Κοιτάξτε, είναι ένα κόστος, ένα δις αυτό στην τετραετία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον για την Αθήνα μόνο. Είναι
1: περίπου... Ένα δις. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι τζάμπα να κυκλοφορούν.
0: Αφού λέει το Πασόκ 34 εκατομμύρια.
1: 34 χρόνια λέει το Πασόκ.
0: Είναι 140 εκατομμύρια για 34 χρόνια.
12: Οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν ένα κόστος γύρω στα 400 εκατομμύρια τον χρόνο. Εκ των οποίων τα 160 επιδοτούνται σήμερα. Έτσι, 140 είναι τα εισιτήρια. 160 είναι η κάλυψη του κράτους. Το κράτος, αυτό το τρισκατάρα, το κράτος της δεξιάς, επιδοτεί ήδη πάνω από το 50% του κόστους των συγκοινωνιών.
0: Γι' αυτό υπολογίζει σωστά το Πασόκ, λοιπόν, 34 εκατομμύρια νομίζω.
1: Αυτό γίνεται πάντοτε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κυκλοφορούσαν, ήταν ακριβότερα από το ταξί. Αν δεν εκείνο, αυτό από τότε που υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες και παντού, δημόσιες, και εσείς το ξέρετε κύριε Κερίδη, είναι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός προϋπολογισμός που δίνεται. Πάντα.
12: Ναι, αλλά και παντού. Και το γεγονός ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, ακριβώς γι' αυτό.
0: Σήμερα. Όσοι το πληρώνουν, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
12: Νομίζω έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Έχει γίνει, ότι δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, αλλά εντάξει.
12: Και έτσι πρέπει, ναι.
1: Δεύτερο ερώτημα, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, έχει λεφτά? Συμφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση? Είδαμε για παράδειγμα των Κυθύρων και από την Κρήτη κάποιον, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν, να δώσουν τα λεφτά που θα πάρουν στον κόσμο.
12: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εξεπλάγινα από το πόσο χαμηλή είναι η μισθή τους. Είναι νομίζω 1.500-1.600 ευρώ καθαρά. Και με τη ρύθμιση αυτή, να σας το πω όλα τώρα, πηγαίνει στο 90% του Γενικού Γραμματέα.
0: Ναι, μα δεν έχουν έξοδα οι Μητροπολίτες όμως, όπως ξέρετε πιο καλά από μένα.
12: Μισό λεπτό. Να τα πούμε καταρχάς όλα. Εντάξει, είναι εύκολο. Άμα θέλετε να πυροβολήσετε, δεν με χρειάζεστε. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Καλά, δεν αυτούς. Κάνουμε κουβέντα τώρα. Πυροβολούμε εμείς.
12: Λοιπόν, να ξέρω ότι η ρύθμιση αυτή που ήταν πάγιο έτοιμα της εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπει αποζημίωση αυτών των 80 Μητροπολιτών συν ούτε 100 εν πάση περιπτώσει, στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 2.800 καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω, γιατί ακούγονται τα 5.000, τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, εσείς όταν μιλάτε για τον κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε τον καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
1: Μόνο για το μισθό των βουλευτών.
12: Τώρα,
1: λέμε το κανονικό.
12: Με προκαλείτε. Αυτό ο μισθό των 920, όπω ξέρετε, είναι επί 14 δια 12. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 1100. Αλλά δεν το λέει κανεί το 1100, λέει το 920.
0: Έτσι συνηθίζει.
12: Επιπλέον δε.
1: Συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθό.
12: Ναι,
1: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα είναι 14. Τι να κάνουμε, μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που εγκρίνεται το μισθός, δεν είναι επί 14.
12: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε,
0: σωστά.
12: Καλό είναι να λέμε 1100 και όχι 1920. Και επιπλέον να σας πω ότι είναι αφορολόγητο. Διότι εμείς φέραμε το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι. Μειώσαν πάρα πολύ τους φόρους στα κατώτερα κλιμάκια και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα η αύξηση από τα 650 στα 920 δεν είναι μόνο αυτή, είναι ακόμα περισσότερη αν υπολογίσει κανείς την μείωση του φόρου και των εισφορών. Αλλά πάμε τώρα στους Μητροπολίτες που έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα και προφανώς και πολύ μεγάλη σπέκουλα. Εγώ θα ήθελα μια κίνηση από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος εδώ που φτάσαμε. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα από τους μουφτίδες στην Θράκη και εν πάση περιπτώσει είναι η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Μακριά από μένα οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, ψηφοθυρία με την Εκκλησία, το ξέρετε καλά, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω επιπλέον, αλλά δεν χρειάζεται και ένας υπερβολικός λαϊκισμός.
1: Ναι. Ερώτημα τώρα. Από μένα τουλάχιστον για τις εκλογές κάναμε σαν δημοσιογράφοι.
12: Μα ακούσατε.
1: Βεβαίως.
0: Σας ακούσαμε.
1: Λέω ότι δύο ακόμα ερωτήσεις τουλάχιστον από μένα, φαντάζομαι και από το Σωτήρη, σαν δημοσιογράφοι που σεβόμαστε στον εαυτό μας. Για τις πρόορες εκλογές ρωτήσαμε, για το Σαμαρά δεν ρωτήσαμε και για τον Τσίπρα δεν ρωτήσαμε.
12: Άντε μας κύριε Σκουρή.
0: Αυτά είναι εύκολα.
12: Και γράψατε και ένα πολύ γενναιόδωρο σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, για πέστε μου τώρα. Λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σαμαράς. Τη γνώμη σας.
0: Το χάσαμε.
12: Κοιτάξτε, βλέπω ότι προς τα εκεί το πάει. Όχι, μ' ακούτε.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε.
0: Σας ακούμε πολύ καλά, τώρα σας ακούμε.
12: Ναι, βλέπω προς τα εκεί το πάει. Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την αστροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Ναι,
1: να πάρθουν πρωτοβουλίες.
12: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
1: Να αναλυφθούν συνεπώς πρωτοβουλίες από το Μαξίμου στην κατεύθυνση.
12: Ναι, στο Πασόκ, γιατί θα σας πω γιατί το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες. Και ο Σαμαράς θα την έχει αυτή την. Και έτσι κάποιοι που θα πηγαίνουν στο Πασόκ. Θα το δούμε όμως τώρα. Όλα αυτά είναι πολύ πρόωρα.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Που φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτός ήταν ο αντίπαλός σας.
12: Ολετήρας για τη χώρα το 2015, ολετήρας για την κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι παρακαλούν, δηλαδή έβλεπα το Φάμελο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές και του Τρίτου Κόμματος σήμερα στη Βουλή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου, ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική, ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια αυτή καθ' αυτή. Αλλά αυτή είναι.
0: Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος αν είναι δεύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη.
12: Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν το κέρδισε το 19, δεν το κέρδισε το 23. Κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα του 2015 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπήρωση
0: θα πάτε, από την
12: στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα Εγώ θλίβομαι, θλίβομαι όμως, γιατί δεν μιλάω κομματικά μόνο, θέλω να μιλάω και υπερκομματικά εθνικά, θλίβομαι για το γεγονός ότι η κεντροαριστερά, αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και το δημοκρατικό μας παιχνίδι, το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι, ο κοινοβουλευτισμός, έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, κάτι για να πει.
1: Ναι,
0: να είμαστε καλά, εντάξει, εντάξει. Ωραία, μόνο μία μία διευκρίνηση, επειδή είπαμε. Ναι. Ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Δραπετσόνα αυτή τη φορά. Καλημέρα και στη Δραπετσόνα. Τα ίδια, τα νερά τρέχουν. Ευχαριστώ. Το λέμε ξανά τώρα. Αν μα στέλνετε και πού ακριβώς, ίσως και διευκολύναν περισσότερο και εσάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές.

0: Ρέφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα Κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κονομάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Παπά θα τον ακούσετε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να πω. Γιάννη μου, άμα θες έλα κάνεις την εκπομπή, επειδή μας κάνει για τη μαθήματα κλπ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα
7: συζήτησης. Το χαιρετήσαμε στην αρχή, θυμάσαι, έτσι, με έναν ενθουσιασμό, την απόφαση του Αρείου Πάγου.
6: Για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αλλά υπάρχουν ερμηνείες πλέον οι οποίες γίνονται.
7: Άλλοι ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, άλλοι τράπεζες, άλλοι. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πιο ειδικό.
6: Άλλες οι ενός καταναλωτών.
7: Βλέπω
6: εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, νομικός και άνθρωπος που ξέρει τα θέματα αυτά, νομίζω καλύτερα από όλους, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
6: Τη μέρα που βγήκε η απόφαση, την επόμενη δηλαδή, κουβεντιάζαμε μαζί. Μας είπατε τα θετικά, μας είπατε τα ενδεχόμενα ζητήματα που θα προκύψουν. Πού είμαστε τώρα?
7: Τώρα καταλάβα ότι η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Και τι σημαίνει αυτό?
8: Ακριβώς κύριε Σκουρή.
7: Τι σημαίνει αυτό?
8: Σημαίνει να το πω απλά ότι. Έτσι όπως το υπολογίζει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάποιος πρέπει να πληρώσει το μήνα περίπου 25 ευρώ, ενώ όταν το υπολογίζει με τον τρόπο των funds και των τραπεζών πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 8 φορές παραπάνω οι τόκοι που υπολογίζουν οι τράπεζες και τα funds. Να το πω απλά ότι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη πρέπει να συμψηφιστούν χρηματικά ποσά κατά μέσο όρο γύρω στα 180 ευρώ το μήνα. Λέω μια μέση δόση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη και να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, κατ' εμέ νομικά απαράδεκτες της κυβέρνησης και της Τράπεζας Ελλάδος.

0: δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας φορέας όταν κρίνεται κάτι και μάλιστα την ολομέλεια του Αεροπάγου, δεν μπορούμε να πάμε στη λογική της αναζήτησης χρυσής τομής. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση που έκρινε με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή τους είπα χθέντες του νόμου Κατσέλη, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Όπως σωστά είπατε, υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, δηλαδή όχι σαν να έχουν πάρει ένα καινούριο δάνειο, όπως μας υπολογίζουν τους τόκους όταν πάει ο Νικολακόπουλος, ο Σκουρής, ο Ξενάκης να πάρει ένα δάνειο, του λένε 500.000. Υπολογίζουμε τους τόκους για τα επόμενα 20 χρόνια που είναι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και προκαταβάλλει σε αυτούς τους τόκους τα πρώτα συνήθως 4 χρόνια με μια αυξημένη δόση και φυσικά στην πορεία, εφόσον κάνει ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι χάνονται, ξαναρχίζουν από την αρχή. Με όλο αυτό το παιχνίδι οδηγούμαστε σε μια υπερχρέωση. Αυτό το παιχνίδι, αυτή τη μαγική λογιστική μεθόδευση προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα φαντς και οι τράπεζες να τη μετακυλήσουν και στη διαδικασία
1: τώρα του νόμου. Τώρα, ένας δανειολήπτης τι πρέπει να κάνει?
0: Καταρχήν, τρία πρώτα βήματα.
1: Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα, το σωστό είναι αν πρόκειται η δικαιοσύνη να πάρει κάποια απόφαση, να εξειδικεύσει ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε. Λέω ότι δεν παίρνει άλλη απόφαση.
0: Ακριβώς. Ο Άριος Πάγος δεν θα πάρει άλλη απόφαση, ούτε προβλέπεται και διαδικασία ερμηνείας της απόφασης, δηλαδή προσφυγής των φαντς πάλι στον Άριο Πάγο για να ερμηνεύσουν την απόφαση, διότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επιτρεπτή νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή από το κράτος, θα ήταν μόνο στο να θέσει την καθολική ισχύ και κάποιες ποινές, κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα φαντς που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση και όχι να βρει χρυσή τομή, διότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Και έχουμε στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνει ο κάθε δανειολήπτης. Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα mail και το λέω ο ίδιος να το γράψει την εξής φράση για να μην πληρώνει δικηγόρους και λογιστές, ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 6 του 2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αεροπάγου, παρακαλώ επαναπροσδιορίστε το δοσολόγιο μου και συμψηφίστε τα χρεωστή τους καταβληθέντα. Συμψηφίστε αυτά που σας έχω δώσει παραπάνω, να το πω απλά. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Αυτή τη φράση ας τη στείλει με ένα mail, και επειδή το πιθανότερο είναι να μην το απαντήσουν ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με την απάντηση που θα έχει, μην ολιγορήσει, μην αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συνεχίζουν να του βάζουν την αυξημένη δόση ή δεν συμψηφίζουν τα χρεωστή τους καταβληθέντα, να προχωρήσει με δικηγόρο σε εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλες ενέργειες και σε κάθε περίπτωση να μην χάσει κάποια προθεσμία αν του έχουν κοινοποιήσει κάποιο δικόγραφο, κάποια διαταγή πληρωμής ή εκκρεμή πληστηριασμός. Οι προθεσμίες είναι πολύ σοβαρές, διότι εφόσον χαθούν ακόμα και ένα ελάττωμα, θεραπεύεται, δηλαδή μπορεί να προχωρήσουν σε πληστηριασμό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον Νικολακόπουλο. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
2: Θυμίζουμε ότι στις 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνείτε τώρα, 11 παρα 5 η κλήρωση. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-MOR App. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Είπαμε 11 παρα 5 κλήρωση. Πάμε κάνα τραγουδάκι να ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά, εδώ η κυρία Λιμπεράκη θα περάσει στη θέση μου. Και θα συνεχίσετε γιατί έχετε τον κύριο Νίκο Παπά, που νομίζω σημαίνει εβδομάδα ΣΥΡΙΖΑ πολύ σημαντική και άλλα ενδιαφέροντα.
1: Βασίζει Δέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Τι βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω εκστασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε, φίλε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
28: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
27: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
28: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com. Τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να μας στείλετε και βέβαια μέσα της πλατφόρμας του Live24, από την οποία μας ακούτε διαδικτυακά. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, με Κίνα και μετάλλα, πάει και ο μισός Ιούνιος. Την άλλη Κυριακή έχουμε την εαρινή ησημερία, οπότε η μεγαλύτερη μέρα, και μετά αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει αυτό, μικραίνει δηλαδή η μέρα. Ο καιρός δεν μας έχει πάει καλά πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή και το Σάββατο το βράδυ μια ψύχρα, μια ψυχάλα και τα ξημερώματα, μάλλον το πρωί του Σαββάτου, αλλά και το βράδυ, σε κάποιες περιοχές μάλιστα ήταν και αρκετά έντονη η βροχή. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και βέβαια είχαμε το ένατο τρόπαιο λικούργο λογοθέτη. Ναι, θα χειμωνιάσει, μικραίνει η μέρα. Ακόμα δεν καλοκαίριασε, Ιπποκράτη μου. Καλημέρα. Δεν καλοκαίριασε ακόμη. Θα το δούμε. Λοιπόν, είχαμε το ένατο τρόπαιο λικούργου λογοθέτη, τον αγώνα δρόμου, τρεις κατηγορίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Αρκετά μεγάλη συμμετοχή, όπως και στον ημιμαραθώνιο, που έγινε Μάιο για να είναι καλός ο καιρός. Ήταν πάλι, είχε την ψυχρούλα, αλλά αυτό βοηθάει τους δρομείς, τους αθλητές, διότι δεν είναι ανυπόφορη ζέστη, ειδικά στη μεγάλη διαδρομή των 12 χιλιόμετρων που έπρεπε να ανεβείς εκεί στο ποτάμι, ήταν λίγο ζόρι. Φανταστείτε να είχε και 30 βαθμούς παραδείγματος χάρη, γιατί εντάξει, όσο και να είναι βράδυ, 7 η ώρα, η ζέστη υπάρχει. Ήτανε καλά. Του χρόνου θα είναι το επαιτειακό, από ό,τι μαθαίνω, με την παρουσία του κυρίου Λαλούση, του Χαράλαμπου Λαλούση, που τότε ήταν εδώ ταξίαρχος της 79 ΑΔΤΕ και ήταν δική του η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτών των αγώνων δρόμου, του αγώνα δρόμου. Οπότε λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη, περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Μετά λοιπόν από 3,5 μήνες συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε τις πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχάμπ Σαρίφ, ανακοίνωσε πως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής και Ιράν θα υπογραφεί στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου. Είναι σημαντική η ημερομηνία. Είναι ημερομηνία γέννησής μου. Γι' αυτό είδατε που θα φέρω και την ειρήνη στον κόσμο. Ο Σαρίφ λοιπόν στην ανάρτησή του έγραψε πως με τη συμφωνία πλέον σε ισχύ, οι δύο μεσολαβητές θα διευκολύνουν μία σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συζητήσεις πριν από την εφαρμογή θα θέσουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής. Ακολούθησε ανάρτηση του Τραμπ που έγραψε ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το τρίμηνο και όλη αυτή ο πόλεμος κάτω στην Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις οι οποίες θα φανούν και το επόμενο διάστημα, δηλαδή και την Παρασκευή θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο και η εκεχηρία αυτή, τέλος πάντων, η συμφωνία για την ειρήνη. Έχουμε τις αεροπορικές εταιρείες
να προμηνύουν ότι θα κόψουν δρομολόγια και συζητούν για κρατικές ενισχύσεις. Το κόστος των καυσίμων κάνει πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να επανασχεδιάζουν το πτητικό πλάνο τους εν ώψη του χειμώνα, που λένε ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Πέρα από τη μείωση της χωρητικότητας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσουν και κρατικές ενισχύσεις ώστε να ανταπεξέλθουν. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ στο Ιράν, που είχε συνέπεια να κλείσουν τα στενά του Ορμούς και να εκτοξευθούν βέβαια οι τιμές των καυσίμων, ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση ενέργειας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, οι αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζονται να μειώσουν τα χειμερινά τους προγράμματα

με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Και με όλα αυτά να συμβαίνουν, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ο κύριος Τσίπρας που θέλει να πάει για τη ρεβάν στο Μητσοτάκη, έχει ήδη ξεκινήσει την κοινωνική ατζέντα και το πρώτο που είπε, μέχρι τα 24, όλοι οι νέοι δεν τα πληρώνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι κάτι που δήλωσε προχθές μεταξύ άλλων. Το ΠΑΣΟΚ τώρα σε εφαρμογή το σχέδιο Σαρώνου με την Αττική. Και βέβαια έχουμε τα κόμματα, τη Νέα Αριστερά που πλέον δεν έχει και κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι θα συμπορευτούν με τον κύριο Τσίπρα. Ο Κασελάκης διέψευσε το γεγονός ότι θα πάει με τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι υπάρχουν τα στελέχη αυτά, τα ιστορικά της αριστεράς που είχαν ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη, αλλά δηλώνουν ότι αν υπάρχει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσουν. Οι περισσότεροι, γιατί εντάξει, εδώ και ο καθένας μπορεί να είναι αυτόνομη, τέλος πάντων, το κάθε πολιτικό στέλεχος, και μπορεί να θελήσει να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ και να ακολουθήσει δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, εάν και εφόσον. Κάτι βέβαια που το έχει διαψεύσει, θα δούμε. Πολλά υπάρχουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Κάθε άλλο παρά ήσυχο θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Το έχουμε άλλωστε πει πολλές φορές. Με τους μετανάστες και αυτό το θέμα να είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα και να έχει συζητηθεί όλο αυτό το Σαββατοκύριακο για το πώς ήρθαν 300 μετανάστες. Και είπαμε, οι 300 μετανάστες δεν είναι κάτι για τη Σάμο αυτή τη στιγμή στο υφιστάμενο κέντρο κλειστή ελεγχόμενη δομή. Είναι απολύτως διαχειρίσιμη κατάσταση με 580 άτομα. Εμείς ξέραμε 500, ο Υπουργός είπε στον καθηγητή, στον βουλευτή του νομού 580, είναι έτοιμοι να φύγουν, άρα μένουν, θα έμεναν γύρω στους 500. Δεν σημαίνει βέβαια κάτι αυτό, πρέπει να υπάρξει αντίδραση για την περίπτωση που αυτό υπάρχει σκοπός ή πρόθεση από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο να επαναληφθεί. Διότι πολύ απλά όλοι συλλογιζόμαστε και λένε ότι στη Σάμο έχουμε έμπειρους και έχουμε ένα πρότυπο κέντρο. Υπάρχουν όμως δομές και στην υπηρετική χώρα που δεν έχουν πολλούς μετανάστες αυτή τη στιγμή και το πιο λογικό θα ήταν από την Κρήτη να πάνε στην Αθήνα και όχι να έρθουν στη Σάμο, που είναι και πολύ πιο μακριά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε και μία άλλη είδηση που είναι με θετικό πρόσημο. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα και θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος Ανακαινίζω, νοικιάζω μπορεί να φτάσει έως το 90 με 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Η ημερομηνία λοιπόν που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω έφτασε και επίσημα σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Μέσω λοιπόν αυτής της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο. Θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου που είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι μπορούμε να μπούμε στην πλατφόρμα κλπ. Από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν τα αποτελέσματα κλπ, αλλά από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, ωραία, ενημέρωσέ με. Έχουμε Πανελλήνιες 2026 με πολύ δύσκολα θέματα σε κάποια μαθήματα, όχι σε όλα, και μάλιστα χαρακτηρίζονται τα δυσκολότερα θέματα δύο συγκεκριμένα.

0: φέτος και μάλιστα λέγεται ότι θα επηρεαστούν οι βάσεις πτωτικά, τέλος πάντων θα έχει μείωση, θα έχουν μείωση οι βάσεις. Αυτό βέβαια θα το ξέρουμε μάλλον, βαθμολογίες είναι μετά τις 25 του Ιούνιου και τα τελευταία 3, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια οι βάσεις βγαίνουν εκεί στα τέλη του Ιούλη, όχι τέλη Αυγούστου όπως τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε κάποιοι επιλέγουν τον Αύγουστο με τις διακοπές τους να βγουν και στην αναζήτηση στις πόλεις που τα παιδιά τους έχουν περάσει στην αντίστοιχη σχολή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούν ουσιαστικά με το μηχανογραφικό. Μας το έχει πει πολλές φορές και ο κύριος Γιώργος Μαρίνης, ο διευθυντής σπουδών του ομίλου που καμισά στην ΣΑΜΟ. Γιατί είναι πολλές φορές ο τρόπος που θα συμπληρώσει κάποιος το μηχανογραφικό του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να μην αφήσει κάποια σχολή εκτός που θα μπορούσε να έχει περάσει, γιατί δεν την έχει επιλέξει στη σωστή σειρά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι καταφεύγουν στους εκπαιδευτικούς, στους καθηγητές τους, για να συμπληρώσουν μαζί. Πάμε λοιπόν, και βέβαια αυτά τα δύο μαθήματα ήταν η φυσική, να πω, και τα μαθηματικά. Συγγνώμη, η χημεία και τα μαθηματικά. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε κλείσει το ραντεβού με τον κύριο Αράπογλου από την Πομιδά, θα βάλουμε μια ανωτελεία στο θέμα και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και να πούμε και καλό καλοκαίρι, γιατί δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ένα καλοκαίρι που φαίνεται ότι έχει μπει για τη ΣΑΜΟ με θετικό πρόσημο ως προς τις αφίξεις, δηλαδή αριθμητικά. Ωστόσο έχουμε αρκετούς επαγγελματίες, όχι όλους, και σε διαφορετικά σημεία του νησιού να παραπονιούνται. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ας βάλουμε πρώτο θέμα το ένατο τρόπαιο Λυκούργου Λογοθέτη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ με αρκετά μεγάλη συμμετοχή.
1: Πραγματικά ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός, είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Νομίζω σπάσαμε κάθε άλλο ρεκόρ όσον αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα. Κοιτάμε και εμείς να γίνουμε όλο και καλύτεροι και να υπάρχουν και αρκετά κομμάτια που να είναι ευχαριστημένοι και όσοι έρχονται να τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολλά στα 1000 μέτρα και στο πεντάρι και στο δωδεκάρι, καθώς και είχε και αρκετά δώρα, όπως και οι προσκλήσεις για το Lake Run στα Ιωάννινα που θα είναι δωρεάν και κάποια ανατομικά μαξιλάρια που θα δοθούν τώρα στους πρώτους ανακατηγορία. Πραγματικά ήταν πολύ καλός ο αγώνας και κάθε χρόνο και καλύτερο. Του χρόνου είναι το 10ο τρόπαιο που θα είναι και ένας πολύ καλύτερος αγώνας.
0: Και μαθαίνω, δεν ξέρω, θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι θα είναι και ο κύριος Λαλούσης παρόν του χρόνου.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Θα γίνει η πρόσκληση και στον κύριο Λαλούση, mm-hmm. μη τι άλλο.
0: Είναι οπότε ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε όλο αυτό.
1: Σωστά.
0: Θυμάμαι τότε με πρόεδρο του Δοπονά, στην κυρία Άννη Ανδρεάδη.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό δρόμενο, έχει καθιερωθεί πλέον και κάνουμε ό,τι καλύτερο γι' αυτό.
0: Και είναι και ο μόνος αγώνας που είναι βράδυ.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι θετικό, γιατί δεν είναι το πρωί που έχει τη ζέστη. Είναι καλύτερα η διαδρομή αυτή να γίνεται μόλις, απόγευμα.
1: Μόλις αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή το 24, είπαμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει βράδυ. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, τον έχουν αγαπήσει ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό αυτή η ώρα που γίνεται ο αγώνας. Φοβόμασταν λίγο τη βροχή, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είχα πάει τις 6 ώρες το πρωί στο γήπεδο να ετοιμάσουμε. έβρισε κατά κακτοδός. Βέβαια ήταν καλό το κλίμα για τους αγωνιζόμενους.
0: Μάλιστα. Και ήταν διαφορετικές, ήταν τρεις αν δεν κάνω λάθος οι διαδρομές.
1: Πάντα τρεις.
0: Ναι, 12 χιλιόμετρων, 5 και για τα παιδιά.
1: Και 1000.
0: Ωραία. Βέβαια ο μεγάλος νικητής, να πούμε, είναι ο Δημήτρης Καπέτης, που εντάξει, τον έχουμε συνηθίσει στο βάθρο στην πρώτη θέση. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ καλός δρομέας. Δεύτερος βλέπω Ιωάννης Χριστοδουλάκης και Παναγιώτης Λιάκος τρίτος. Και είχαμε μετά, τώρα δεν τα έχω εδώ ξεκάθαρα,
1: είναι
0: αυτό το
1: είναι
0: είδα.
1: Πολλές κατηγορίες, εγώ δεν τις θυμάμαι απ' έξω τους νικητές. Αλλά οι νικητές της γενικής κατηγορίας 5 και 12 χιλιόμετρων ανδρών γυναικών θα πάρουν από μία πρόσκληση για το μεγάλο αγώνα στα Ιωάννενα που σας είπα και εγώ πριν.
0: Και των βετεράνων και των... γιατί ήταν ανάλογα την ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Στη γενική.
0: Στη γενική μου είπατε. Ωραία, ωραία, ναι. κατάλαβα. Να ρωτήσω λίγο, τώρα είδα ότι... παραμένουμε έτσι στα αθλητικά, με το κολυμβητήριο τι γίνεται? Υπάρχει και πρόσκληση ενδιαφέροντος για δύο εργαζόμενους?
1: Πολύ σωστά. Γενικά είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες από το Μάιο. Δυστυχώς το ΑΣΕΠ μας καθυστέρησε πάρα πολύ ώστε να γίνει έγκριση και να προχωρήσουμε στις προσλήψεις που πρέπει να υπάρχουν στο κολυμβητήριο, που είναι κάποιος διοικητικός και ο ναυαγοσώστης. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Είχαμε πει από αρχές Μαΐου να ξεκινήσει να λειτουργεί. Μπήκαμε στον Ιούνιο. Δυστυχώς μας ήρθε και εμάς αυτό πουθενά όλη αυτή η καθυστέρηση, ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά ήθελε λειτουργήσει κανονικά το κολυμβητήριο. Βγήκε τώρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Θα υπάρχει και κάποια συνεργασία με τον αυτοαθλητικό όμιλο Καρλοβάσου μέσα στον Αύγουστο, που θα γίνει μια παραχώρηση προς χρήση. Οπότε από εκεί και μετά θα λειτουργήσει κανονικά για 4-5 μήνες. Αναλόγως στα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν μετά τον Νοέμβρη.
0: Μάλιστα. Είναι μία αρχή που έχει γίνει από πέρυσι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα κολυμβητήριο το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσε πιλωτικά αρχικά, συνεχίζεται τώρα και είναι καλό. Πέρυσι μας είχατε μεταφέρει ότι υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
1: Ναι, μέσα στους 2 μήνες λειτουργίας είχαν εργαστεί περίπου 100 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε να ξεκινήσει η λειτουργία του κανονικά και να γίνονται και μαθήματα σε παιδιά. Σίγουρα θα ξεπεράσει 300 συμμετοχές, πιστεύω, μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να μεταφερθούμε στην άλλη αρμοδιότητά σας που είναι του τουρισμού. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είχατε κάποιες επισκέψεις από bloggers, δημοσιογράφους του εξωτερικού?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό. Εμείς το τελευταίο που έχουν έρθει είναι από το Funde Travel που είχαμε
0: κάνει
1: τη συνεργασία. Τώρα κάτι άλλο, κάτι νομίζω είδα στο Πυθαγόριο, αλλά δεν είναι.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι, μιλάω για τη δική σας την περιοχή. Το Καρλόβαση έχει τις ιδιαίτερες ομορφιές του, τους ξένους, από μάλλον τους Ευρωπαίους επισκέπτες. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ακόμη είναι να ανοίξει πύλη εισόδου από τη γειτονική Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν Τούρκοι επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στη δυτική πλευρά του νησιού?
1: Κοιτάξτε να σας πω, όσον αφορά το κομμάτι αυτό με την πύλη εισόδου, στο Καρλόβαση αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 5-6 ξενοδοχεία, να σας πω. Τα μισά από αυτά λειτουργούν επιτοπλίστων με τους Τούρκους επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά την πληρότητα που μιλάω και εγώ συχνά μαζί τους. Απ' τη μία έχω ακούσει και το ότι τους συνεφέρει στην ουσία να έρχονται και από το βαθύ, γιατί όταν έρχονται στο Καρλόβες και γίνεται η αλλαγή εκείνη τη στιγμή δεν προλαβαίνουν να ετοιμάσουν τα δωμάτια. Γενικά πάντως υπάρχει και η πρόσβαση, να το πω έτσι, στο Δήμο Δυτικής Σάμου και στο Καρλόβηση και στο Μαρθόκαμπο όσον αφορά το κομμάτι με τους Τούρκους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι γεμίζει τα κενά όσον αφορά τις υπόλοιπες κρατήσεις από Τσάρτα και τα λοιπά που έχουν στο νησί μας. Είναι πολύ θετικό και πραγματικά μακάρι να συνεχιστεί όλο αυτό με τη βίζα.
0: Μακάρι, πραγματικά. Γενικότερα τι άλλο προετοιμάζεται έτσι μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά ακόμα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι μια σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά για όλους. Βλέπουμε από νωρίς ότι υπάρχει αυτή η κίνηση σε όλους τους τομείς όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Και οι Άγγλοι βλέπουμε ότι ακούω πολύ θετικά μηνύματα από τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες, ακόμα και από τους επαγγελματίες οδηγούς των ταξί. Γενικά βλέπουμε το καλοκαίρι εξελίσσεται και πάει αρκετά καλά. Δεν είμαστε έτοιμοι 100% σίγουρα. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι και το προσωπικό, καθώς δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα προγράμματα από τα 55 πλάς του ΑΕΔ και τα 8 μήνα, που γενικά αυτός ο κόσμος μας κρατούσε ακόμα καλύτερους ζωντανούς, δηλαδή το Δήμο το καλοκαίρι, γιατί καταλαβαίνετε δεν βγαίνουν εύκολα δρομολογικές σκουπίδια, δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε κάποιες περιοχές. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ φέτος αυτό το κομμάτι. Κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε και ο αντιδήμαρχος ο κ. Νικολού. Παρ' όλα αυτά έχουμε μείνει σε ακόμα πράγματα που είμαστε πίσω, αλλά γίνεται το καλύτερο δυνατόν για να προσφέρουμε αυτό που αναζητούν οι επισκέπτες στο νησί μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι η κίνηση να είναι αυξημένη, γιατί ξέρουμε ότι καταστήματα εστίασης, εμπορικά, περιμένουν πολλά τους θερινούς μήνες. Δυστυχώς το χειμώνα είναι πολύ υποτονική η κίνηση, οπότε θέλουν να ρεφάρουν και οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε έναν, από ό,τι φαίνεται, αρκετά δύσκολο χειμώνα από τις επιπτώσεις που υπάρχουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι θετικά προς το παρόν. Η εικόνα είναι θετική και βλέπουμε πως...
0: Αυτό μας μεταφέρεται και μας από τους τουριστικούς πρακτόρους, από τους ξενοδόχους, ότι είναι θετική η εικόνα που καταγράφεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η κίνηση είναι θετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Αράπογλου. Εάν όχι, θα πάμε λίγο σε κάποια στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με την κίνηση από τα γειτονικά παράλια. Καλός ή κακός, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει αυξημένη κίνηση από την Τουρκία. Ο κόσμος αυτός, οι επισκέπτες, είναι αυτοί που πραγματικά δίνουν μια ανάσα στους επαγγελματίες εστίασης, ξενοδόχους κλπ. Μάλιστα, η αύξηση που έχει καταγραφεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περίοδου φτάνει το 26% με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τον τουρισμό. Μόνο στο λιμάνι στην πύλη εισόδου της Σάμου είχαμε 15.713 Τούρκους από τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περίοδου που ξεκινούν τα καραβάκια. Σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025... είναι αυξημένο, γιατί είχαμε 12.501, ενώ φέτος 15.713. Δηλαδή 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Κάτι που επιβεβαιώνει την συνεχή ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και δημιουργεί και μια αισιοδοξία για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν. Δεν είναι μέσα, γιατί τα στοιχεία αυτά τα έχουμε πάρει από την πύλη εισόδου εδώ, το λιμεναρχείο, στο Βαθύ, στην πόλη της Σάμου. Δεν έχουμε του Πυθαγορείου ακόμη, οπότε και εκεί είχαμε. Βέβαια, εκεί είναι από τον Μάιο, οπότε θα προσθεθεί όμως και από αυτούς ένας σημαντικός αριθμός. Ωστόσο, οι επαγγελματίες στην πόλη της Σάμου, από έτσι κάποιες συζητήσεις που έκανα, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Μιλούν για πολύ ερήμωση της πόλης, για κατάσταση έτσι που δείχνει μια παγωμάρα. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι λένε ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα τέτοια εποχή. Άλλοι πάλι, Πυθαγόριο, Κοκάρι και σε άλλες έτσι, παραθαλάσσιους, σε άλλους παραθαλάσσιους οικισμούς, λένε ότι ο Μάιος ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών. Η πόλη της Σάμου σίγουρα πάντα δεν έχει τα νούμερα που έχει π.χ. το Πυθαγόριο ή το Κοκάρι. Ωστόσο, επειδή μέχρι πέρυσι όσοι έφταναν στην πόλη, από την πύλη Σόντου δηλαδή στην πόλη της Σάμου, έμεναν εδώ στην πόλη. Επειδή όμως ίσως και οι άνθρωποι αυτοί διαπίστωσαν ότι δεν είναι πολλά αυτά που έχει να κάνει ένας επισκέπτης, δυστυχώς υπάρχουν οι οργανωμένες εκδρομές, δυστυχώς για τους επαγγελματίες της πόλης, γιατί εντάξει, μέσα στο νησί μένουν τα χρήματα, δεν το συζητάμε αυτό, απλά σας μεταφέρω τώρα αυτή την εικόνα και τα παράπονα τέλος πάντων από την πλευρά των εμπόρων και ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, ότι δεν μένουν στην πόλη και τους παίρνουν με τα πούλμαν και κάνουν οργανωμένες εκδρομές. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη κίνηση που υπήρχε στα εστιατόρια τις καθημερινές. Ο νέος νόμος που βέβαια φέτος αλλάζει, από ό,τι μου είπαν, δηλαδή το συν 40% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταστήματα εστίασης Κυριακή, αλλάζει στο 15%. Κάποιοι επιλέγουν να κλείσουν τα μαγαζιά τους ημέρα Κυριακή, γιατί δεν υπάρχει επιπρόσθετο προσωπικό και για να πάρουν και μια ανάσα οικονομική. Είναι αυξημένο κατά πολύ το μισθολογικό κόστος. Καλά κάνουν και αυξάνουν τη μισθή. Απ' την άλλη, βέβαια, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ή έμποροι δεν αδυνατούν πάντα οι επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αύξηση, γιατί απ' την άλλη εκείνοι έχουν πολλές επιβαρύνσεις. Η Κυριακή λοιπόν που ο καθένας περιμένει να δει κόσμο στην παραλία, βρίσκει την παραλιακή, δεν είναι και πολλά τα μαγαζιά, με έναν αριθμό μπορεί να είναι και τα 2/3 κλειστά, με αποτέλεσμα να είναι η εικόνα λίγο έτσι καταθλιπτική, θα το πω εγώ. Δεν υπάρχουν καταστήματα που είναι ανοιχτά στον εσωτερικό δρόμο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συναντά συνήθως σε νησιά, δηλαδή οι εσωτερικοί δρόμοι έχουν τουριστικά και λοιπά και μαγαζάκια που μένουν ανοιχτά και υπάρχει ζωή. Αυτό τα τελευταία χρόνια στη Σάμο, στην πόλη δηλαδή, έχουμε δει να αλλάζει. Όλα τα τουριστικά σχεδόν έχουν πάει στην παραλία και ό,τι υπάρχει δεν είναι ανοιχτό Κυριακή. Έτσι λοιπόν έχουμε μία διαφορετική εικόνα στην πόλη που επηρεάζει τον επισκέπτη κακά τα ψέματα, και εμείς αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του επισκέπτη από την Τουρκία, θέλουμε να πάμε κάπου που να έχει μια ζωηρή αγορά, ανοιχτή, και τίποτα να μην ψωνίσουμε, μπαίνουμε και χαζεύουμε. Θα μου πείτε, μπορεί το κατάστημα να μείνει την Κυριακή που έχει να πληρώσει συν 40% για να μπει ο καθένας επισκέπτης να χαζέψει? Δημιουργείται όμως μια ευχάριστη εικόνα που έχει τα θετικά του. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα, το καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν είναι και τόσο το τουριστικό μέρος όπως το Πυθαγόριο που τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μόνο καλοκαίρι, οπότε υπάρχει και η διάθεση και η δύναμη και τα αποθέματα και είναι ξεκούραστοι οι περισσότεροι. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι 12 μήνες το χρόνο, οπότε μία Κυριακή θέλουν να ξεκουραστούν. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, δεν μπορούμε να βρούμε ακόμη τον κύριο Αράποκλου. Πάμε σε ιατρικό λοιπόν θέμα, από ό,τι μου λέει τώρα ο Δημήτρης. Και έχουμε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από την διοίκηση του νοσοκομείου και ενημερώνει ότι τους κατοίκους του νησιού ότι για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου προμηθευτήκαμε, λέει η διοίκηση, με δικούς μας πόρους και εξοπλίσαμε εξοπλίστηκε με έναν υπερσύγχρονο αναπνευστήρα εντατικής θεραπείας για πρόωρα νεογνά και μικρούς ασθενείς, εξοπλισμό με καθοριστική σημασία για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της κλινικής μας. Πάμε να βάλουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα τον διοικητή του νοσοκομείου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Καμπούρη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για μεταφέρετε μας λοιπόν έτσι περισσότερες πληροφορίες για αυτή την είδηση.
2: Πρώτα απ' όλα ήταν κάτι που έλειπε από την κλινική.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή τα παιδιά για να πάνε στο αεροδρόμιο πηγαίναν με πρωτόγονους τρόπους ή αμπού όπως λεγότανε και πήγαινε με χειροκίνητα να τροφοδοτούν το παιδί με αέρα. Ενώ λοιπόν πήραμε ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο αναπνευστήρα, κατάλληλο για παιδάκια, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να φτάνει στο αεροδρόμιο και να συνεχίζει αν απαιτείται την παραπέρα πορεία του. Ταυτόχρονα θα πάρουμε και δωρεά ακόμη έναν τύπου Χάμιλτον, ο οποίος δεν είναι δωρεά από το νοσοκομείο Μυτιλίνης, που είχαμε περισσότερους όταν ήμουνα.
0: Μιλάμε για έναν εξοπλισμό που τι κόστος έχει, κύριε διοικητά?
2: Περίπου 20.000.
0: Ήταν τόσο δύσκολο, δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων.
2: Είναι θέμα
0: εντάξει, ναι. Να μην...
2: Δεν είναι δύσκολο. Ακούστε, κύριε Τρυπόδη. Είναι σαν το σπίτι σας.
0: Ναι.
2: Έχετε κάποια οικονομική άνεση. Άλλος προτιμάει να δώσει να πάρει ένα παντελόνι να είναι μάρκα. Άλλος προτιμάει να δώσει να πάρει το πανέρι και να κερδίσει άλλα χρήματα.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, είναι θέμα προτεραιότητων.
2: Εμείς λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε να εξασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα και πρέπει υποχρεωτικά να πάνε σε κεντρικό νοσοκομείο παιδών των Αθηνών, αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί διέτρεχαν κάποιους κινδύνους, φροντίσαμε και πήραμε το υπερσύγχρονο αυτόν αναπνευστήρα, ώστε με ασφάλεια τα παιδιά να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και η ερώτηση που είναι η επόμενη που θέλω να κάνω. Αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική πόσοι γιατροί υπηρετούν και αν έχουμε κάποια αποτελέσματα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Νομίζω έχει και παιδίατρο μέσα.
2: Λοιπόν, η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία λήγει την Τετάρτη 2 ώρα το μεσημέρι, μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχω είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από έναν ακόμη για την παιδεία του, για τη θέση διευθυντού.
0: Ωραία. Και έχουμε ήδη άλλον έναν παιδίατρο.
2: Έχουμε ακόμα μία παιδίατρο.
0: Μία παιδίατρο.
2: Οπότε ουσιαστικά αν έρθει και, αυτός ή αυτή δεν ξέρω τι είναι, απλοποιείται η κατάσταση και βελτιώνουμε τις συνθήκες. Όπως επίσης περιμένω και καρδιολόγο. Περιμένω και δύο νευροχειρουργούς που έχουν δηλώσει.
0: Μάλιστα. Παθολόγοι?
2: Δεν έχω ακόμα εικόνα για παθολόγους.
0: Δεν έχουμε εικόνα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν
2: παθολόγοι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Το καλό είναι ότι από τις θέσεις αυτές έχουν δηλώσει αρκετή, υπάρχει ενδιαφέρον. Αρκεί βέβαια ενδιαφέρον να συνεχιστεί μέχρι τέλος.
0: Μακάρι. Είπατε 2 η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης κλείνει.
2: Ακριβώς λίγη η προθεσμία καταθέσεις των δικαιολογητικών.
0: Κύριε Δικητά, το τμήμα της, για τις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις...
2: Προχωράει κανονικά και λειτουργεί κανονικά και το πιο σημαντικό και το μεγάλο σχετικό και δελτίο τύπου είναι όταν γίνεται μια κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση, τα αποτελέσματα και το φωτογραφικό υλικό μπαίνουν στον ιατρικό. Έχουμε ρυθμίσει, έχουμε συντονιστεί με το πληροφοριακό σύστημα να μπαίνουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ώστε αν ο ασθενής πάει για ψυχιατρό σε κάποιον άλλο γιατρό ή στην Αθήνα ή κάπου αλλού, μπορεί να μπει μέσα ο γιατρός σε δίκτυο ιστορικό και να δει ακριβώς τι συμβαίνει πριν από 15 μέρες, πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες.
0: Είναι σημαντική και η συγκεκριμένη εξέλιξη, αναβάθμιση θα το πω εγώ, η τεχνολογική.
2: Προσπαθούμε διαρκώς να πάμε στη νέα εποχή, στην εποχή της πληροφορικής, ώστε να διευκολύνουμε τον κόσμο, αυτός που κάνει εξετάσεις να τις έχει δει πάντα μέσα στο φάκελό του, ώστε να μην χρειαστεί να τις επαναλαμβάνει. Και την ταλαιπωρία γλιτώνει, αλλά και διευκολύνεται καλύτερα. Και έχει καλύτερη εικόνα ο νέος θεράπο γιατρός για το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ωραία. Άρα για αυτό το μισό λεπτάκι μου έρχεται ένα μήνυμα από φίλο ακροατή Σχετικά με την επάρκεια που υπάρχει στα αναλώσιμα για το μηχάνημα και τα υλικά καθαρισμού για τις κολονοσκοπήσεις, υπάρχει κάποιο θέμα?
2: Έχουμε προχωρήσει σε διαγωνιστική πρόγραμμα, σε διαγωνιστική διαδικασία να τα διασφαλίσουμε SAE.
0: Ωραία. Η αναβάθμιση αυτή που έγινε στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, δηλαδή στο πλαίσιο αυτού του ψηφιακού εξυγχρονισμού, μιλάμε ότι θα υπάρχει για κάθε ασθενή, η εικόνα του θα μπαίνει σε αυτό το σύστημα, ούτως ώστε να υπάρχει για οποιοδήποτε περίπτωση που θα πάει σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της χώρας.
2: Κυρία Τρυπόδη, εφόσον έχει μπει στην άλλη συνταγογράφηση και έχει ιατρικό φάκελο, βεβαίως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Διότι υπάρχει, από ό,τι θυμάμαι, δεν τα είχαμε πει, το άλλο δελτίο τύπου που μας είχατε στείλει ήταν ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού αυτού εξυγχρονισμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού διαχείρισης του τμήματος αιμοδοσίας, μία δράση του Υπουργείου Υγείας που εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Σύστημα Αιμοδοσίας και Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης Εμπειρίας του Ασθενή στο νοσοκομείο.
2: Σωστά.
0: Άρα τι είναι αυτό που επιτυγχάνεται?
2: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κίνδυνο σε λάθος. Να δώσουμε λάθος σε εμάς, σε λάθος ασθενή. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να εφόσον γνωρίσουμε ποιος είναι ο ασθενής, ποιος είναι ο αιμοδότης, ξέρουμε κατευθείαν την ομάδα αίματος. Καταγείρω μεγάλος όγκος αρχείου και τρεις βιβλίου που δεν τηρούσαμε μέχρι τώρα στην αιμοδοσία. Παρέχεται δυνατότητα διασχίσης του τμήματος αιμοδοσίας με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, διευκρίνοντας την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και μειώνει τον ολοένα αυξημένο φόρτο εργασίας του τμήματος αιμοδοσίας. Δηλαδή πάντοτε διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε οι εργασίες να γίνονται με μεγάλη ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος λάθος.
0: Σημαντικό. Είπαμε ότι ό,τι είναι θετικό πρέπει να το αναφέρουμε, χωρίς να ξεχνάμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
2: Τα προβλήματα δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Εμείς λέμε, αν δεν είμαστε μέρος της λύσης, δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Άρα λοιπόν τα προβλήματα ξέρουμε, δεν τα διωγγώνουμε, βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση και προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Και δώστε μας και μια...
2: Νομίζω προς την κατεύθυνση αυτή πάμε καλά και θα συνεχίσουμε πηγαίνουμε. Όσο προχωρά ο καιρός θα διαπιστώσετε, κύριε Τρυπόδη, αν και εμένα δεν μ' αρέσουν να κάνω δηλώσεις εκ των προτέρων, πάντα θέλω κάτι να γίνεται και μετά το λέω. Λοιπόν, θα διαπιστώσετε σιγά σιγά ότι πολλά πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Και λύνονται. Σιγά σιγά όμως. Το κακό είναι ότι το τέρας γραφειοκρατίας δεν παλεύεται. Θέλουμε διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τι γίνεται με το θέμα του μαγνητικού τομογράφου? Μας είχατε πει ότι υπάρχει ένσταση.
2: Υπάρχει ένσταση. Έχει κατοχυρωθεί από την Επιτροπή στην Philips. Και η Siemens, που ήταν μία από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έκανε προσφυγή. Περιμένουμε να εκδικαστεί προσφυγή. Περίπου θέλουμε ένα τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Εμείς δεν προχωράμε. Ναι. Κανονικά έχουμε βρει το χώρο που θα εγκατασταθεί. Προχωράμε να λύσουμε προβλήματα, ώστε όταν έρθει ο χώρος είναι έτοιμος να τοποθετηθεί.
0: Και με το θέμα του τμήματος του αιμοδυναμικού.
2: Είναι στην ίδια κατηγορία.
0: Α, και εκεί ένσταση έχουμε.
2: Και δυστυχώς όταν υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, εκεί διαρκώς έχουμε ενστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακρότες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον διοικητή του νοσοκομείου. Είναι σημαντική η ενίσχυση του νοσοκομείου με αυτόν τον εξοπλισμό που έχει να κάνει με τα νεογνά που πρέπει να μεταφερθούν και να υπάρχει αυτός ο αναπνευστήρας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ελπίζουμε στην επόμενη, στο δεύτερο μέρος να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αράπογλου, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πλατφόρμα που ανήκει και θα ωφελήσει πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
17: 2000 FM.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα Milk 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2230-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Energizers! Νιώθω άνετα!
24: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
23: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
24: Χαμογελώ μέσα τους!
25: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
26: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 2230-87-151.
27: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
28: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
29: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
29: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
28: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
31: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
32: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-89450
32: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
33: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
34: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
33: Έχω.
34: Μετά θα πάνε
33: εξτασιαστεί.
34: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
33: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
34: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
33: Εξαιρετικό.
34: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
33: Τι λέρεθι.
34: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
35: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
36: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
37: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
36: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
37: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
36: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
37: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
36: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχουμε το «Ανακαινίζω, νοικιάζω» που ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Είπαμε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 90-95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Όπως είπαμε, το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 90-95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Πάμε, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Αράποκλου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε γενικότερα. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Λοιπόν,
10: όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πούμε ότι το βασικότερο στοιχείο όλων είναι ότι θα πρέπει να είναι κύρια η κατοικία, να είναι τακτοποιημένη ως προς τις αυθαιρεσίες της, δηλαδή να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες ή να, αν τυχόν υπήρχαν αυθαιρεσίες, να έχουν τακτοποιηθεί και εννοείται να υπάρχει νόμιμη άδεια εφόσον πρόκειται για νόμιμα κτισμένα κτίσματα, διαμερίσματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αναβαθμιστούν οι κατοικίες, ούτως ώστε να είναι και ενεργειακά πιο αποδοτικές. και να είναι και λιγότερο κοστοβόρες και για τους χρήστες των ακινήτων όσον αφορά την κατανάλωση τυχόν ρεύματος ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, όπως επίσης και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς ούτως ή άλλως οι κατοικίες, εφόσον αναβαθμίζονται ενεργειακά και ανακαινίζονται, σε κάθε περίπτωση θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα είναι ένα βασικό κίνητρο συντήρησης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ανακαινίζω Ενοικιάζω. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πούμε ότι στην ουσία χρηματοδοτεί μέχρι 36.000 ευρώ και επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενίσχυσης που καλύπτεται από το κράτος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά θα πρέπει να ενοικιάσει στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης το διαμέρισμά του για την ελάχιστη χρονική νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας, που είναι τα 3 έτη, ούτως ώστε να είναι δικαιούχος του προγράμματος αυτού. Να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις, άνοιξε επίσημα η πλατφόρμα ούτως ώστε οι δικαιούχοι να προβούν στις αιτήσεις που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μέσω του gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα που και στο παρελθόν είχε βρει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς απευθυνόταν κυρίως σε ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν επιλέξει είτε συνειδητά οι ίδιοι να έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους, λόγω του ότι δεν ήταν σε θέση, σε οικονομική θέση, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με ιδίους πόρους στην αναβάθμιση και ανακαίνιση των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα αυτά τα διαμερίσματα να παραμένουν κλειστά και να είναι κενά, δίχως να παραχωρούνται για ενοικίαση. Οπότε αυτό το πρόβλημα το εντόπισε η κυβέρνηση και δίνει στην ουσία οικονομικά κίνητρα, όπως με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με άλλα προγράμματα, με το εξοικονομώ παραδείγματος χάρη, όπου παρατηρούμε ότι οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται στα προγράμματα αυτά, καθώς δίδεται μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, ένα σημαντικό κίνητρο ώστε οι ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα διαμερίσματά τους και τις πολυκατοικίες.
8: Αυτό το πρόγραμμα αφορά σε σπίτια, όπως είπαμε, που είναι κύρια κατοικία, είπατε.
10: Σωστά.
8: Αλλά που θα το νοικιάσει κάποιος. Που θα το νοικιάσει όμως στη συνέχεια κάποιος.
10: Ακριβώς, θα πρέπει να το ενοικιάσει, γι' αυτό άλλωστε λέγεται ανακαινίζω, ενοικιάζω. Επίσης αφορά κατοικίες που είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και αφορά παλιές κατοικίες που είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Επομένως απευθύνεται σε παλιές κατοικίες, όπου στην ουσία αυτές, λόγω της φθοράς που έχουν, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ηλικία τουλάχιστον 35 ετών, σημαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν και να ανακαινιστούν. Επομένως το πρόγραμμα αυτό στην ουσία έχει ως στόχο την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κατοικιών, των κλειστών κατοικιών, ούτως ώστε αυτές να αναβαθμιστούν και να διοχετευτούν στην ενοικίαση και να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία από τους ενοικιαστές. Και επίσης υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπου η χρηματοδότηση όμως φτάνει στις περισσότερες περιπτώσεις στο 70% ακόμα και στο 80%. Επομένως είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, καθώς η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες είναι μικρή σε σχέση με το όφελος που θα έχουν από αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση.
8: Αυτό που δεν κατάλαβα και θέλω να μου το εξηγήσετε, όταν λέμε κύρια κατοικία, δεν είναι το σπίτι στο οποίο εγώ μένω?
10: Σωστά, είναι το σπίτι που μένετε, αλλά δεν θεωρείται, ας πούμε, κύρια κατοικία το σπίτι που έχω στο χωριό και δεν μένω εκεί και δεν το δηλώνω φορολογικά σαν κύρια κατοικία. Όπως επίσης δεν θεωρείται κύρια κατοικία η εξοχική κατοικία που τυχόν έχω κάποιο εξοχικό μακριά από την κύρια κατοικία μου, τον τόπο εργασίας μου ή τον τόπο
8: δηλαδή
10: που μένω.
8: Δηλαδή να το κάνω
10: μόνιμα.
8: Έτσι, να το λίγο κι εγώ πιο να το κατανοήσω και οι φίλοι ακροατές. Έχω ένα σπίτι που μένω, αλλά έχω και ένα άλλο σπίτι που ενοικιάζω όμως.
10: Ναι.
8: Δεν είναι ξενίκιαστο, που θεωρείται η πρώτη κατοικία κατά κάποιο τρόπο ή ένα σπίτι που έχω στην ίδια περιοχή από τους γονείς μου, μπορώ αυτό να το φτιάξω ενώ θέλει κάποια βελτίωση.
10: Αυτό μόνο εφόσον μπορεί να δηλωθεί σαν κατοικία, σαν ήταν δηλωμένη σαν κλειστή κατοικία, δηλαδή σαν κατοικία που δεν χρησιμοποιείται.
8: Άρα δεν μπορούμε ένα που ενοικιάζεται τώρα να το φτιάξουμε, γιατί έχει να κάνει με σπίτια που πρέπει να φτιαχτούν και να νοικιαστούν, να βγουν στην
10: ακριβώς
8: αγορά.
10: Και, να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι αυτό αφορά στην ουσία κατοικίες οι οποίες είχαν δηλωθεί και στο Ε1 φορολογικά, δηλαδή ήταν δηλωμένες ως αχρησιμοποίητες, να το πούμε απλά, κλειστές κατοικίες τα έτη 2024 και 2025.
8: Ωραία. Επίσης, σε 2 μήνες διαβάζουμε ότι θα ανοίξει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση αυτή τη φορά.
10: Σωστά. Αυτό αφορά κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Εκεί βέβαια κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν τα κριτήρια που προτείνονται και θα τεθούν, είναι ότι για 5 χρόνια θα πρέπει να παραμείνει σε καθεστώς ιδιοκατοίκησης η κατοικία αυτή που δηλώνεται σαν κατοικία του ιδιοκτήτη και να μην μπορεί να την νοικιάζει είτε σαν επαγγελματικό χώρο είτε σαν σε βραχυχρόνια μίσθωση στις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

0: στο πληρώνω ως μια δόση δανείου και να έχω και στην κατοχή μου στο τέλος ένα σπίτι. Δεν υπήρχαν σπίτια.
1: Ναι, ναι, δεν υπήρχαν σπίτια, πράγματι, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Υπήρχε ήδη πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Σπίτι μου ένα με χιλιάδες αιτήσεις, υπερβήκαμε τον αριθμό των 100.000 αιτήσεων. Λίγοι ήταν οι δικαιούχοι που ήταν τυχεροί και έλαβαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, να πούμε ότι επεκτάθηκαν, η διαφορά με το πρόγραμμα με το Σπίτι μου 1 ήταν ότι επεκτάθηκαν τα ηλικιακά κριτήρια και αφορούσε στην ουσία άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορούσε μόνο στους νέους της ελληνικής επικράτειας, ήταν διευρωμένο το ηλικιακό κριτήριο. Επίσης αφορούσε κατοικίες οι οποίες είχαν άδεια οικοδομής μέχρι το 2007. Και επίσης αφορούσε κατοικίες όπου δεν μπορούσαν να υπερβούν σε αξία 250.000 ευρώ και είχαν εμβαδό μέχρι 150 τετραγωνικά. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ίσχυαν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία στην ουσία αφορούσαν είτε σε πρόσωπα που μπορούσαν από μόνα τους να λάβουν τη συγκεκριμένη επιχορήγηση, είτε αφορούσαν και δικαιούχους που ήταν έγγαμοι παντρεμένοι ή είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Επομένως, το πρόβλημα εντοπιζόταν αφενός το γεγονός ότι αφορούσε κατοικίες που είχαν άδεια οικοδομής μέχρι και το έτος 2007 και επίσης λόγω της ανταπόκρισης, της μεγάλης ανταπόκρισης και ζήτησης που υπήρχε, στην ουσία σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές συγκριτικά με την πραγματική αξία που είχαν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα πολλοί μετέπειτα να μην εξέφραζαν το ενδιαφέρον που είχαν εκφράσει την αρχή, όπως επίσης δεν υπήρχαν και διαθέσιμες κατοικίες. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα, ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες που να καλύπτουν και αυτά τα κριτήρια, αλλά και να καλύπτουν και τις ανάγκες των υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε μία ανακοίνωση που βλέπω εδώ στην Πομιδά για την ολέθρια διάταξη για διαγραφή ακινήτων από το Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης που ζητάτε να αποσυρθεί.
1: Σωστά. Αυτό είναι πολύ, πολύ κομψά μια ολέθρια διάταξη. Δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Μιλάμε για κατάφορα άδικη διάταξη σε περίπτωση που εφαρμοστεί. Καθώς στην ουσία αυτό που ορίζει είναι ότι σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ή μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής, στην ουσία θα διαγράφεται από το Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων η κατοικία που έχει δηλωθεί του πρώην ιδιοκτήτη στην ουσία και θα διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα, κάτι το οποίο στην ουσία καταπατά το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας και είναι σίγουρα κοινωνικά και οικονομικά άδικη η συγκεκριμένη διάταξη. Εμείς έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί και να διαγραφεί η συγκεκριμένη διάταξη, να μην εφαρμοστεί που αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Καθώς δεν μπορεί απλά λόγω μιας μεταβίβασης ή ενός θανάτου ή ενός αβέβαιου γεγονότος, πολύ απλά, να διαγράφονται αυτόματα ιδιοκτησίες από το Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης χωρίς να έχουν τον λόγο οι νόμιμοι κληρονόμοι που είναι οι μετέπειτα ιδιοκτήτες και υπάρχει νόμιμη διαδοχή με βάση και τα συγκεκριμένα κριτήρια που προανέφερα. Έτσι λοιπόν, στην ουσία η συγκεκριμένη διάταξη εμείς έχουμε ζητήσει να μην εφαρμοστεί και αναμένουμε την απάντηση και από το αρμόδιο Υπουργείο και από τη μεριά της ΑΔΕ, ούτως ώστε να μην εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη.
0: Και κάτι τελευταίο, είδαμε ότι πήρε παράταση μέχρι 22 Ιουνίου ο καθαρισμός των οικοπαίδων ώστε να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Εσείς βέβαια έχετε σαν Πομιδά ζητήσει αυτό να γίνει, η παράταση να δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου, γιατί είχαμε και κάποιες βροχές που δεν ήταν εύκολο να καθαριστούν κλπ.
1: Σωστά, σωστά, γιατί υπήρχαν κάποιες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα, αν θυμάστε, τις πρώτες μέρες του Μαΐου σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης, εφόσον δίδεται η δυνατότητα από τον αρμόδιο υπουργό με βάση την προβλεπόμενη διάταξη, ούτως ώστε να δοθεί αυτή η παράταση, θεωρούμε δεδομένο ότι θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς ο ιδιοκτήτης

0: ότι στην ουσία που καθαρίζει το οικόπεδο θα πρέπει όλο αυτό το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου που κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο σε κάθε περίπτωση να το κρατάει καθαρό και να έχει υποβάλει και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο, το οικόπεδο έχει καθαριστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι ασφικτικές οι προθεσμίες, θα πρέπει σίγουρα να εξετάσει η κυβέρνηση το να δοθεί μια μικρή έστω περαιτέρω παράταση, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες να προβούν στους απαραίτητους καθαρισμούς και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις προς αποφυγή των προστήμων που προβλέπονται.
1: Και τα πρόστιμα αυτά, εάν υπάρχει συμμόρφωση του ιδιοκτήτη, δηλαδή υπάρχει η ειδοποίηση και συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης, μειώνεται αυτό το πρόστιμο?
0: Συνήθως αυτό που γίνεται στους εκάστοτε δήμους είναι ότι αποστέλλεται μία προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες, μία αρχική προειδοποίηση. Συνήθως οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και προβαίνουν σε καθαρισμό. Άλλως, σε διαφορετική περίπτωση, έχει το δικαίωμα ο εκάστοτε δήμος να προβεί στον καθαρισμό και στη συνέχεια να αποστείλει το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη για τον καθαρισμό που προέβη ο ίδιος ο δήμος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο πρέπει να επισημανθεί που αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να επισημάνουμε όσον αφορά το τέλος τοπικής ανάπτυξης που είχε εξαγγελθεί όσον αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου αφορούσε το τέλος τοπικής ανάπτυξης, στην ουσία ήταν ένα νέο τέλος που θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με βάση τις πληροφορίες, όπου αρχικά είχε εξαγγελθεί ότι θα είχε, στην ουσία αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης ήταν το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ και το τέλος
1: ηλεκτροδοτούμενων
0: χώρων, ναι, το οποίο θα μετανομαζόταν σε τέλος τοπικής ανάπτυξης προκειμένου οι Δήμοι να αυξήσουν τα έσοδά τους, όμως εις βάρος των ιδιοκτητών, καθώς θα έβλεπαν την επιβάρυνση μέσω του λογαριασμού του ρεύματος, όπου με τα σημερινά κριτήρια το ποσοστό ήταν στο 0,35%, και στην αρχή αυτό που προτάθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ήταν τριπλάσιο το ποσό, όμως αυτό περιορίστηκε τελικά μετά από συνάντηση που είχαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, και επετεύχθη το τέλος αυτό να είναι στο 0,70%, δηλαδή το διπλάσιο, και αποφεύχθηκε η επιβολή και επιπλέον τέλους περιφερειακής ανάπτυξης που αφορούσε τις περιφέρειες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης αποφεύχθηκε το γεγονός ότι είχε εξαγγελθεί μια μονομερής επιβολή ενοικιοστασίου για τους Δήμους και τις περιφέρειες στην μίσθωση ακινήτων, όπου σε ακίνητα δηλαδή που νίκιαζαν οι Δήμοι και οι περιφέρειες, και αποφεύχθηκε αυτό και δεν θα εφαρμοστεί το ενοικιοστάσιο που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση όσον αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες, που θα επέβαλε στην ουσία, αν τυχόν είχε κάτι τέτοιο, θα αποτελούσε ένα νέο ενοικιοστάσιο και μια δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του ότι θα μπορούσαν μονομερώς οι Δήμοι και οι περιφέρειες να παρατείνουν τις μισθώσεις ως ενοικιαστές και θα δέσμευαν τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Και σίγουρα αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών, η οποία σε κάθε περίπτωση πάντα προσπαθεί για το καλύτερο και για την προστασία των ιδιοκτητών, και παράλληλα και στο site μας, στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, στο pomida.gr, βρίσκονται αναλυτικά και όλα τα νέα για τους ιδιοκτήτες, όπως επίσης και αναλυτικά και όλες οι επιτυχίες που έχει επιτύχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία για την καταχείρωση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.
1: Στο θέμα του νέου φόρου για τα ακίνητα, του νέου έμφυα, όπως έχει χαρακτηριστεί, είπατε ότι καταφέρατε να μην τριπλασιαστεί. Άρα μιλάμε για ένα διπλασιασμό του ποσού που έδινε ο κάθε ιδιοκτήτης.
0: Από ό,τι φαίνεται, αυτό που θα είναι είναι ότι θα εφαρμοστεί ο διπλασιασμός, αλλά μόνο όταν στην ουσία δεν επαρκούν τα έσοδα από το συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή, αυτό που προβλεπόταν ήταν το 1,05%, και θα αφορά όμως μόνο τους δήμους που θα έχουν στην ουσία λιγότερα έσοδα από το 95% των εσόδων τους από ΤΑΠ και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά το έτος του 2025. Επομένως, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση και δεν θα αφορά όλους τους δήμους, γιατί πιθανότατα κάποιοι δήμοι να εισπράττουν περισσότερο ποσά ΤΑΠ ή φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε σχέση με έναν μικρό δήμο, ας πούμε, που δεν είναι τουριστικός δήμος ή δήμος όπου έχει μεγάλες αντικειμενικές αξίες. Επομένως, αυτή η διάταξη δεν αφορά καθολικά όλους τους δήμους, αλλά μόνο τις περιπτώσεις αυτές που προανέφερα, όπου δήμοι στην ουσία θα εισπράττουν λιγότερα έσοδα σε σχέση με αυτά που χρειάζονται να έχουν, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Επομένως, η συγκεκριμένη διάταξη εξαρτάται ανάλογα με τα έσοδα του εκάστοτε δήμου που θα έχει μέσω του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και από αυτό και μόνο θα εξαρτάται η επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ράποκλου. Ευχαριστούμε
0: για τις
1: πληροφορίες.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είπαμε για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Είναι βασική προϋπόθεση, δικό μας το σπίτι, ναι, είναι κλειστό και θέλουμε να το φτιάξουμε για να το βγάλουμε στην αγορά, διότι δεν υπάρχουν σπίτια προς ενοικίαση, και σε 2 μήνες θα ανοίξει πλατφόρμα και για το «Ανακαινίζω το δικό μου σπίτι», αυτό στο οποίο διαμένω, με την προϋπόθεση για 5 χρόνια να μην το νοικιάσω, αλλά πράγματι να είναι για ιδιοκατοίκηση. Πάμε σε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα πολύ μικρό και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
18: Σου λέω, έχω κι άλλο
19: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
18: Έχω εκστασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε, φίλε.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM. στις 10 με τον. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε. Αρχικά, να πω ότι εχθές Κυριακή είχαμε την απονομή διπλωμάτων για την 55η σειρά ναυσιπλοείας των νέων ιστιοπλών ανοιχτής θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, εκεί με τον πρόεδρο τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα, ο ταμείας ο κύριος Θανάσης Λιμνιός. Μιλάμε για μια πολύ όμορφη έτσι λιτή εκδήλωση. Απονεμήθηκαν λοιπόν στους νέους ιστιοπλώους τα διπλώματα και μετά έστησαν και ένα μικρό γλεντάκι εκεί με ψητά, με μουσική. Γενικότερα έχουν ένα πολύ όμορφο κλίμα τα μέλη εκεί του Ναυτικού Ομίλου Σάμου. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα, να πούμε περισσότερα. Επίσης να πω ότι είχαμε μία εξαιρετική εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Είναι αυτή η εκδήλωση την οποία έψαχνα να βρω και τελικά ήταν η εκδήλωση προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής στην Περιφερειακή Ενότητα της Σάμου. Θα έχετε την ευκαιρία το βράδυ στην Σαμιακή Τηλεόραση να απολαύσετε έτσι και να πάρετε μία γεύση. Γιουκαλί, μία εμπνευσμένη μουσική πρόταση με τη σφραγίδα του μαέστρου Γιώργου Κουμαραδιού, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ ωραία εκδήλωση αυτή, τη συμμετοχή εξαίρετων μουσικών και ερμηνευτών και τη σύμπραξη του χορευτικού σχήματος Σάμος Τάγκο Αργεντίνο την Κυριακή το βράδυ, όπως είπαμε, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας στη Σάμου, και το κοινό που κατέκλυσε πραγματικά την αίθουσα και απόλαυσε μια πολύ όμορφη βραδιά. Μια κεντρική ιδέα, ένα νησί στο οποίο βασιλεύει η μουσική και η ανεμελιά, στήθηκε ένα πρόγραμμα με μουσικές από τον κινηματογράφο. Ήχους παραδοσιακούς, διασκευμένους άψογα, ήχους νοσταλγικούς, μουσική, χορό, που η ομάδα χορευτών τάγκο της Σάμου έδωσε ρεσιτάλ στην κίνηση, στις φιγούρες, στον αέρα των χορών του πάθους. Έπαιξαν η μουσική Γιάννης Παπαδημητρίου βιολί και βιολοντζέλο, Κατερίνα Μόκα βιολί κρουστά και τραγούδησε υπέροχα Κωνσταντίνα Αδελφοπούλου, κλαρινέτο Νικολέτα Μάλιου, πιάνο Ευθύμης Αντωνόπουλος, ηλεκτρικό μπάσο και ο μαέστρος Γιώργος Κουμαραδιός, πιάνο και μελόντικα. Μοναδικές οι ερμηνείες της Κατερίνας Σμόκα, του Δημήτρη Κλειώτη και της καθηγήτριας μουσικής Στέλλας Λιναρδή. Χόρεψαν η Άννα Καμαρίτη, ο Κώστας Καριώτογλου, ο Μιχάλης Κοκολιάδης και η Γιώτα Φράγκου, μέλη του Σάμος Τάγκο Αργεντίνο. Επίσης απόψε, 8.30 ώρα, έχουμε την Ένωση Μικρασιατών Σάμου, που έχει και μέλη χορευτικού συλλόγου αποτυχίο. Έχουν σμίξει λοιπόν οι Σαμιώτες με τους Χιώτες και υπόσχονται μια πολύ όμορφη εκδήλωση απόψε στην πλατεία του Δημαρχείου. Στην πλατεία του Δημαρχείου, εδώ στην πόλη της Σάμου. Είχαμε εκλογές, είχαμε και αρχιερεσίες και στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στο Σύλλογο ΕΦΠΟ, των Φίλων και Υποστηρικτών Ατόμων με Καρκίνο. Και έχουμε νέα προεδρία. Πάμε λίγο να σας αναφέρω σχετικά με τον ΕΦΠΟ. Να διαβάσουμε λίγο εδώ και ποιοι, γιατί δεν τους θυμάμαι απ' έξω. Ξέρω ότι πρώτη στους ψήφους αναδείχθηκε η κυρία Θεοδώρα Παπαδάμ με 81 σταυρούς, Αγγελική Χατζημανόλη 61, Βαγγέλης Φώτινας 33, Αγγελική Βαλαγεωργίου 28, Ιωάννα Σεβαστάκη 25, Δέσποινα Ψαρά 25, Παγωνίτσα Σεχιώτη 24 σταυρούς, Αναστασία Μιλωνά 22, Μαρία Ελευθερίου 14 και Μαρία Μαυρίδου 13 σταυρούς. Πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία και στο Βαθύ και στο Καρλόβαση, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Εδώ ήταν επιβλέπων δικηγόρος, ο ασκούμενος, συγγνώμη, δικηγόρος Γιάννης Βούρος, ενώ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δήμο Δυτικής Σάμου, ο δικηγόρος Εμμανουήλ Χιώτης. Αυτά λοιπόν αναφορικά με αυτές τις
αρχαιρεσίες και πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, όπου εκεί είχαμε επίσης την πρωτιά για τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη. Τώρα, αν θα είναι και πάλι ο πρόεδρος, αυτό έχει να κάνει με το πώς θα συσταθεί, πώς θα γίνει τέλος πάντων το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συσταθεί σε σώμα, θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα έχουμε ποιοι ακριβώς θα απαρτίζουν τα μέλη αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε λίγο να δούμε και ποιους άλλους είχαμε εκεί. Είχαμε τον κύριο λοιπόν Ευστράτιο Καπόλη με 46 ψήφους και την Ισμήνη Λαστιωτάκη και τον Παναγιώτη Γαλανόπουλο ακολουθούν. Οπότε είπαμε θα δούμε ποιο θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου που βέβαια κάποια στιγμή είχε λίγο καθίσει σε εισαγωγικά, θα το πω, γιατί μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, της COVID, που δεν υπήρχε ούτε ένα δελτίο τύπου. Ελπίζω ότι τώρα εντάξει έχουν λίγο ξεκινήσει πιο δυναμικά. Ακολουθούν λοιπόν και ο κύριος Γαλανόπουλος, όπως είπαμε, η κυρία Λαστιωτάκη με 43 ψήφους, 36 ο Γαλανόπουλος, ο κύριος Καζάς 35, η κυρία Παντελάδη 33, ο Ανδρέας Ευστρατουδάκη 30, Αμάντα Γεωργίου 29, Ευτυχία Δήμο 28 και Αργυρό Στεφανάκη 26. Και αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Γαλανόπουλος και η κυρία Σταθά Θάλια. Πάμε τώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, αλλά αύριο θα συνεχίσουμε. Τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμάς θα μας ακούσετε στις 6 ώρες επανάληψη. Είναι πολύ σημαντικό στην συνέχεια στην εκπομπή του Ιπποκράτη θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων στην Μινώα Παιδιάδα, είναι, σωστά δεν το λέω, το Δήμο, γιατί το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται και με τα σεισμόπληκτα. Πώς θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Σαμιώτες που έχουν πάρα πολλά σεισμόπληκτα βέβαια μετά από το φωνικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020. Αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ πάντα συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Κι Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
20: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Συντονισμένη εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Μεσημέρι Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, να δούμε τι συμβαίνει στην τοπική μας και όχι μόνο επικαιρότητα. 15 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και ανέμου, και φυσικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ιερώνυμο και στον Αυγουστίνο που γιορτάζουν, φυσικά και σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο, είναι ξεχωριστή η σημερινή ημέρα έτσι και τη γιορτάζουν. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Εδώ μπορούμε να τα λέμε, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε, και φυσικά αυτά τα οποία σας απασχολούν και ζητούν εδώ απαντήσεις, να καλέσουμε τους αρμόδιους έτσι να τα συζητήσουμε και να λάβουμε τις απαντήσεις και τις λύσεις φυσικά έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν όχι και σε όλες, γιατί εντάξει η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. 2000fm.samos@gmail.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι και στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, με έναν έθριο καιρό. Φτιάχνει ο καιρός ακόμη περισσότερο, διότι το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε και τόσο καλό καιρό. Είχαμε και κάποιες έτσι έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, κατά τόπους όπως λέμε εδώ. Ωστόσο, ο υδράργυρος ανεβαίνει κι άλλο. Τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε ακόμη και τους 35 βαθμούς, με έθριο καιρό και με ανέμους ανατολικούς έως 3 μποφόρ. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα νησιά μας τις επόμενες ημέρες. Πριν περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητάς μας, να πούμε ότι έχουμε νέους γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Να πούμε λοιπόν πως ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν προέρχονται από τον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διοίκησης έργων, με εμπειρία στους τομείς ευθύνης τους. Να πούμε λοιπόν πως στην ανακοίνωση των νέων γενικών γραμματέων σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, τοποθετώντας λοιπόν, όπως είπαμε, νέα πρόσωπα, τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Βάγγελος Κυριαζόπουλος, ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων. Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι οικονομολόγος, περιφερειολόγος με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς της χωροταξίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και των λιμενικών υποδομών, με μία μακρά εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, έχοντας εργαστεί τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού αναλαμβάνει η αρχαιολόγος Ολυμπία Βικάτου, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από το 1989 και από το 2023 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές πολιτικές και την νησιωτικότητα. Ο κ. Κουτουλάκης έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Τη σκητάλη τώρα στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παίρνει ένας γνωστός άνθρωπος σε εμάς εδώ, τουλάχιστον έχουμε συνομιλήσει μαζί του αρκετές φορές ραδιοφωνικά εδώ. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αύριο θα μιλήσουμε εδώ στις εκπομπές μας μαζί του, η Βιολέτα Τρυπόδη και εγώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί με τον κύριο Φώτη Μάγκο, με μια πολυετή έτσι παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και τρεις συνεχόμενες επανεκλογές στον Δήμο
του ακριτικού νησιού εδώ των Λειψών, του γειτονικού μας νησιού. Ο Φώτης Μάγκος διαθέτει άμεση γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές κοινωνίες. Προερχόμενος από τον χώρο της εκπαίδευσης, έχει συνδέσει την δημαρχιακή του θητεία με έργα υποδομής, κοινωνικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ θεωρείται γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την νησιωτικότητα και τη διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους νέους γενικούς γραμματείς, και σε αυτό βέβαια το οποίο στεκόμαστε είναι εδώ σε έναν δικό μας άνθρωπο, έτσι τα λέγαμε, δικό μας επειδή τον γνωρίζουμε αρκετά, έχουμε μιλήσει μαζί του όπως σας έχουμε πει αρκετές φορές για διάφορα έτσι ζητήματα των νησιών μας και κυρίως βέβαια του γειτονικού μας νησιού εδώ των Λειψών, και εντάξει, χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τέτοια κέρια θέση, σημαντική θέση, και θα συνομιλήσουμε μαζί του και αύριο να ακούσουμε έτσι και την άποψή του και γενικότερα να συνομιλήσουμε μαζί του και για τα προβλήματα που καλείται πλέον, τα νέα προβλήματα τα οποία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει από την καινούργια του θέση. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για την διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Όπως ανέφερε πριν από λίγο, μιλώντας στον 2000FM, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο κύριος Κώστας Αράμπογλου. Τονίζουμε και πάλι για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα, πως διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ανακαίνιση καθώς και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις στα κίνητά τους. Να πούμε πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα του gov.gr. Ανακαίνιση λέγεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όπου θα εμφανίζεται το πεδίο Ανακαίνιση Κατοικίας και στη συνέχεια θα συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς στο TaxisNet. Με βάση λοιπόν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέσω διασταύρωσης στοιχείων από την ΑΔΕ θα προκύπτει αν ο πολίτης είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα, καθώς και το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει. Επίσης, στην συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε μία επικοινωνία με τον πρόεδρο σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει βγει μία δημοσίευση, ένα δημοσίευμα σχετικά με τα σεισμοπληκτά, τι γίνεται όσον αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω», που αφορά, αν αφορά και κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει πρόβλημα και στα σεισμόπληκτα. Θα μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Γκαντάτζιος στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λίγο, μέχρι να συνδεθούμε με την πρώτη καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, πως ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μηνώα Πεδιάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τα δημοσιεύματα που διακινούνται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 μόνο για έργα που βρίσκονται σε όριμο στάδιο υλοποίησης. Σε περίπτωση λοιπόν που η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση, θα πρόκειται για μια βαθιά άδικη απόφαση που θα αποκλείσει ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε ότι απαιτείται ειδική μέρημνα για αυξημένη στήριξη. Τους σεισμόπληκτους, τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς και τα άτομα

0: άλλο το να υπάρχει έτσι μια συλλογική προσπάθεια, μια συλλογική φωνή, στο να διεκδικούμε κάποια πράγματα συλλογικά και άλλο το να παλεύουμε μόνοι μας. Και αυτό το οποίο μας έχει αναφέρει επίσης είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας από εδώ έχουν ζητήσει τη βοήθειά του. Είτε μεμονωμένα, είτε τη βοήθεια του συλλόγου. Δηλαδή, έχουμε απευθυνθεί από τη Σάμμο σε ένα σύλλογο της Κρήτης να μας βοηθήσει για κάποια πράγματα, για κάποια θέματα. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και να επιταχύνονται λίγο γρηγορότερα οι διαδικασίες όταν πάμε λίγο πιο συλλογικά. Βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε μια επικοινωνία σε λίγο με τον κύριο Γκαντάτσιο από την Κρήτη να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αφορά και σεισμόπληκτους συμπολίτες μας το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να δράσουμε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι λαμβάνουμε κάποια μηνύματα το τελευταίο διάστημα, μιας και έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, έτσι, και μιας και ακούμε και πολλές ειδήσεις και κυρίως διαβάζουμε και διάφορα έτσι, νέα σε πλατφόρμες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πολλές φορές είναι και fake news, και καλά θα κάνουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία, να είμαστε και λίγο έτσι πιο συνειδητοποιημένοι στο τι διαβάζουμε και να μην πιστεύουμε και πολλά πράγματα. Και αυτό τώρα γιατί το λέμε, διότι κάθε καλοκαίρι, ειδικά κάθε καλοκαίρι, γενικά το ίντερνετ καταφέρνει να μας γεμίζει με διάφορους φόβους, όπως είπαμε, με διάφορα fake news. Ακούμε τις τελευταίες ημέρες και διαβάζουμε σε διάφορες έτσι ειδήσεις, διαβάζουμε διάφορες ειδήσεις για καρχαρίες με φωτογραφίες έτσι σε διάφορες παραλίες, ότι έχουν έρθει καρχαρίες κοντά στα νησιά μας, κοντά σε παραλίες, διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες με τσούχτρες, διάφορα βίντεο και φωτογραφίες με μεγάλα θαλάσσια ζώα, και εν πάση περιπτώσει δημιουργείται έτσι μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έχουν γίνει πλέον πιο επικίνδυνες. Η αλήθεια όμως, όπως λέμε, είναι συχνά πολύ διαφορετική από αυτό που φανταζόμαστε. Μπορεί όντως να έχουν έρθει καρχαρίες στα νησιά μας, στα νερά μας μάλλον, έτσι, αλλά θέλω να δούμε και να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα αν πρέπει να φοβόμαστε ή όχι. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα το τελευταίο διάστημα και για τσούχτρες και γενικότερα τώρα που όσο λέμε ότι πάμε σε... ξεκινάμε τα μπάνια μας και επισκεπτόμαστε τις θάλασσες έτσι πιο συχνά. Πάμε να μιλήσουμε με δεδομένα, πάμε να μιλήσουμε χωρίς πανικό. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη θάλασσα από μέσα κυριολεκτικά. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Αναστασία Μίλιο από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, έναν οργανισμό που εδώ και χρόνια παρακολουθεί, ερευνά και προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου. Κυρία Μίλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, και χαίρομαι που το ξεκινάτε ψύχρεμα.
0: Ακούσατε γιατί το πρόλογο, έτσι.
1: Επικρατεί μια τρομολαγνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες και δεν ξέρω πού αποσκοπεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο να μην πει στη θάλασσα, η άγνοια, δεν ξέρω πού ξεκινάει, αλλά κάτι πρέπει να είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά σε αυτά τα θέματα.
0: Πόσο ζωντανό τελικά, κυρία Μίλιο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, είναι και πλούσιο τελικά το ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα σε σχέση με αυτά που αντιλαμβανόμαστε, που αντιλαμβάνεται ένας μέσος πολίτης?
1: Το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν το αφήνουμε και πολλά περιθώρια. Είναι επιβαρημένο, είναι υπεραλλιευμένο. Τώρα δέχεται και τα λίμματα της τουριστικής περίοδου σε νησιά όπως η Σάμος και πάρα πολλά άλλα που δεν έχουν καν μονάδες βιολογικού καθαρισμού που δουλεύουν. Άρα είναι ταλέπορο το θαλάσσιο περιβάλλον και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες για τους επικίνδυνους καρχαρίες, τις επικίνδυνες ανεμόνες και τα επικίνδυνα διάφορα άλλα, θεωρώ ότι όχι μόνο αποπροσανατολίζει τον κόσμο, αλλά τον τρομοκρατούν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
0: Υπάρχουν τελικά καρχαρίες στα ελληνικά νερά? Τι είδηση?
1: Εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα περιέγραφε ο Αριστοτέλης, τα περιγράφουν οι επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια. Οι ψαράδες τα γνωρίζουν καλά κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα. Κανένας μας δεν έχει ακούσει ποτέ για επίθεση ή για αλληλεπίδραση. Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή, στη θαλάσσια Τάφρο, ανάμεσα στη Σάμμο, τη Χίο και την Ικαρία, μελετάμε τους πληθυσμούς τους, αλλά στα 300 μέτρα βάθος, στα 400 μέτρα βάθος, στα βαθιά νερά, εκεί όπου ζουν συνήθως. Και το πιο σημαντικό, εκεί είναι μέρος του οικοσυστήματος, έχουν αποδεκατιστεί βέβαια τα τελευταία χρόνια λόγω υπεραλίευσης και έτσι πολλά προστατευόμενα είδη καρχαριοειδών καταλήγουν στις αγορές κομμένα κομμάτια και πολλούνται ως

0: λέει. Και σίγουρα οι τυχές εμφανίσεις, οι τυχές κινηματογραφίσεις από κινητά, από διάφορους ψαράδες που τα πετυχαίνουν, έχουν να κάνουν σίγουρα την άνοιξη, τα ζώα αυτά προσεγγίζουν παράκτιες περιοχές για αναπαραγωγή, για διατροφή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκινήσαμε να διερευνούμε πρόσφατα έχει να κάνει και με τη χρήση χημικών, οι λεγόμενες φερομόνες που δίνουν στα δολώματα που δίνουν σε ερασιτέχνες ψαράδες και τραβάνε τα ψάρια κοντά, γιατί πολλά από τα βίντεο αυτά τα είχαν τραβήξει ερασιτέχνες αλής με καλάμι που χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκευάσματα. Άρα είναι πολύ πιθανό, ίσως η λίγο πιο συχνή παρατήρησή τους να οφείλεται και στο ότι τα προσελκύουν με αυτά τα χημικά, τα οποία είναι για να προσελκύσουν τα διάφορα ψάρια τους, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα πώς αυτές οι ουσίες είναι ανεξέλεγκτες και διαθέτονται στον καθέναν ελεύθερα στην αγορά. Αλλά για να καταλήξουμε στο κομμάτι των πολιτών που ανησυχούν αν θα κάνουν μπάνιο και αν θα αφήσουν τα παιδάκια να κάνουν μπάνιο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σε ελληνικές θάλασσες από τους καρχαρίες. Υπάρχει κίνδυνος από τα jet ski, τα φουσκωτά, τους ανάφτικους ανθρώπους που κατακλείζουν τις θάλασσές μας αυτή την εποχή. Και εγώ για προσωπικά το θεωρώ ότι η πιο μεγάλη απειλή για την ασφάλειά μας είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι με γρήγορα σκάφη που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Είναι σωστό, κυρία Μίλου, να πούμε ότι τελικά οι άνθρωποι αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τους καρχαρίες παρά το αντίστροφο, όπως λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έχουν εξαλειφθεί τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως οι πληθυσμοί των καρχαριωδιών γύρω στο 50-70%. Και το σίγουρο είναι ότι οι καρχαρίες, όπως και τα άλλα είδη, γνωρίζουν ότι το πιο επικίνδυνο είδος στις ελληνικές, στις θάλασσες μας γενικότερα είναι ο άνθρωπος. Επομένως, μόλις υπάρχει η χορύπανση από σκάφη ή από ανθρώπους ή οποιαδήποτε παρουσία, σίγουρα τα ζώα αυτά φεύγουν μακριά, όπως κάνουν και οι φώκες, όπως κάνουν τα δελφίνια, όπως κάνουν και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη που κατά τύχη έρχονται σε πιο ρηχά νερά, γιατί μας αποφεύγουν και κάνουν πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε ασφαλείς για αυτούς.
1: Τώρα, κυρία Μίλιου, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει βέβαια και πολλές φορές έτσι, πριν και τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για τις φάλαινες φυσιτήρες που βρίσκονται όντως στο Αιγαίο. Σε ποιες περιοχές, μας είχατε πει και παλαιότερα, θυμάμαι ότι έχουμε και εδώ κοντά στα νησιά μας, δηλαδή στη Χίο, στην Ικαρία, Σάμο.
0: Όχι απλώς και εδώ. Ναι, εδώ έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά περάσματα για τους φυσιτήρες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έχουμε παρουσία καταγεγραμμένη με φωτογραφικό υλικό από τη δεκαετία του 40 και αναφορές από κατοίκους από μεγαλύτερους ηλικία από πολύ παλιά, και έχουμε την τύχη ακόμα τα ζώα αυτά να περνούν από τα νερά μας, να τρέφονται στα νερά μας με τροφή την οποία εμείς οι άνθρωποι ευτυχώς δεν ψαρεύουμε, τρέφονται στα βαθιά νερά, στην Τάφρο που φτάνει τα 1000 μέτρα βάθος, 1400 μέτρα βάθος μάλιστα. Και η Σάμος και η Ικαρία και η Φούρνη και η Χίος είναι περιοχές τυχερές, θα έλεγα, γιατί συνεχίζει να υπάρχει συνεχής μετανάστευση φυσιτήρων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ποια είναι μάλλον η μεγαλύτερη απειλή, κυρία Μίλιου, για αυτά τα ζώα σήμερα?
0: Τα ζώα αυτά είναι αρκετά σοφά. Τρέφονται με τροφή που δεν αγγίζουμε εμείς οι άνθρωποι, άρα πρόβλημα τροφής δεν έχουν. Και μάλιστα έχουν ένα σοφό τρόπο διαχείρισης, δηλαδή βλέπουμε ότι μένουν λίγες μέρες. Όταν είναι ένας αρσενικός που τρώει μεγάλη ποσότητα, θα είναι μόνος του. Όταν είναι οι θηλυκές με τα μικρά, που είναι ο θηλυκός μπορεί να φάει και ένα τόνο τη μέρα, η θηλυκιά μπορεί να φάει μισό τόνο τη μέρα από τα βαθύδια καλαμάρια που δεν βγαίνουν, δεν είναι τα είδη που ψαρεύουμε εμείς, να επαναλάβω. Είναι σε συνεχή μεταναστευτική κίνηση, με αποτέλεσμα να μπορούν να διαχειρίζουν την τροφή τους. Δεν την υπεραλλιεύουν, έτσι ώστε να υπάρχουν αποθέματα για να αναγεννηθούν. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Περιμένω να πιάσουμε και το τελευταίο και μετά λέμε ότι δεν έχουμε ψάρια. Συνεπώς υπάρχει ακόμα υπάρχουν υγιείς πληθυσμοί. Είναι πραγματικά ευτύχημα για όποιον τους πετύχει στο Ανοιχτό Πέλαγος και φυσικά είναι πολύ βαθιά στο Ανοιχτό Πέλαγος, άρα ποτέ κάποιος κολυμβητής δεν θα τα πετύχει, παρόλο που θα ήταν κάτι το σπάνιο και εντυπωσιακό, αλλά ποτέ δεν θα το βρούμε στην ακτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάθε καλοκαίρι υπάρχει σχεδόν μια μικρή ιστερία εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, γύρω από τις τσούχτρες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όντως περισσότερες τσούχτρες ή απλώς υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια?
0: Μεγαλύτερη δημοσιότητα και ιστερία, όπως λέτε, ακριβώς. Είναι πραγματικά, πιστεύω ότι είναι άδικο για τους πολίτες να βομβαρδίζονται με τόσα πολλά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για τις τσούχτρες, τις επικίνδυνες και πόσα άλλα. Ιδίως εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο δεν έχουμε καμία αύξηση. Οπότε, και υπάρχουν αυξήσεις σε περιοχές που έχουν και πολλή υπεραλίευση και πολλά θρεπτικά συστατικά σε πιο κλειστές θάλασσες. Δηλαδή στον Εβοϊκό, όπου και μόνο μέχρι πρόσφατα ο δυναμίτης ήταν κανόνας, ή και στην Κρήτη που επίσης, εκεί έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα λόγω υπεραλίευσης. Προημερών σε κατάδυση είδαμε ένα είδος σούφρας να το τρώνε ένα κοπάδι με μέδουσες. Οι σούφρας είναι στα βαθιά νερά, σπανίως έρχονται στην ακτή, δεν θέλουν να έρθουν στην ακτή γιατί δεν βρίσκουν ούτε τροφή ούτε ασφάλεια εδώ πέρα, αλλά μπορεί να τις παρασύρει κάποιο ρεύμα. Και πάλι περιττός πανικός, περιττή υπερπροβολή και περιττή ιστερία, όπως λέτε κι εσείς, γύρω από το θέμα αυτό, που μπερδεύει τον κόσμο και πού να πάει, πού να μην πάει, πού να κολυμπήσει, αν πρέπει να κολυμπήσει ή όχι.
1: Τώρα, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος, κυρία Μίλιου, για τις ελληνικές θάλασσες? Διότι βλέπουμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές υπεραλίευση, όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως, πλαστικά, θερμοκρασία. Έχουμε περάσει αυτά τα κρίσιμα όρια ή υπάρχει χρόνος να αντιστρέψουμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την κατάσταση? Βοηθάει και ο κόσμος αυτό, στο να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που υπάρχει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό πρόβλημα είναι η υπεραλίευση, την οποία δεν διαχειριζόμαστε και την οποία ούτε η πολιτεία έχει καμία πρόθεση, όπως φαίνεται, να διαχειριστεί. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να περιορίζουμε την υπεραλίευση, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους ψαράδες, έτσι ώστε εμείς το πιέζουμε πάρα πολύ τις κρατικές αρχές, έτσι ώστε να δίνουν μια αποζημίωση στους ψαράδες για να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής, δηλαδή Απρίλη-Μάη, να μην πέφτει ούτε δίχτυ ούτε αγκίστρι στη θάλασσα. Βέβαια, θα πρέπει και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί οι ψαράδες θα ζήσουν προφανώς και να μπορούν να έχουν μια αποζημίωση, όπως δόθηκε στην εποχή του COVID, για να ψαρεύουν. Mm-hmm. Και να τονίσω, γιατί τώρα θα ανεβάσουμε ένα μεγάλο θέμα την επόμενη εβδομάδα, για τον εποκεπέ της Αλίας, ο οποίος έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για την Αλία, υποτίθεται για τους ψαράδες, το μετανομάσανε σε στήριξη των αλευτικών περιοχών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνανε κότερα, βίλες και πολλά άλλα απαράδεκτα έργα. Στην περιοχή εδώ γίνανε άσχετες επιχειρήσεις, κοταδίδικα κέντρα, σουλατζίδικα, παγωτατζίδικα, παιδότοποι και διάφορα άλλα, τα οποία καλώς γίνανε, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνουν με τα χρήματα των ψαράδων. Τα χρήματα της Αλίας θα έπρεπε να δοθούν στους αλίες για να ψαρεύουν πιο επιλεκτικά, για να μην ψαρεύουν εποχές αναπαραγωγής, για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Κοντεύουμε να χάσουμε τους ψαράδες μας. Δεν το λέω εγώ. Θα περάσουμε οποιοδήποτε λιμάνι, θα δείτε ένα, δύο, άντε τρεις ψαράδες και ελάχιστοι από αυτούς είναι νέοι. Σε λίγο δεν θα έχουμε καν ψάρια να φάμε. Mm-hmm. Γιατί χάνεται το επάγγελμα, χάνεται η τέχνη, χάνεται η γνώση που την παλιά διμετέρευε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι έχει το κράτος απαξιώσει τον κλάδο της Αλίας, οι ψαράδες με το ζόρι επιβιώνουν και παράλληλα γίνεται το τεράστιο φαγοπότι στα χρήματα των ψαράδων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ουσιαστικά οι φόροι μας πάλι, και καταλήγουν να γίνονται βίλες, κότερα.
1: Και μας είπατε ότι αυτό το θέμα θα ανοίξει τώρα τις επόμενες ημέρες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω έτσι να μας δώσετε, αν μπορείτε?
0: Ακόμα
1: αν...
0: όχι, αλλά να πω ότι 70 εκατομμύρια δοθήκανε, τα οποία ήταν πραγματικά μια πληγή. Εάν αυτά τα επενδύαμε στην Αλία για να έχουμε βιώσιμη Αλία, βιώσιμους Αλίες, να στηρίξουμε τους νέους Αλίες, θα μπορούσε να έχει μια πολύ διαφορετική παρουσία και μια πολύ διαφορετική κατάσταση. κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ψαράδες, οι οποίοι τους μετράμε χρόνο με το χρόνο, αν εγκαταλείπουμε ο ένας με τον άλλον, γιατί πλέον η αλία δεν είναι βιώσιμη σε ελληνικές θάλασσες.
1: Και αναφερθήκατε και στην περιοχή μας, εννοείται γενικότερα τα νησιά ή ειδικά εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι Σάμου, Ικαρίας κλπ.
0: Τα παραδείγματα ήταν Σάμος, Ικαρία, Φούρνη. Δυστυχώς πήγανε και εδώ χαμένες ευκαιρίες και δεν είναι πρόβλημα των ψαράδων, είναι πρόβλημα των αρχών, οι οποίοι αντί να στηρίξουν την αλία, χρησιμοποιήσαν τους πόρους αυτούς, σύμφωνα με την εθνική οδηγία δυστυχώς, και ουσιαστικά κατασπαταλήσανε τους πόρους που θα έπρεπε να πάνε στην αλία και στους ψαράδες και στη στήριξή τους, γιατί μπορούν να ψαρεύουν πιο βιώσιμα, μπορούν να έχουν αποζημιώσει τις ζημιές που κάνουν τα δελφίνια και οι φώκες, μπορούν να έχουν στοχευμένα και όχι τυφλά όπως δοθήκανε πέρυσι, ακόμα και στους ανθρώπους που δεν έχουν καεί και έχουν μια άδεια στο όνομά τους, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια σωστή. Ένα εξορθολογισμό των πόρων και να στηρίξουμε την αλία, η οποία χάνεται, η οποία υποφέρει και για την οποία θα έπρεπε να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή, ιδίως εμείς εδώ στα νησιά, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να χαθεί αυτός ο κλάδος και να τον αφήσουμε να γεράσει και να εξαφανιστεί ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Κυρία Μίλιου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο εκτός αέρα. Μου αναφέρατε για ένα θέμα το οποίο δεν το συγκράτησα.
0: Να λέμε και τα καλά νέα λιγάκι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Να αναφέρω και το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας, το οποίο
1: ναι.
0: συνεχίζει τη δράση του με έδρα τη Σάμο. Χειμώνα, καλοκαίρι, πανεπιστήμια από το εξωτερικό έρχονται και αξιοποιούν τη Σάμο σαν αφετηρία για μαθήματα πεδίου, εξεταζόμενα πανεπιστημιακά μαθήματα. Για τώρα μόλις ολοκληρώσαμε ένα μάθημα με το Πανεπιστήμιο Roger Williams της Αμερικής. Έγινε και ένα δεύτερο με άλλα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε επίσης και είναι πραγματικά και ενδιαφέρον και πολύ ελπιδοφόρο ότι νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες έρχονται στο Αιγαίο για να μελετήσουν όλα αυτά τις απορίες που έχουμε και εμείς και εσείς και όλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα σπάνια, ήδη οι φυσιτήρες, οι καρχαρίες, τα διάφορα σπάνια είδη που ζουν στις ελληνικές θάλασσες, ο τρόπος προστασίας τους και ο τρόπος έρευνάς τους. Γιατί η νέα γενιά επιστημόνων είναι απολύτως επίγον να αλλάξει ο ρόλος τους, να μην γίνουν και αυτοί οι άλλοι μια γενιά διαχειριστών που θα διαχειρίζονται προβλήματα καλός ή κακός, αλλά θα χρειάζονται πολύ πιο ριζικές λύσεις. Εάν θέλουμε να μιλάμε για θαλάσσια ζωή, για επιβίωση θαλασσών μας, γιατί τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον και οι θάλασσες και μοιάζει να έχει γίνει και στην Ελλάδα μια επιχειρηματική ευκαιρία για κάποιους, για την μπλε οικονομία, την πράσινη οικονομία, δεν ξέρω ποια άλλη οικονομία, αλλά χάνουμε την ουσία, χάνουμε πόρους που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αλία και τις θάλασσές μας και χάνουμε ακόμα χειρότερα και δεκαετίες που δεν μας περισσεύουν, χρόνια που δεν μας περισσεύουν τη θαλάσσια προστασία. Άρα το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας με έδρα εδώ τη Σάμο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και δράση σε όλο το Αιγαίο με αφετηρία τα λιμάνια της Σάμου συνεχίζει εντατικά τα μαθήματα σε φοιτητές, τόσο σε αυτούς που έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, όσο και σε φοιτητές που έρχονται και παραμένουν στο νησί 6 μήνες, 1 χρόνο ή και 3 χρόνια αν κάνουν διδακτορική έρευνα. Και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι αυτή η αξία που χρειάζεται το Αιγαίο, να είναι ένα πραγματικό πανεπιστήμιο, ένας τόπος γνώσης και ένας τόπος εκπαίδευσης και όχι μόνο ένας τόπος διασκέδασης και διακοπών. Και με κάθε τρόπο, στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, προσπαθούμε να το επεκτείνουμε και να το στοχεύουμε έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό και ουσιαστικό και να συνδράμει σε πολλούς τομείς, πέρα από τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας οπουδήποτε βρισκόμαστε, να υπάρχει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση αυτών των νέων ανθρώπων που πραγματικά μας δίνουν μεγάλη ελπίδα για το κατά πόσο αντιλαμβάνονται, το πώς αντιλαμβάνονται τη θαλάσσια προστασία. Έτσι, πάνω από 27.000 φοιτητές από 43 χώρες έχουν φοιτήσει στο Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας και παραμένουν μαζί μας. Πολλοί παραμένουν στο νησί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μακάρι αυτό να αποτελέσει και έμπνευση και για τα παιδιά του νησιού, τους μαθητές του νησιού, τους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να κερδίσουν πολλά με την αλληλεπίδραση με το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας.
1: Μάλιστα, κυρία Μίλιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Και να μείνουμε σε επικοινωνία. Πραγματικά
1: Βεβαίως,
0: είναι πολύ σημαντικό
1: εννοείται.
0: Να συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου, mm-hmm. Να έχουμε τόσο σημαντική φύση.
1: Έτσι,
0: κάποια
1: ακριβώς.
0: από τα σημαντικότερα λιβάδια Ποσειδονίας, κάποια από τα σημαντικότερα θαλάσσια δάση κοραλιών, mm-hmm. 7 είδη θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιες χελώνες. Πραγματικά έχουμε μια τεράστια ερευνητικότητα η οποία επιβίωσε παρόλο που δεν την προστατεύουμε. Mm-hmm. Άρα είναι μια κοινή ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας και ξεκινάμε αναπτύσσοντας γνώση, να καλύψουμε τα κενά γνώσης όλων μας.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Μίλιο από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αυτό που κρατάμε από τη συζήτησή μας είναι ότι η θάλασσα δεν χρειάζεται το φόβο μας, χρειάζεται σεβασμό. Το λέμε συνέχεια και προς όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Συχνά τρομάζουμε με τους καρχαρίες που ακούμε, με αυτά τα οποία διαβάζουμε στα social media, με τις τσούχτρες ή τις φάλαινες. Η πραγματικότητα, από ό,τι ακούσατε και την κυρία Μίλιου, είναι ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας αποσταθεροποίησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος είμαστε εμείς, ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Δεν χρειάζεται φόβος και κυρίως καλό θα είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε και από εκεί που τα διαβάζουμε να τα φιλτράρουμε, όπως λέμε, διότι καμιά φορά τα social media γενικότερα δεν κάνουν και τόσο πολύ καλό, γιατί μας αποπροσανατολίζουν σε πολλά έτσι θέματα που αφορούν έτσι κάποιες ειδήσεις και μας τρομάζουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο είχαμε αναφερθεί λίγο στην αρχή της εκπομπής μας. Μιλάμε για το εξοικονομώ ανακαινίζω και θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά όλους μας και το λέμε αυτό γιατί μετά το σεισμό του 2020 και εδώ στη Σάμο, πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τις κατοικίες τους. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία με τον κύριο Γκατάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας στην Κρήτη, διότι όπως λέμε όταν ένας σεισμός φεύγει από τα πρωτοσέλιδα, δημιουργείται ψευδαίσθηση ότι τελείωσε και το πρόβλημα, ότι μας ξεχνάνε και εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις αισθανόμαστε ότι μας έχουν ξεχάσει όταν σβήνουν λίγο τα φώτα της δημοσιότητας, όταν σταματούν να γράφουν οι εφημερίδες γενικότερα όπως το λέμε. Στην πραγματικότητα όμως οι πληγές δεν έχουν κλείσει και όταν μιλάμε και για σεισμοπληκτούς, όταν τελειώσει η δόνηση δεν σταματάει το πρόβλημα εκεί. Συνεχίζεται μέσα από τη γραφειοκρατία, από τη μεγάλη γραφειοκρατία, από τις καθυστερήσεις, από την αβεβαιότητα και από την αναμονή όπως λέμε. Θέλω να πάμε λίγο στον Σύλλογο Ελπίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας στην Κρήτη. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι έχουμε και μία επιστολή, μάλλον ένα εγγραφό το οποίο διαβάζουμε για την αγανάκτηση, εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα σενάρια νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, μιας και ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Να δούμε τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έτσι εγγραφό και πόσο μας επηρεάζει και εμάς, αν μπορεί να μας επηρεάσει, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και κάποια κινητοποίηση και από εμάς εδώ στη Σάμο. Κύριε Γκαντάτσιο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Χαιρετισμούς στην όμορφη Σάμο.
1: Χαιρετισμούς και στην όμορφη Κρήτη, βέβαια, διότι δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα το οποίο είχαμε αφήσει. Είχαμε βάλει μια ανωτελεία το προηγούμενο διάστημα που είχαμε μιλήσει μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει κάποιος σύλλογος, κάποιος απλός πολίτης από εμάς εδώ σε επικοινωνία με εσάς. Για να υπάρξει έτσι μια πιο συλλογική αντίδραση.
2: Δεν έχει έρθει κάποιος από την πλευρά της ΣΑΜΟ. Δεν θα ήθελα εγώ να ισχύσει το ρητό ότι μαζί με το Βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, που έτσι γίνεται, αλλά εγώ δεν θέλω, εμείς δηλαδή δεν θέλουμε τη ΣΑΜΟ σαν γλάστρα. Εμείς θέλουμε τη ΣΑΜΟ να αφήσει και να προσφέρει κάτι επιτέλους σε αυτή τη κοινή επιδίωξη και σε αυτό το κοινό αγώνα που ξεκινάμε. Εμείς έχουμε προχωρήσει, να ξέρετε. Έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλους συλλόγους και μάλιστα πιστεύω, αν και δεν είναι καλή περίοδος λόγω καλοκαιριού, θα κάνουμε την πρώτη μας έστω διαδικτυακή συνάντηση με τους άλλους λιγέντες και πιστεύω να ενημερωθείτε και
1: μάλιστα.
2: Ίσως προλάβετε να ενταχθείτε κι εσείς. Θα ήταν χαρά μας για ακόμα μία φορά. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε η ΣΑΜΟ να είναι η γλάστρα. θέλουμε η Γλάστα να αυτή, να, η Σάμος θέλουμε να ανθίσει, θέλουμε να προσφέρει, θέλουμε να ενταχθεί και αυτή σε αυτά που θα διεκδικήσουμε και που λίγο πολύ τα παίρνουμε. Έμαθα πρόσφατα ότι στο εξοικονομό η Σάμος δεν έχει ενταχθεί. Αν δεν κάνω λάθος. Στο εξοικονομό του 25.
1: Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λίγο και σε αυτό, γιατί και εμείς προσπαθούμε έτσι να μάθουμε, να δούμε κάποια έτσι...
2: Έχω μια καταγγελία ότι η Σάμος, ενώ αναφέρονται πληγές στις περιοχές, η Σάμος δεν αναφέρεται για το εξοικονομό του 25. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, γιατί σήμερα με ενημέρωσαν. Θα κρατάω μια επιφύλαξη. Θα το δω όμως. Είναι ακόμα ένα σοβαρό θέμα και ακόμα δείχνει πως η Σάμος έμεινε μόνη της, εκούσια έμεινε μόνη της, έτσι. Και συνεπώς όταν κάποιος μένει μόνος, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι η εύκολη τροφή και εύκολο θύραμα.
1: Μα για που αυτό να κύριε Γκαντάτσιο, είπαμε και την προηγούμενη φορά, θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς μου το είπατε, ότι αν μείνει μόνη της η Σάμος, ενδεχομένως να μην μπορέσει να διεκδικήσει και να μην επιταχυνθούν και κάποιες διαδικασίες. Δεν μιλάμε να γίνει κάποιος σύλλογος, αλλά τουλάχιστον όταν υπάρχει μια συλλογική φωνή και μια συλλογική διεκδίκηση, μια βοήθεια στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί μας είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι πολλοί απλοί συμπολίτες μας σας καλούν εσάς, σαν Κώστα Γκαντάτσιο, σαν πρόεδρο του συλλόγου. Του συγκεκριμένου σαν σύλλογο, ναι, και ζητούν τη βοήθειά σας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, μεγάλο πρόβλημα, και ότι οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Αλλά από την άλλη, όμως, δεν βλέπω και μια κινητοποίηση να γίνει κάτι τουλάχιστον. Και ξέρω ότι έχετε έρθει και εσείς σε επαφή με κάποιο σύλλογο εδώ, από μόνο σας.
2: Αλλά αυτό με προβληματίζει.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Και με στεναχωρεί, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το φρενάρισμα. Τη Σάμου απέναντι σε πράγματα αυτονόητα, έτσι, σε πράγματα που έπρεπε οι ίδιοι να είναι στα κάγκελα. Μπορεί να έχουν ναούς που ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί, δεν μπορεί να έχουν κτίρια που μένουν ακόμα κίτρινα και μένουν άνθρωποι μέσα. Και είχε ανακοίνωση πρόσφατα του ΤΕΕ και μάλιστα έχω δει και κάτι άλλο που έχουν στείλει οι τεχνικές υπηρεσίες σε άτομα και ζητάνε βεβαιώσεις για το αν το σπίτι είναι κίτρινο και συνορεύει με δημόσιο χώρο ή με άλλα κτίρια. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν του Δήμου Σάμου στέλνει κάτι τέτοια χαρτιά που δεν είναι δουλειά της από ό,τι γνωρίζω την νομοθεσία. Αρμόδια για αυτό το θέμα είναι το ΤΑΕΦΚ, το τοπικό ΤΑΕΦΚ. Δεν ξέρω αν αυτοβούλος παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι το κοινοποιούν και στην εισαγγελία της Σάμου και στον ιδιώτη. Αυτό δείχνει ότι πάλι πάνε να παίξουν ένα μπαλάκι ευθυνών. Που επιβαρύνει το πολίτης, όπου επιβαρύνει το ιδιώτης μηχανικός που δεν έχει καμία δουλειά, έτσι. Ο ιδιώτης μηχανικός έχει στήσει το φάκελο, ο ιδιώτης μηχανικός ανά την Ελλάδα όπου πληγεί σε καταστροφή θα υπογράψει για τις εργασίες και υπεύθυνο με τον 47-97-21 είναι το ΤΑΕΦΚ, κανείς άλλος. Από εκεί και πέρα, αν τώρα η κάθε τεχνική υπηρεσία θα σηκώσει ένα δικό της βιλαέτη και θα θέλει να ρίξει ευθύνη σε άλλους ή να πάρει ευθύνες της πλάτης της για να μην την πληρώσουν κάποιοι από τα υπουργεία, το καταλαβαίνω. Μόνο έτσι το ερμηνεύω. Με την πρόχειρη ματιά που έριξα προλίγου, γιατί πριν λίγο μου το έστειλαν, έχει κάνει τέταρτο. Πάντως είναι πράγματα που πρώτη φορά τα συναντώ και αυτά συμβαίνουν στη Σάμου.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αισθανόμαστε, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι σε άλλες περιοχές έχουν εξελιχθεί λίγο γρηγορότερα τα πράγματα, έχουν δοθεί λίγο γρηγορότερα οι λύσεις, έως και πολύ γρηγορότερα οι λύσεις, έχουν επιτυχενθεί οι διαδικασίες όπως λέμε, αλλά εμείς εδώ αισθανόμαστε πολίτες, όπως λέμε, δεύτερης κατηγορίας σε αυτά τα θέματα και σε άλλα βέβαια, αλλά εντάξει, μιας και συζητάμε τώρα για το συγκεκριμένο. Αλλά στην Αθήνα και χειρακίνη, όπως λέμε.
2: Έτσι ακριβώς στην Αθηνά και χειρά κίνη. Κοιτάξτε λίγο, εμείς ήταν ο σύλλογος μας πρότεινε το εξοικονομό. Πρότεινε δηλαδή όχι το πρόγραμμα εξοικονομό, να ενταχθούν με επιπλέον οριοδότηση κάτοικοι από πληγείς περιοχές. Τους άρεσε η ιδέα και γι' αυτό και έβαλαν πρώτα τη Θεσσαλία, μια και μεσολάβησε τότε, το είχαμε κάνει από το 22 εμείς πρόταση, μεσολάβησαν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία. Μπήκε πρώτα η Θεσσαλία του κ. Τριαντόπουλου που από εκεί εδρεύει και αρμπέγει τους δικούς του ψήφους. Και μας εξαίρεσαν, μας προσφύγαμε και το Αρμέγι, το λέω με πλήρη γνώση και χωρίς εισαγωγικά. Και λοιπόν πήγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το τοπικό, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και τελικά ενταχθήκαμε στο εξοικονομό κι εμείς. Γιατί κάνουμε τόσο τώρα για το εξοικονομό? Γιατί ουσιαστικά, κύριε Χατζημανόλη, είναι μια έμεση χρηματοδότηση, μια έμεση ενίσχυση, τις εργασίες που ο πολίτης θα τις βάλει από την τσέπη του, τις εργασίες που ο πολίτης θα τις κάνει μέσα από τη διαδικασία του φακέλου και του ΤΑΕΦΚ θα τις κάνει μέσα από το εξοικονομώ. Ήταν μια έξυπνη κίνηση και θεωρούμε ότι έμεσα αναπροσαρμόσαμε και ανακουφίσαμε πολλούς πληγέντες. Βλέπουμε εδώ κάποια κτίρια που έγιναν, που ξεκίνησαν να γίνονται και γίνονται μέσω του εξοικονομώ και παράλληλα προχωράνε και διαδικασίες, οι αργές διαδικασίες με το άλλο. Να σημειώσω ότι το εξοικονομώ δίνει και τα χρήματα πιο γρήγορα. Το εξοικονομώ δίνει τα χρήματα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Και λέω ώρες-ώρες, μήπως να μπαίνουμε απευθείας στο εξοικονομώ και να έλεγαν τους φακέλους στο ΤΑΕΦ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι ζητήσαμε λοιπόν με την παρέμβασή μας στο νομοσχέδιο. Ζητήσαμε, μια και το εξοικονομώ έλεγε το Μάιο το 26. Οι τελευταίες υπαγωγές και εγκρίσεις των αιτήσεων ήταν το Μάρτιο. Το εξοικονομώ για όλους οι μηχανικοί το ξέρουν, εγώ δεν είμαι μηχανικός, μας τα λένε όμως. Το εξοικονομώ λοιπόν έχει ένα σχετικό περιθώριο 8 μηνών εφαρμογής και υλοποίησης, που σημαίνει ότι στο 8μηνο πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες, να έχουν αποπληρωθεί και να έχουν εγκριθεί και να έχει πιστοποιήσει το κράτος ότι όντως πλήρωσες τον πλακατζή ή τα κουφώματα ή την θερμομόνωση και όλα τις αντιλίες θερμότητες που τη βάλεις, όχι τον πλακατζή, συγγνώμη. Συνεπώς, σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ήταν αδύνατο να μπουν πληγέντες που έχουν σοβαρές βλάβες στα σπίτια τους και να έχουν κάνει από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο όλες αυτές τις εργασίες και μάλιστα να έχουν αποπληρωθεί. Παράδειγμα, θέλετε να περάσει το κουφώματα, έπρεπε να έρθει, να πάρει τα μέτρα, να δει τα υλικά,
1: αν υπάρχουν διαθέσιμα
2: λόγω του πολέμου, ξέρει
1: τι γίνεται. Βέβαια,
2: και βέβαια να περαστούν, να πληρωθεί και να έρθει ο ελεγκτής που έπρεπε μέχρι τις 15 Ιουνίου σήμερα, ήταν η προθεσμία ελέγχου των εργασιών. 30 του Ιούνιου έδωσαν μια εσχρή, θα έλεγα, παράθεση. Ήδη τα ΤΕΕ της Μακεδονίας, χωρίς πληγέντες, προσέξτε το αυτό, ζήτησαν μέχρι τα 31 του Δεκέμβρη. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε μια παράταση συμβολικά μέχρι τα 31 Αυγούστου, όχι ότι θα φτάσει, δεν θα φτάσει, μην πείτε ότι είμαστε γαλαντόμοι, δεν θα φτάσει, αλλά ζητήσαμε την υπαγωγή όλων όσων έχουν εγκριθεί και δεν πρόλαβαν να επιτελέσουν τις εργασίες χωρίς δική τους επιτιότητα, να μπουν σε ένα πρόγραμμα γέφυρα στο επόμενο ή ΕΣΠΑ ή στο επόμενο εξοικονομώ, χωρίς να πενταχθούν. Γιατί υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί δεν θα γίνουν εργασίες με αυτό το μοντέλο και με αυτό το μοτίβο που έχει πολυδιαφημιστεί, που έχει γίνει τόσος δώρος, που ουσιαστικά αν δεν λυθεί μέχρι 31 Αυγούστου που λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε όχι,
1: Ανάκαμψης,
2: χαιρέταμε τον Πλάτα.
1: Θα σας ακούσουν μάλλον εκεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τι πιστεύετε?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούσουν, γιατί εμείς την καταγγελία τη στείλαμε και στο ΙΚΕΔΕ, όπου θα πάρει θέση, και στο επίσημο ΤΕΕ των Αθηνών και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και μια νέα παρέμβασή μας αυτές τις μέρες κάπου πιο ψηλά, όπου θέλοντας δεν θέλοντας θα το κάνουν. Μιλάμε για όλους τους πληγέντες, προσέξτε το αυτό, δεν μιλάμε μόνο για τα Αρκαλοχώρια και για την Κρήτη, για όλους τους πληγέντες από κάθε φυσική καταστροφή, και θέλουμε να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το μοντέλο, και για τα ΑΜΕΑ. Γι' αυτό και στείλαμε και την επιστολή μας στα ΑΜΕΑ. Υπάρχει ενισχυμένη μοριοδότηση και για τα ΑΜΕΑ.
1: Κύριε Καλάτζη, πότε θα κάνετε τη συγκεκριμένη συνάντηση με όλους τους πληγέντες από τις περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμό?
2: Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε ήταν την Παρασκευή με ένα σύλλογο από την Θεσσαλία. Θα το συντονίσουμε, πιστεύω, στις αρχές της επόμενης.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καλάτζη.
2: Θα χαρούμε να είστε κι εσείς σε αυτή την ομπρέλα που δεν δαγκώνει, πιστέψτε με. Είναι μια ομπρέλα που θα αποτελέσει την αιχμή του δώρου τους για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητούμε τα αυτονόητα. Για τα παιδιά μας τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε ούτε για τους βουλευτές μας, ούτε για τους δημάρχους μας, ούτε για να φανούμε και να βγαίνουμε συνέχεια στα μέσα. Πιστέψτε με, το κάνουμε για τα παιδιά μας. Αυτά έπρεπε που η πολιτεία να τρέχει να τα κάνει. Αυτό που ο βουλευτής, ο τοπικός, έπρεπε να τρέχει και να τα προλαβαίνει. Δυστυχώς ασχολούνται με άλλα. Τους βλέπω στα κανάλια και τους τοπικούς σας εκεί. Τους βλέπω στα κανάλια να μιλάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους βλέπω στα κανάλια να μιλάνε για το εξοικονομώ. Στη Σάμου. Έπρεπε να ορίονται. Όταν δεν είχαν ενταχθεί στον έμφυα, όταν δεν έχουν μπει στο εξοικονομώ, όταν τα σπίτια τους είναι ακόμα στέκουν πάνω από το κεφάλι τους χαλάσματα και μιλάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι καλά τα κάνει και δυστυχώς κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και αυτό πρέπει να το λύσουμε. Μάλιστα.
1: Κύριε Κατάζιο, να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για οτιδήποτε βέβαια προκύπτει θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε και
2: θα
1: τον
2: το
1: κόσμο.
2: Κάνουμε.
1: Να είστε
2: θα
1: καλά.
2: Σε συχνότερη βάση.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γκατάζιο. Μας παρακαλάνε οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και το προηγούμενο διάστημα πάλι που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Γκατάζιο, το ίδιο μας έλεγε, να μας παρακαλάνε να μας δώσουν βοήθεια και εμείς να τους κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ, πραγματικά. Και αυτό το οποίο με προβληματίζει πολύ, και όχι μόνο, διαβάζω τώρα κάποια μηνύματα εδώ, γενικότερα δείχνουμε μία αλληλεγγύη τη στιγμή της καταστροφής. Τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες. Μετά σιωπή, μετά τίποτα. Μετά έρχεται πλήρη σιωπή. Μένουν οι άνθρωποι που παλεύουν με χαρτιά, μένουν οι άνθρωποι που παλεύουν με εγκρίσεις, προθεσμίες. Προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, έτσι πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας εδώ, συμπολίτες μας, στα κατεστραμμένα σπίτια τους. Δεν ξέρω πραγματικά. Και από εκεί και έπειτα, ξαναλέμε, όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, εμείς σας προσφέρουμε βοήθεια. Είναι τόσοι άλλοι. Τόσες άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς, που έχουν ενταχθεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή για να μην μείνετε μόνοι σας. Τίποτα. Έχει έρθει σε μια επικοινωνία με κάποιο σύλλογο εδώ στη ΣΑΜΟ ο κ. Γκατάτσιος, από ό,τι μας έχει πει και εκτός αέρα μας τα έχει πει και στον αέρα μας έχει πει. Έχει έρθει σε επικοινωνία με ένα σύλλογο. Του είχε πει ο συγκεκριμένος σύλλογος, ναι, θα σας στείλουμε κάποια έγγραφα να μας βοηθήσετε, να βοηθηθούμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει αυτά. Τίποτα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξανά πάλι, έκανε έκκληση σήμερα από εδώ να μπει και η ΣΑΜΟΣ μαζί, να είναι και η ΣΑΜΟΣ μαζί, να βοηθήσουμε και τη ΣΑΜΟ, να πάμε συλλογικά, να είμαστε έτσι με μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, να πούμε ότι υπάρχει και πληροφόρηση σε σχέση με το θέμα του εξοικονομώ. Προσπαθούν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν. Εντάξει, κάτι καλό προσπαθούν να βγει και για κάτι καλό παλεύουν σίγουρα για αυτά τα οποία, τα προβλήματα τα οποία έχουμε και εμείς εδώ με τα σεισμόπληκτα και νομίζω ότι είναι, δεν μένουμε μόνο στα έγγραφα, καλά είναι και τα έγγραφα τα οποία βγάζουμε και τα οποία τα στέλνουμε και τα οποία τα δημοσιεύουμε, αλλά από εκεί και έπειτα να το προχωρούμε και λίγο το πράγμα. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή μας. Μάλιστα, διαβάζουμε εδώ τώρα κάποια μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Αυτό λέμε και αυτό λέει και ο κύριος Γκαντάτσιος. Να μας χτυπάνε την πόρτα να μας βοηθήσουν και εμείς θα τους κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:03. Να σας ευχαριστήσουμε και που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ και με τα μηνύματά σας και με που μας ακούσατε και γενικότερα και εκτός ΣΑΜΟΥ. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και από εσάς που ενδιαφέρεστε για αυτόν τον τόπο εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ. 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Γεια και χαρά σας.
3: ΣΑΜΟΣ Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. ΣΑΜΟΣ Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4.19. Δίκος Κόλλα 1.99. Νιρβάνα 5.99. Κούντα Φέτες 2.90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9.90. Χυμάς Ανάμικτος 7.89. Λευκό Αγελαδινό 5.49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7.9. Καζολίν 3.9. Πάμε μπαζάρ.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
15: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
15: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό.
20: Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job.
19: Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
20: Έχω
21: μετά θα πάνε
20: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεθι.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2230-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
26: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
26: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
26: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
26: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
26: Γευστική περιπλάνηση.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Κώστας Αράπογλου. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ανακαίνιση καθώς και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις στα ακίνητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα ανακαίνιση.gov.gr, όπου θα εμφανίζεται το πεδίο ανακαίνιση κατοικίας και στη συνέχεια θα συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο TaxisNet. Σημαντική ενίσχυση για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου αποτελεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου αναπνευστήρα εντατικής θεραπείας, ο οποίος αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου. Ο νέος εξοπλισμός προορίζεται για πρόωρα βρέφη, νεογνά και μικρούς ασθενείς, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Έχει καθοριστική σημασία για ένα νησιωτικό νοσοκομείο, όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Καμπούρης, καθώς λειτουργεί ως κρίσιμη γέφυρα ασφαλείας σε περιπτώσεις διακομιδής βαρέως πασχόντων παιδιατρικών περιστατικών προς κεντρικά νοσοκομεία. Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εξειδικευμένης υποστήριξης από τα πρώτα λεπτά του επίγοντος περιστατικού, διασφαλίζοντας την σταθεροποίηση του παιδιού ή του νεογνού στην άφιξη πτυτικού μέσου για αεροδιακομιδή. Στον ένατο αγώνα τρόπαιο λειτουργού λογοθέτη που πραγματοποιήθηκε στο Καρλόβαση, αναφέρθηκε στον 2000 FM ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Μαρνέζος, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων αθλητικών διοργανώσεων για την τοπική κοινωνία. Όπως δήλωσε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ενθάρρυνση της άθλησης μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικά δρόμενα, η ανταλλαγή πολύτιμων θετικών εμπειριών, η διάδοση των ιδανικών του αθλητισμού, καθώς και η συνεχής βελτίωση της διοργάνωσης προς όφελος του τόπου. Αναφερόμενος στο κολυμπητήριο Καρλοβάσου, ο κ. Μαρνέζος σημείωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού παρά την καθυστέρηση που υπήρξε. Όπως τόνισε, το κολυμπητήριο θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επεσήμανε επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον ναυταθλητικό όμιλο Καρλοβάσου, ενώ η λειτουργία του κολυμπητηρίου αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 έως 5 μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά τον Νοέμβριο. Σχετικά με την τουριστική κίνηση, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι περίπου τα μισά ξενοδοχεία στο Καρλόβαση λειτουργούν με Τούρκους επισκέπτες, καταγράφοντας ικανοποιητική πληρότητα. Αντίστοιχα, τόσο στο Καρλόβαση όσο και στο Μαραθώκαμπο, τα κενά από τις αφίξεις μέσω πτήσεων charter καλύπτονται από τους Τούρκους επισκέπτες. Η σεζόν έχει ξεκινήσει καλά, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα μηνύματα από ξενοδόχους και επιχειρηματίες είναι θετικά. Ωστόσο, σημείωσε ότι η περιοχή δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Όπως εξήγησε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη όλα τα προγράμματα προσλήψεων για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών. Παρά τις δυσκολίες, όπως υπογράμμισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών κατά τη διαμονή τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. Στο πεδίο θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
2: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
1: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
3: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα, μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
4: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
3: Δεν είναι μια μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, ναι. Είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
4: Να αναγευτούν συνεπώς
3: το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι... Ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει. Παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να και μακάρι να μπορούμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Για αυτό που σχολίασα ότι η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια, γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
1: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
6: Ναι.
1: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το...
6: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη.
4: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο Πασόκ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
2: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το Πασόκ να ανακοινώνει να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν συσσαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας, για παράδειγμα, γιατί πρότεινε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει το λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει το λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες.
1: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. είσαι με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

0: να μένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τους νέους, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης, με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή στελέχη τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα, δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί? Γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη. Θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι οι, ας το πούμε, διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του θέματος.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του. Ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφής στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως, όπως είπε, η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμαινε ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος, θέλω να σου πω ωστόσο, όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συγκληθούν τα όργανα, δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε. Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν...
2: 2000 FM.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
4: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
3: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
4: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
3: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Μπορεί να δώσετε το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
6: Όχι, έτσι.
5: Αναφέρουμε και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλη, αν θέλετε, τέτοια ανάγνωση. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο και το δουλεύουμε από όλη τη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
1: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας το πρόγραμμα του

0: Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για κοστολογητά μέτρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έτασε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμια κοστολόγηση των προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα, διπλό τετ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χαφτάρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάρχη Χαφτάρ. Αυτός μάλιστα φαίνεται ότι θα είναι και διαδοχός του, Έρη. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διευρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική εκτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
0: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, μου φαίνεται.
2: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα, Έρη, οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κ. Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο Ιός Χαφτάρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κ. Παπαδοπούλου στην Τρίπολη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
2: Σωστά. Ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν. Ως την Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός, κατά την επίσκεψή του, μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρομένων οχημάτων και εναέριων, εννοώ ντρόουν, ναι, και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό. Παραπαρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν 4 αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών, τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται τέσσερις άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
0: Είναι τραγικό ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες, θα έλεγε κανείς. Αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
3: Δεν ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο, ναι, το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους. Αυτό το σπίτι που χάσανε, ναι, μετά το σεισμό του 96.
0: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στον Ναό Ποταμό.
3: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
0: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακοινίζω, Νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95%, παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες, βέβαια, το 95, όπως ανάπηροι ή πολίτεχνοι και άλλου είδους τέτοιες ευπατείς ομάδες.
0: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο, δηλαδή πόσα χρήματα, το ανώτερο, πόσο μπορεί να πάρει?
4: Είναι μέσα 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδό, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του
0: ακινήτου.
4: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα, αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα, η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
4: Όχι. Αφορά και ανοιχτά σπίτια.
0: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του, σωστά?
4: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε, με συγχωρείτε, να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών, με αντίστοιχα βέβαια, αν δηλαδή 10-20 χιλιάδες άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα αντιστοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
0: Μάλιστα.
4: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε η κυρία Εδώμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
5: Ανακαίνιση.apps.gov.gr.
6: Έχει ανοίξει, να πούμε τώρα.
5: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990, δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινήσει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι καλύπτουμε έως και 60% σε προκαταβολή.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σκόπελο, με τον κύριο Δαμιανό Μαντά, που είναι αντιδήμαρχος εκεί του νησιού, να δούμε την εικόνα της πυρκαγιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
7: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σημείο. Έχει έρθει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου με οχήματα, καθώς επίσης και πυροσβεστικό από άλλη περιοχή, ένα ελικόπτερο και τρία αεροπλάνα. Η κατάσταση φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει πάρει σε κορυφή βουνού. Λογικά, δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα, είναι από τα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας με τις αστραπές και την έντονη βροχόπτωση.
0: Συγγνώμη, σε ποιο σημείο ακριβώς του νησιού έχει...
7: Στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω. Καλύβες λέγεται η περιοχή.
0: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
7: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12:20, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί. Είναι
7: υπό έλεγχο. Δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση, καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μάντα.
7: Καλά,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις εφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κ. Παπασταύρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σεύρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες, ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σεύρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού στο μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από πολιτική πλευρά στη Σεύρον είναι ότι από την ώρα που η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε στα τέλη Μαΐου, Έρη, από εδώ οι διαδικασίες του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα. Υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον. Υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic στη Σεύρον. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει η Σεύρον σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy. Το να έρθει η Σεύρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι ένα καυτός, θα λέγαμε, Ιούνιος για τους ενεργοάνθρακες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρον, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energy and Hellenic Energy, καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να, θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση, και στη συνέχεια να κατευθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίδα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
6: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Chevron, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδος της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Chevron μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Chevron σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο, το
9: αυτό
6: Block 10.
9: Αυτό είναι καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
6: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπηρεσιακό κόλπο,
9: ναι,
6: που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Chevron στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογων ανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
0: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Και πάλι Έρη, να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές έφταναν πολλά μέτρα πάνω από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη, για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως, μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο, η αποθήκη καταστάθηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
0: Σπύρο, μείνε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά, και αμέσως μετά θέλω να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνοια.
10: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
11: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
12: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, που θα τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολός χερός.
0: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
3: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν από υπό άγνωστη συνθήκη ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα εκτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες. Αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις Φλόγγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο, εκεί οι ζημίες ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν οι ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευθύνες τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρο θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος.
9: Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς, σε 5 μέρες δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008, έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσοι δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό και ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε τι γίνεται, να περάσουμε δηλαδή ένα-δυο 24 ώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και να δούμε αν κύριο σεισμός.
0: Τώρα, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται ένα θέμα εκεί στις ελληνικές θάλασσες με τους λαγοκέφαλους. Ένα ξενικό είδος ψαριού που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί από την Κρήτη έως και τα Δωδεκάνησα, αλλά ακόμη και βορειότερα. Η παρουσία τους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην αλληλεία, αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επαγγελματίες αλληλείς καταγγέλουν ότι τα ψάρια αυτά καταστρέφουν δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά τους δόντια, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά και βεβαίως υπάρχει ανησυχία και για τους λόμενους. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
13: Το ψήνι, η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί. Παγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει, να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει και να το ψήσει. Η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ ισχυρά μπροστά δόντια. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι. Από λαγοκέφαλος, επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να τη ζαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμα και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για ακροκαιριασμού δακτύλου.
0: Και πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είχαμε μια πανηγυρική υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη και από τους οπαδούς του Άρη, που τον δέχτηκαν με πολύ θερμό τρόπο εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Είχαμε την υποδοχή μέσα σε αποθέωση από παραπάνω από 5.000 οπαδούς του Άρη χθες για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης και μάλιστα σήμερα είχαμε έτσι και τις πρώτες του δηλώσεις σε μια συνέντευξη τύπου, όπου έβγαλε γενικά πολλές ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε η είδηση ότι θα υπάρξει αύξηση της χωρητικότητας περίπου 20% στο Αλεξάνδριο. Ο Ρίτσαρντ Σιά, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ξεκαθάρισε ότι θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να παίξει στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, θα συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, ήδη είναι πολύ καλή φίλη, είναι και κουμπάρι. Εννοείται το κλίμα ήταν αρκετά καλό, δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Σπανούλης...
0: Σαν να γυρίζει σελίδα η ομάδα του Άρη.
14: Γυρίζει σελίδα σε τεράστιο βαθμό. Αρχικά υπάρχει και η τεράστια αύξηση στο αγωνιστικό μπάτζετ, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα και μια τεράστια πρόκληση να επαναφέρει τον Άρη στις επιτυχίες. Όπως και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα. Χρειάζεται χρόνος αλλά και αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι διστασμένος. Και εννοείται, του έγιναν και ερωτήσεις για το αν θα μπορέσει ο Άρης να σπάσει το δίπολο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αέρι πρωτάθλημα. Θέλει πάντα
0: την ελληνοτροπία
14: νικητή.
0: Τι καλύτερο να έχουμε και ακόμη μια ελληνική ομάδα έτσι στα ευρωπαϊκά τερέν. Πάμε τώρα να μας πεις για τον Λουτσέσκου. Οπότε φαίνεται πέφτουν τίτλοι τέλους εκεί.
14: Ναι, ραγδαίες εξελίξεις στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και το επίσημο διαζύγιο να είναι στον ΠΑΟΚ και το Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Αποφασίστηκε η από κοινού συνενέση λύση της συνεργασίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η αποχώρηση και μάλιστα να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αποκάλυψη, ένα δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσης, ένας προπονητής Ολλανδοκροάτης, ο οποίος έχει κατακτήσει ντάμπι με τη Σαχτάρ, ενώ από το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα.
0: Μάλιστα και...
15: 2000 FM. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
15: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
17: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
15: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
17: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Δείτε μας ζεστά.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
21: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
22: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
23: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
22: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
23: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
22: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
23: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
22: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
23: Έτσι.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
26: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου.
1: Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
27: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
28: Στέφανε!
29: Ναι!
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε?
28: Όχι!
29: Στο άλλο τάδε?
28: Μπα, όχι!
29: Πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: 2000 FM.
31: Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταπιστροφές για δύο άτομα από Πειραιά για Έγινα. Σήμερα δίνουμε Έγινα. Συμμετοχή. Πάμε τώρα να ανάψει φωτιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να γίνει ταξιδάκι αυθημερών στην Αίγινα, να πάτε το πρωί μαζί με το τέρι σας, να κάνετε ωραίες βουτιές, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι και να γυρίσετε. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Στο τέλος της εκπομπής, 5 παρα 5, θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, με την Hellenic Seaways, ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Με τη Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Εμείς δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο, όχι δύο εισιτήρια μετεπιστροφής από Πειραιά για Έγινα.
0: Λοιπόν, λέει ο Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Έλενα, μήπως έχεις την εφαρμογή Google Earthquake Alert, γι' αυτό σου ήρθε το μήνυμα. Μπορεί να την έχω και να μην το ξέρω, τι να πω.
31: Α,
0: άρα αυτό άρα το μήνυμα έρχεται. Μάλλον, αλλά πότε το κατέβασα, πώς κατέβηκε και από πού δεν κατεβαίνει, δεν ξέρω. Πάντως, μάλλον το έχω και με το ήξερα, Νίκο. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
31: Είσαι πολύ high-tech.
0: Είμαι. Είσαι high-tech. Το μου πήρε πρωτοβουλία. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι τέτοιο.
31: Α, μήπως σε κάποια αναβάθμιση έγινε από μόνο.
0: Μπορεί σε κάποια αναβάθμιση, σου λέει πάρε και ένα σεισμό να έχει. Σε λίγο μας βγάλει, να διάβασα ότι στην Ευρώπη λέει οι γονόριες, οι βλενόριες, οι σύφυλες και αυτά έχουν αυξηθεί, να μας βγάλει και ένα τέτοιο.
31: Τι,
0: ένα τέτοιο,
31: συμφιλόμετρο.
0: Συμφιλόμετρο. Παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να κάνετε το σεξάκι σας και είναι ό,τι καλύτερο που είναι αυτό με αυτό το φιδέλι.
31: Ελέγξτε λίγο το πιπίο σας, το πεδίο σας.
0: Παίρνετε ρε παιδιά προφυλάξεις, πηγαίνετε εκεί πέρα και γιούρια. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομή.
18: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
17: Μια φούντοση, μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
18: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοστήρια νύγλυκια.
17: Τι έπαθες?
18: Έχει μια ανάδομος, έτσι.
17: Α.
18: Δεν χάρες το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
17: Μα
19: Στον ανάδρομο.
17: Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο?
19: Στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Σου λες, δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
17: Μέχρι πότε κρατάει?
19: Έξω 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα περίπου. Ναι, ναι, ναι. Ένα 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα έκανα και χωρίς τον ανάδρομο. Έχω τα χομπλέξει πια. Εμένα χάλασε το τρικοτήριο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
17: Στον ανάδρομο.
19: Τα προϊόντια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
17: Ναι.
19: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
17: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
19: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
17: Ναι, τώρα.
19: Α, σε με καλέ.
17: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
19: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ πολύ να μην πήγαινε καλά και το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
17: Σωστό.
19: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
17: Παιδιά, τι λαό αυτό.
19: Δεν κατάλαβε.
17: Τι με... καθαριότητα. Ναι. Τι.
19: Κάμψαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
17: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
19: Αυτό.
17: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι. Α,
19: ναι.
17: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
19: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο κλπ. Ναι, εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες,
17: πολύ καλύτερα αυτό.
19: Όπως εμείς πατάμε σκουπίδια, σπάμε, πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια, καλύτερα αυτό.
17: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε. Όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε, τι να σου πω, χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
19: Τι λέει.
17: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
19: Αλάτια. Παιδιά, γιατί μιλά, για να φύγει.
17: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά, τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
19: Ισχύει.
17: Δεν υπάρχει αυτό.
19: Και τι έγινε τελικά?
17: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά. Ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
19: Δεν το συζητώ.
17: Έτσι δεν είναι?
19: Βέβαια.
17: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
19: αυτό
17: άλλη.
19: Αυτό που τους στέλνουν σε... Ναι.
17: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Πηγαίνετε σούρτα φέρτα πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
19: Εντάξει, μπες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουν.
17: Λοιπόν, όπα με ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
19: Ωραίο πράγμα.
17: Zorba the Greek.
19: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
17: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
19: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες. Χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
17: καλά, ό,τι θέλεις.
19: Δείξτε μας 5 βασικά
17: βήματα. Καλά, τα 5
19: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
17: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
19: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Είναι το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Έχει ένα περίεργο μέτρημα.
17: Παιδιά, κάτι
19: το πόδι μου. Λοιπόν, το κόλπο είναι το μέτρημα. Και μετά από εκεί και πέρα κάνει μόνο σου και παίζει μπαλίτσα. Γυρνά γύρω-γύρω, κάνει έτσι, σηκώνει τα χέρια, κάνει αυτό.
17: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
19: Πάρα πολύ.
17: Έχω να πω.
19: Πάρα πολύ.
17: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
19: Έλα!
17: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
19: γίνει. Γιατί κρυώνες.
17: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
19: Ακόμα,
17: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
19: Συνήθισε το κορμί.
17: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
19: Α, δεν έκανε.
17: Δεν έκανα,
20: Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις. Κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
19: Παιδιά, θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
20: Βέβαια, είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
19: Μια χαρά.
20: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
19: Εγώ στη Χίο, όταν είχα πάει, παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
20: Ναι, είναι πρώτη... κάποιες θάλασσες και που είναι πολύ
19: καλά, δύο μέρες γιατί με παθακόβη, αλλά τέλος πάντων, όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
20: Και πήγες Ιούλιο.
19: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
20: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής Πειραιά για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Hellenic Seaways. Έτσι. Εξαιρετικό ταξιδάκι που μπορείτε να το κάνετε και αυθημερών. Και να σας πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ.

0: Λοιπόν, πάρα πολλοί λέει νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
1: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο Κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
0: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
1: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλια. Μα έχει οάσεις ωραίες πράσινες.
0: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
1: Ναι. Άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορείς να κάτσεις. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίβανα εις μπάρκα. Την γράψανε και στην κοπέλα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ξέρεις κάτι, ένα γάμο άμα το βλέπεις, το βλέπεις, το βλέπεις. Δηλαδή, καλό είναι να γραφτεί κάτι. Να δοθεί ρε παιδί μου το ρεπορτάζ, αλλά καμιά φορά ρε παιδί μου υπερβαίνουν το μέτρο και ο κόσμος μπορεί και να ψιλοκνευρίζεται. Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
1: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος, παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
0: Μπράβο στους Μυρό για τον Ηφικό και αγαπημένος μας.
1: Ήτανε, ωραίο Ηφικό ήταν.
0: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την Ήφη,
1: Ναι.
0: Γεια σου αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
1: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
0: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
1: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
0: Έλα,
1: παιδιά,
0: έλα τώρα. Έλα τώρα, έλα τώρα.

0: Η πρώτη ιφλουέντσα.
1: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
0: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
1: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη παίρνει πόρταση. Τα πρέπει να ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τοκτικά. Λοιπόν, σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά.
0: Α.
1: Ναι. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφους Ταξίβιτς κλπ.
0: Ωραία. Η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, συμπαθητικά.
0: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
1: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
0: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν συνεργασία. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρον. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του ensemble.
0: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
1: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει το αυτό
1: ναι,
0: το μπράβο.
1: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
0: Μάλιστα.
1: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
0: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
1: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
0: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο, το μεταξύ σιγά τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
1: Αυτό λέω και εγώ. Το έχω παράπονο.
0: Τι να σου πω. Κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προχθές και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι. Δεν είναι άσχημο.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Τι έχεις, μωρέ. Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
1: Αυτό τη λένε βρωμούσα, μάλλον.
0: Ναι, γιατί τι τρώει.
1: Δεν ξέρω. Και τι βρήκες δίπλα σου.
0: Ε.
1: Τι βρήκες δίπλα σου.
0: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
1: Το πήρες, ε.
0: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
1: Να πάει στα άλλα.
0: Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος. Έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια? Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
1: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
0: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
1: Για δοκίμασε.
0: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένας φίλος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει: εγώ το πήρα και προς το παρόν. Αλλά μου λέει: έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω: δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
1: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
0: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε
1: παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια. Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεαυτώσει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζονται.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σα πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο. Έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
0: Α. Και?
1: Καλά, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γράμματα γιατί έβλεπα κάτι.
0: Συγγνώμη,
1: κάτι γκόμενο παλιά απέναντι και μου χωρί.
0: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάς.
1: Τάχα,
0: του γκόμενου
1: παλιά.
0: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε, τι είσαι.
1: Ένα γκόμενο που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
0: Είχατε πάρει κι άλλα
1: και. Ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
0: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορεί να πει.
1: Μεγάλη μα κυρία έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα: τι πουλί είναι αυτό? Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
0: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
1: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φύριζε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάναμε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και από πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
1: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
0: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
1: Και τι ρεσί, μιλάμε
0: για να το θεωρήσει φίλο.
1: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιού βιού στο πουλάκι.
0: Ναι.
1: Του κάνω εγώ δύο φιού βιού, μου απαντούσε και αυτό και ελαϊδούσε και αυτό.
0: Τι είπατε μεταξύ σα?
1: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μου άρεσε που μου και ελαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
0: Και αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έχετε και καρακάξι.
1: Έχουμε.
0: Συγγνώμη, και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί
1: Κοκκινολέμης,
0: με...
1: Κοκκινολέμης, όχι
0: Κοκκι... Κοντολέμης. Μαζί με τα Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Τι γειτονιά είσαστε ναι. εσείς, καλέ, ο Αμαζόνιος.
1: Καλέ, άλλο πράγμα, πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου, κρίμα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονες, κάτω του 30, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που αγγίζουν τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, το ταλέντο σας, σας περιμένει. actorforthefuture.gr. Και να πούμε επίσης, πάλι διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι η ζέστη, ξέρετε πόσο αισθανόμαστε άσχημα και δυσφορία. Καιρός να αναβαθμίσουμε τα κλιματιστικά μας. Στα Public και στα Public Plus Home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που σας πάνε ένα βήμα παραπέρα, με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, μια πραγματική εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ η επιστροφή της παλιάς συσκευής σας χαρίζει μία δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Στα Public, παιδιά, και στα Public Plus Home. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν σκέφτεστε, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να είστε πιο δροσεροί και πιο δροσερές χάρη στα Public. Κάντε μια στάση στα Public ή μπείτε στο site των Public και εκμεταλλευτείτε, παιδιά, τη φοβερή προσφορά. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Δύο εισιτήρια. Αλέρε, τούρια έγινα. Φύγαμε. Πάμε για φιστίκι. Φρέσκο ψαράκι. Ωραίο μπανάκι. Μία νότα δροσιάς, παιδιά, πολύ κοντά στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε και αυθημερών. Δίνουμε δύο εισιτήρια. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 211. Καθίστε να βρω το τηλέφωνο. Για να δω, 211-1080-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, Hellenic Seaways πραγματικά αξίζει μια νότα δροσιάς, τόσο κοντά στην Αθήνα, μια ωραία εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι!
12: Τι έγινε?
11: Δεν πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
12: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
11: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
12: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
11: Αλλά έχω μπερδευτεί. Ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανάνοι, ότι είμαστε Κολομβία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
12: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
11: Ναι, ευγενής άμυλα.
12: Εντελώς όμως. Κάταξε, αυτή είναι μορική αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
11: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
12: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Και σκουό να παίζαν, τα ίδια θα γινόντουσαν.
11: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και του περνάει γενέ 14. Μας λέει η εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
12: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
11: Να.
12: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον. Με τον Κόκολα πήγα να πω.
11: Με τον Νικολίπτη μας.
12: Με τον Νικολίπτη μας, τον Μπισμπίκη. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
11: Κουρακάο.
12: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
11: Α, ωραία!
12: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
11: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
12: Δεν εγκατέλειψε, αλλά πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
11: Και πολύ καλά.
12: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
11: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος, δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άγχη. Κατάλαβες, δεν έχουν άγχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του. Έχουν βρει το νόημα τη ζωή.
12: Μπράβο!
11: Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
12: Το θυμάσαι εσύ αυτό το κοκτέιλ. Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέγινε πολύ.
11: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι το
12: ήτανε
11: Κουρακάο.
12: Ήταν πολύ τη μόδα το 80 και το 90.
11: Και τι κοκτέιλ ήταν
12: ένα
11: αυτό.
12: Κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μιας ποικιλίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμαν και λοιπά. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω. 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
11: Α,
12: και
11: κάτι μου λέει ένα μπλε.
12: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
11: Και έγινε
12: πολύ γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
11: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
12: Ήταν κουκλίστικα είναι.
11: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
12: Απίθανο.
11: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
12: Ναι.
11: Μιλάμε.
12: Ωραία, αλλά βαράνε.
11: Ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
12: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
11: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνεις διαφορά με αλκοόλ.
12: Καθόλου.
11: Έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
12: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
11: Ναι.
12: Έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
11: Πάντως, είναι, κοίταξε να δεις, η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
12: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ, λέω γεια σας στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω, με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπύριτσα μου, έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο, έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι, πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ, έγινε το κεφάλι μου.
11: Τόσο πολύ.
12: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
11: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
12: Ναι, ωραίο
11: και αναψυκτικά. Και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην Ελλάδα.
12: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.
11: Λοιπόν, δίνουμε αλέρε τουρ για Έγινα. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.
12: Λοιπόν, και τώρα περάμε σε μυστικό περιβάλλον για να σας πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν είναι απλήθος από ψηφιακές απειλές. Μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.
11: Ναι.
12: Βρε τη Μελάνια που έλειψε την οικογένεια.
11: Είχε τα γενέθλιά του Τραμπ χθες, ε. Ήταν χθες, αναρτήσεις, αυτά. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Τους βγάλε
12: και τούρτα, του κάνανε, του βάλε και τούρτα.
11: Βέβαια, πόσο έχει γίνει, παιδί, είναι 80 κάτι.
12: 80 ακριβώς.
11: 80.
12: Ναι.
11: Όσο και ο Γιώργος Προκοπίου.
12: Θα τα εκατοστήσει μακριά από εμάς.
11: Έλα, παιδί μου.
12: Το πλανήτη γενικότερα. Παιδιά.
11: Αυτόν έχουμε. Αυτόν μας έλεγε, αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
12: Δεν τον εμπιστευόμαστε, βρε παιδιά. Παρακαλάμε να τελειώνει η θητεία του. Τι δεν εμπιστευόμαστε.
11: Υποτίθεται ότι τώρα είναι στην τελική υπογραφή. Για να δούμε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Βγαίνει το Πακιστάν, λέει. Άσπρος καπνός.
12: Ναι. Το Ιράν λέει πάντως θα εισπράττει διόδια από τα στενά του Ορμούς.
11: Α, μεγάλη επιτυχία.
12: Και
11: ναι.
12: Θα, έτσι λέγεται δηλαδή. Και θα, και θα λάβει 300 δισεκατομμύρια για ανοικοδόμηση. Λένε τα ιρανικά μουμουέ.
11: 300 δισεκατομμύρια.
12: 300...
11: Και με τη βία τι θα
12: 300
11: γίνει.
12: 300 για ανοικοδόμηση.
11: Μάλιστα.
12: Αυτά.
11: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880. 5 παρα 5 θα γίνει ο διαγωνισμός. Με τη Hellenic Seaways, δύο εισιτήρια Le Retour για Αίγινα, παιδιά, όπου μπορεί να είναι και μια ημερήσια εκδρομή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα Γάλα Μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα Κάψουλες Εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κοσμάσια τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
21: Δηλαδή?
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
21: Τι έχει το μενού?
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
21: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
21: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: 2000 FM.
23: 280. Πάμε, παιδιά, γιατί 5 παρα 5 μπορεί να γίνει η κλήρωση. Και να πούμε τι να πούμε. Να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονας κάτω των 30 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ελλάδας και εξωτερικού με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforfuture.gr. Επίσης, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Ξέρει το Vodafone Business, που σας δίνει όλα τα απαραίτητα για το cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό, σε αυτό που ζούμε σήμερα. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
24: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για Μουντιάλ, η πιο καλωδημένη ομάδα του Μουντιάλ, σύμφωνα με αυτά που ήταν για να γράφονται, ήταν η πιο εντυπωσιακή, εγώ λέω καλωδημένη, δεν ξέρω, ήταν αυτή του Κογκό. Ήταν, πώς το λένε, κοστούμια διακοσμημένα με μοτίβα λεοπάρδαλης και κρατούσαν και τσάντες οι οποίες ήταν animal print. Γυαλί λίου τύπου Ray-Ban και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
23: Του Κονγκό.
24: Του Κονγκό.
23: Μπράβο, αυτή είναι πολύ με χρώματα.
24: Ναι,
23: παίζουν πολύ
24: λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, ήταν μαύρα τα κοστούμια, λευκές γραβάτες, αλλά πάνω στα κοστούμια ήταν ραμμένο.
23: Καλά, ραμμένο, τρομερό. Ναι. Animal print.
24: Animal
23: print. Είναι του Ρομπέρτο Καβάλι.
24: Νομίζεις, παιδιά, μπράβο. Νομίζω ότι ήταν βγαλμένη από ταινία. Όταν ήρθα στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία.
25: Η ώρα είναι 4:15.
26: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
27: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
28: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
27: Για μένα?
28: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
27: Τότε δεν στο κουλ.
28: Στην πόλη, αποκλείεται.
27: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
28: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
22: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAM. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
29: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
30: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
32: Όταν κοιτάς από ψηλά,
33: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
32: Πάμε μαζί ψηλά.
33: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
34: Γκότζος, γκότζος, σας ασέρδε βλέπω. Γκότζος,
23: τι έγινε, άκου, συνάδελφε.
34: Ναι.
23: Έχουμε τον συνάδελφο εδώ,
34: ναι.
23: Το γνήσιο, το αρσενικό, το γεμάτο τεστοστερόν,
34: ξεκίνησε
23: εδώ πέρα με το μαλλί αλαφιασμένο και του λέω τι έγινε.
34: Τι έγινε.
23: Λέει, δεν έχουμε ασανσέρ.
34: Ναι.
23: Και Τι είπα, εσύ τι είσαι του αθλητικού ρεπορτάζ. Είσαι.
34: Και ποιο σα είπε ότι. Με... άλλο το αθλητικό, άλλο το βασανιστήριο.
23: Ναι.
34: Η τεχνολογία γι' αυτό είπα. Δεν υπάρχει να κάνουμε πολέμους για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
23: Ναι.
34: Να πήγαμε το σανσεράκι, η μεγαλύτερη εφεύρεση που έχει το air condition.
23: Ναι.
34: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
23: Ναι.
34: Για σκέψα μου που είναι χάλαστο το air condition.
23: Θα πω πάντως ότι δεν λειτουργείς με ευγενή άμυλα.
34: Ναι, ναι.
23: Γιατί δεν το είπες στο partner σου το ραδιοφωνικό.
34: Όχι, μην το λες τώρα. Μπορεί να ακούει.
23: Αφού είπαμε ότι έχει πρόβλημα το ασανσέρ.
34: Εντάξει, τώρα.
23: Και λέει, δεν θα του πω, του έστειλε μήνυμα, όχι, γιατί αν του στείλω μήνυμα ότι δεν λειτουργεί το ασανσέρ, δεν θα φέρει καφέδε.
34: Διονύσης Κοφαντίας είναι.
23: Να σε ρωτήσω κάτι.
34: Να με ρωτήσω τι θέλεις.
23: Παιδί μου, εσείς ακολουθείτε το αθλητικό μοντέλο. Δηλαδή,
34: ναι.
23: Τρώτε πίτσες εδώ πέρα συνέχεια. Τρώτε
34: όχι,
23: ό,τι πιο ανθυγινό.
34: Όχι, όχι. Όταν υπάρχουν επιτυχίες ομάδων που.
23: Α, και αλληλοκερνιέστε.
34: Όχι, κερνάνε οι ακροατές πάντα.
6: Αλήθεια.
23: Τέτοια φανατικά.
34: Ναι, ρε, τι νομίζεις. Αυτά που βλέπετε εδώ. Από ακροατές είναι όλα, βρε.
6: Αλήθεια. Ναι, για πες, τι είναι το πιο ωραίο που σε έχουν κεράσει. Όλα ωραία. Θα ήταν, τι ήταν που ξεχώρισες, που μου έκανε εντύπωση.
34: Εκείνη η μέρα ήταν πλήρες το μενού. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με σουβλάκια. Μετά είχε γλυκό. Μετά είχε παγωτό.
23: Τι? Όλα. Τι είναι αυτά, αλήθεια.
34: Ναι,
23: άντε να αρχίσουμε να λέμε και εμείς για αθλητικά.
34: Να λέτε. Δεν είναι, δεν λέμε μόνο αθλητικά.
23: Μας
34: τα κερνάνε και τα υπόλοιπα. Για αθλητικά.
6: Τι είναι τα υπόλοιπα, δηλαδή. Κάτσε,
34: είναι μυστικά, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
6: Είναι υπόλοιπα. Το όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
34: Ναι, οι άντρες, τελευταία τιμή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
23: Λοιπόν, μάλιστα. Να σε ρωτήσουμε τώρα για Μουντιάλ.
34: Για Μουντιάλ, ναι, ευχαρίστω.
23: Ναι. Καταρχάς, ναι. Οι αθλητές κάνουν σεξ πριν τους αγώνες. Μια βαθιά αθλητική ερώτηση.
34: Ναι,
23: ή τους απομονώνεις.
34: Υπήρχε μια αντίληψη παλιά ότι τους κλείνει στα ξενοδοχεία. Υποτίθεται για να μην κάνουν σεξ και κουράζονται. Βέβαια, από την προσωπική εμπειρία.
23: Τι εννοείς.
34: Όχι σαν αθλητικό, όχι σαν αθλητής.
6: Σαν δημοσιογράφος, ναι.
34: Ναι, όχι, σαν άνθρωπος.
6: Α.
34: Εσείς πιστεύετε ότι παιδιά 23-24 χρονών θα τους επηρεάσει, θα κουραστούν να κάνουν σεξ?
23: Όχι, ίσα που μπορεί να τους ανεβάσει.
34: Ακριβώς. Κάποιοι προπονητές μετά αρχίσαν και λένε ότι αυτό είναι μια σαχλαμάρα. Και επιτρέπαν χωρίς ξενοδοχείο να πηγαίνουν κατευθείαν την ώρα του αγώνα.
6: Καλά, οι γιατροί, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί τι λένε, αυτό το θέμα. Τι πιστεύουν οι γιατροί, γιατί αυτούς φαντάζομαι συμβουλεύονται.
34: Ναι. Είναι μύθος. Ότι, εγώ δεν έχω συναντήσει γιατρό ακόμα που να λέει όχι. Το μόνο που είχα συναντήσει κάποτε ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, με τη θρησκεία πάρα πολύ. Και είχε αποκλείσει ένα ποδοσφαιριστή, τον Κούμα, τον Γιάννη, από την αποστολή, γιατί είχε μάθει ότι την Παρασκευή έκανε σεξ. Και του λέει. Δεν γίνεται Παρασκευή σεξ. Το λέει, απαγορεύει τη θρησκεία. Και τον απέκλεισε.
6: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα.
34: Ναι, ρε, πραγματικό. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, όντως.
23: Λοιπόν, ποιες ομάδες είναι οι φαβορίτες του Μουντιάλ?
34: Δεν έχει φαβορί.
23: Δεν έχει.
6: Οι πέντε επικατέστερες κατηγορίες. Οι τρεις επικατέστερες.
34: Είναι τέτοιο Μουντιάλ αυτό που υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες. Πάρα πολλές. Δηλαδή είναι πάνω από 7-8 ομάδες που για μένα είναι ισοδύναμες. Δηλαδή είναι η Αγγλία, η Ιταλία. Κρίμα, η Ιταλία δεν είναι. Η Γαλλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Ισπανία.
23: Άρα κλασικές. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι έκπληξη? Γιατί αυτές που μας λες.
34: Εγώ που έχω πει για εκπλήξεις ευχάριστες του Μουντιάλ, την Πορτογαλία και την Ιαπωνία.
23: Ιαπωνία, ε. Mm. Έκπληξη ήταν οι φίλαθλοι, βέβαια, με αυτό που έκαναν.
34: Τι
23: η
34: κάνει.
23: Αλήθεια είναι που καθάρισαν το γήπεδο.
34: Α, ναι. Οι Ιαπωνέζοι.
23: Ναι.
34: Κοίτα, οι Ιαπωνέζοι, ρε παιδί μου. Τους βάζουν νομοσχέδια που τους λένε θα δουλεύετε λιγότερο και λέει, τι είναι αυτά, ντροπή σου.
6: Ναι.
34: Είναι τέτοια.
6: Να σου πω, η Ιαπωνία είναι έκπληξη φέτος ή γενικά στα Μουντιάλ τα τελευταία.
34: Όχι, φέτος πιστεύω. Φέτος. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύο ατού τα οποία δυσκολεύουν οι υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι πολύ γρήγοροι.
6: Ναι.
34: Και είναι και τεχνίτες. Δεν είναι μόνο ότι είναι γρήγοροι, είναι και Αφρικάνοι. Αλλά δεν είναι τόσο αυτοί, είναι και τεχνίτες και γρήγοροι και είναι και πεισματάρηδες. Όπως το έδειξε χθες που ισοφαρίσαν τελευταίο λεπτό. 2-2.
23: Οι άλλοι που βάλανε ένα γκολ και πανηγυρίζανε και από ποιο μέρος.
6: Κορακάο.
34: Έλα, μωρέ, κρίμα.
6: Άλλο να σου πω, άλλη δεν έχει.
34: Αυτή είναι μια ομάδα του Κλάιφερ. Το Κλάιφερ ήταν ένας παλιός Ολλανδός του Άγιαξ. Ο οποίος έφτιαξε μια ομάδα, είχε λεφτά άνθρωπο, ήταν ένα νησί εκεί, σου λέω εγώ είμαι εδώ.
23: Α, ιδιοκτήτης είναι αυτός.
34: Ιδιοκτήτης, αυτός τη χρηματοδότησε και την έφτιαξε την ομάδα. Το Κουρασάο τώρα ξέρω είναι χώρα. Είναι χώρα.
6: Ναι, το διαβάσαμε, το ψάξαμε.
34: Πού είναι αυτό? Στην Καραϊβική.
6: Στην Καραϊβική, ναι.
23: Πες μου τώρα.
34: Τι θες?
23: Σου λέει Γκότζο.
34: Ναι.
23: Εσύ επειδή μιλάς καλά για την ομάδα,
34: ναι.
23: Έρχεσαι στο
34: Κουρακάο. Γραφείο τύπου.
23: Γραφείο τύπου. Και
34: στο Κουρασάο.
23: Πας.
34: Στο Κουρασάο.
23: Ναι.
6: Άλλοι λένε Κουρακάο, άλλοι Κουρασάο. Δεν ξέρω.
34: Εντάξει, ναι, ξέρεις.
23: Θα πας.
34: Θα πάω. πάω. Για κάνα χρόνο θα πάω.
23: Ε?
34: Για κάνα χρόνο.
6: Άλλη ομάδα
23: σε βλέπω εξωτική. Εκεί, σε βλέπω εκεί, ξέρεις, με βερμούδα.
34: Βερμούδα βάζω,
23: λουδάτι,
34: ναι.
23: Κόκκινο, ναι. Κίτρινο ή μπλε πουκάμισο, ανοιχτό να βγαίνει το τριχάκι.
34: Το όχι, το τριχάκι το βγάζουμε. Έξω είναι μυστικό. Το έχουμε πει το τριχάκι, το ξέρετε. Είναι αυτό που δεν.
23: Ναι.
34: Σε βουνά χωρίς δάση και λοιπά. Δεν φωλιάζουν τα πουλάκια.
23: Θα πίνεις.
34: Τι να πίνω.
23: Κόκονατ. Το πρωί.
6: Θα πίνει το δικό σου τοπικό παιδί μου, το κουρακάο.
23: Και θα έχεις εκεί πέρα Havanian
34: gel. Αυτό ναι, μπράβο, ναι.
23: Να κολοτρίβονται όλη μέρα.
34: Να κολοτρίβονται, ναι. Εντάξει, μπράβο τα κουρίτσια, ναι. Συμφωνώ.
6: Άλλη εξωτική ομάδα έχουμε, έτσι, περίεργη, εξωτική όχι απαραίτητα, περίεργη.
34: Όχι, όχι, όχι, όχι.
23: Η Χαβάη, ας πούμε, γιατί δεν έχει ένα...
34: Η Χαβάη δεν είναι εξάρτητο κράτος.
23: Τα νησιά Φίτζι.
34: Η Αϊτή είναι.
23: Η Αϊτή.
34: Είναι η Αϊτή.
23: Να βγουν, να αγωνίζονται με σοβρακάκια.
34: Είναι στο παγκόσμιο εκεί που λέει γιατί. Είναι και η Τέκη και ο σημερινός μπορεί να το πεις. Το Εκουαδόρ.
9: Πράσινο ακροτήρι.
23: Πράσινο ακροτήρι.
34: Το πράσινο ακροτήρι.
23: Αυτό είχε καλούς παίκτες το πράσινο ακροτήρι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν παγκόσμιο.
34: Το πράσινο ακροτήρι.
23: Ναι.
34: Ποιον είχε ρε.
23: Όχι, έχει βγάλει και δεν είναι μόνο η Εβόρα, είναι...
34: Το πράσινο ακροτήρι.
23: Ναι, μήπως... έχει βγάλει και καλούς παίκτες. Θυμάμαι κάποιον...
34: Ποιον, μήπως μπερδεύεσαι μια κτήρα φέτος του.
23: Όχι.
34: Okay.
23: Και από όλα αυτά τα μέρη έχει.
34: Καλά, όλοι αυτοί εδώ παίζουν. Ευρώπη, όλοι. Γι' αυτό έχουν καταστραφεί κιόλας. Έχουν μάθει να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
23: Ναι.
6: Παίζανε πιο
34: πολύ σκάκι, ρε παιδί.
23: Πες μας τώρα, ο νικητής,
34: ναι.
23: Η κούπα δηλαδή,
34: ναι.
23: Του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τι χρήμα συνοδεύεται.
34: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα.
6: Τι εννοεί.
23: Α, μόνο δεν έχει η FIFA. Το δίνουν
34: εντάξει,
23: μόνο
34: FIFA η FIFA δίνει ρε παιδί, μα νομίζω ότι τα λεφτά που θα πάρουν όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε για ψηλά επίπεδα, δεν. Τη FIFA είναι ψίχουλα σε αυτά που θα πάρουν.
23: Τι 40, όλη η ομάδα 40 εκατομμύρια ή ο κάθε παίκτη.
34: Όχι ο κάθε παίκτη. Όλη η ομάδα. Αλλά εντάξει, αυτά για αυτού του παίκτε που συμμετέχουν πολύ, έχουν συμβόλαια. Όσο είναι τα 40 δηλαδή, τι να του πει τώρα. Δηλαδή, πες το πάρω Κριστιάνο Ρονάλντο, τι είναι τα 40 εκατομμύρια.
23: Οι πιο star
34: το μισό τζετ που έχει. Ναι.
23: Οι πιο star παίχτες που είναι σε αυτό το μουδιάκι.
34: Δεν έχει μεγάλους star.
6: Δεν συμμετέχουν εννοεί.
34: Όχι, έχουν περάσει η πουγιά του. Πιο μεγάλο star είναι ο Κριστιάνο και ο Μέση. Θεωρητικά. Αλλά και αυτοί τώρα είναι στα γερατιά τα παιδιά αυτά.
6: Νέα αστέρια έτσι που...
34: Ναι, νέα αστέρια έχει πολλά και καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει.
6: Δεν έχουν ξεδιπλώσει τα λέτε τους.
34: Όχι, δεν έχουν γίνει αυτό που λέμε μύθοι, ρε παιδί μου ακόμα.
6: Ναι.
34: Ακόμα λες απεχταρά. Δεν λες πω. Είναι καλύτερο αυτό από τον Μπέλε, δεν το λες ποτέ. Ή από τον Μαραντόνα, δεν το λες ποτέ. Ναι, για αυτού του δύο το έχει πιέσει.
23: Δεν έχω καταλήξει στο τι βλέπουμε περισσότερο στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Γιατί ήταν και μεγάλο φανατισμό με τον μπάσκετ, παιδιά, αυτές τις μέρες. Δηλαδή ήμουν σε νησί και παράτησαν τις παραλίες για να πάνε να δουν αγώνα.
6: Ήταν θέμα ομάδας, όχι θέμα αγώνα.
34: Θέμα ομάδας, αυτό που σου λένε. Δηλαδή και ο Χάντμπολ να παίζανε.
6: Αυτό είπα και εγώ πριν. Και σκουό να πέσαν, το ίδιο θα γινόταν.
34: Δεν βλέπει μπάσκετ. Αν δεν ξέρει Ισπανικό και Ολυμπιακό, τι, ούτε τηλεθέα έχει το μπάσκετ, ούτε τίποτα.
6: Μπάσκετ βλέπαμε παλιά, θυμάσαι. Παλιά επί.

0: χάσουμε και λίγο από αυτή την ιστορία Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή, μπας και μπουν και άλλοι μέσα και
1: να, να μείνει αυτό δίπολο.
0: Μοιραστεί
1: ρε,
0: λίγο
1: μου,
0: το,
1: ναι,
0: το πάθος ναι, ναι, ναι. Και η έκθρα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Δεν σου κάνει καρδιά να ασχοληθείς από ένα σημείο και μετά. Δεν γίνεται να ασχοληθείς. Αφού ξέρεις τι θα ακούσεις μετά από κάθε μάτς. Μόλις βλέπεις το αποτέλεσμα, ξέρεις τι θα ακούσεις. Όποιος και να νικήσει. Όταν τραβάει και πολύ η ιστορία όπως προχτές που πλακωθήκαν στις Μπούνιες, γίνεται πια και ακόμα χειρότερη. Να. Αν και όλοι αυτό βλέπουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να δει τίποτα στη μειότητα του μπάσκετ. Όλοι τις Μπούνιες βλέπουν.
2: Θεωρείς ότι πουλάει.
0: Έτσι τι πουλάει, πώς
1: δεν
0: πουλάει.
1: Βέβαια. Ή αν τις βλέπουν,
0: και σε εμάς πουλάει. Εγώ δηλαδή παλιά όταν έβλεπα κανένα μάτς πιο πιτσιρικάς που πλακωνόντουσαν οι παίκτες στο ξύλο μέσα και άκουγα το σπίτι να λέει να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να γεμίσουν. Κατά λέω α του ψυχρεμότερου. Ωραία, μια χαρά μου. Τι δουλεύουν οι ψυχρεμότεροι. Ξύλο βλέπω τα πλακώνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο να αρμάνε. Ξέρω εγώ παράγοντες από πάνω. Αυτά τι να δει τώρα. Να επέμβουν οι ψυχρεμότεροι να του κάνουμε τι.
2: Το Ζαμπίδι που θα παίξει Μπουνίδι με έναν Αμερικάνο το ξέρει.
0: Όχι.
2: Που είναι Ζαμπίδης. Ο superstar, ο ναι. Ζαμπίδης. Που ξέρω, έχει στο Ολυμπιακό
0: το...
2: στάδιο και θα γίνει μεγάλο αγώνα.
0: Έχει το γυμναστήριο εκεί στην Κλειστένου, στο Γέρακα πανεβαίνω για το σπίτι. Λοιπόν, εντάξει. Εσείς κορίτσια είστε μικρά. Εγώ πρόλαβα κάτς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Αμάν. Πήγαινε, έβλεπε.
0: Πολύ πιτσιρικάδες δεν μιλάμε τώρα.
2: Πήγαινε.
0: Τρυπώναμε, ναι. Μας πηγαίναν, κατεβαίναμε από το ζωγράφο του σχολείου και πηγαίναμε πολύ πιτσιρικαρία μαζί.
1: Είχε στοιχήματα. Έπαιζε και στα
3: 2000 FM.
0: Είχα μια τέτοια, μια αρένα μπροστά στο στυλοφόρο Αλεξάνδρας στη θύρα 13 και βγαίνα κάτι κομμάρια και βαριόντσα. Μπαμπού, ούτε κανόνες, ούτε τίποτε. Οι αχές εκεί κακό, κορέα.
1: Και δεν επιβαίνεις ένα στοιχήμα τότε,
0: δεν σίγουρα. Δεν τα ξέραμε τότε τα στοιχήματα, εσύ.
1: Ναι, αυτή... Όχι να παίζεις εσύ. Οι άλλοι δεν μπορούν να μην παίζανε, παιδιά.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Υπήρχαν τότε, δεκαετία του 70 τα στοιχήματα. Όχι,
1: εύκολα. Ναι. Βέβαια.
2: Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ τώρα?
0: Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο γιατί έχουν διάρκεια.
2: Τα ετήσια συμβόλαια είναι πιο μεγάλα.
0: Ναι.
1: Εννοείς διάρκεια.
0: Το συμβόλαιο είναι, παιδί μου. Ένας ποδοσφαιριστής θα κάνει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ένας μπασκετμπολίστας θα κάνει 1-2 το πολύ, ας πούμε. Άσε που στο μπάσκετ δεν έχουν. Φεύγουν ό,τι ώρα θέλουν. Γίνονται μεταγραφές 3 μήνες συμβόλαιο. Γίνονται 2 μήνες συμβόλαιο. Γίνονται τέτοια. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο παίχτε τον πάρει θέλει. Το χρόνο.
1: Ηλικιακά, στα 2 αθλήματα, πόσο μολυθείς μπορεί να παίξει περισσότερο, να πάει.
0: Θεωρητικά στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, εκτός το ότι είναι πολύ βαριά κορμιά, να μας δείτε την Ολυμπιακή,
1: ναι, ένα
0: 130 κιλά ο καθένας τουλάχιστον, ας πούμε. Και είναι και πολύ επίπονο. Έτσι όπως το έχουν κάνει για εμπορικούς λόγους.
1: Φοβερή ταχύτητα, έτσι πάνω
0: είναι,
1: κάτω.
0: Καταρχήν δεν σταματάς.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο αμυντικός θα καθίσεις λίγο να δείτε τι γίνεται μπροστά στην άλλη περιοχή. Όταν του έρθει μπάλα, θα ξανατρέξει το μπάσκετ. Αυτό το 5.
1: Δεν έχει stop, ναι.
0: Δεν έχει stop. Γι' αυτό και του αλλάζουν συνέχεια. Αλλά παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν σκεφτείτε τώρα ότι όταν υπήρχε και αυτό που λέγανε διαβολοβδομάδα, δηλαδή είχαν 2 παιχνίδια στην Ευρώπη, οι τύποι αυτοί ήταν σε ένα αεροπλάνο τη Δευτέρα, παίζαν Τρίτη, γυρίζαν Τετάρτη, φεύγανε Πέμπτη, ξαναπέζανε την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ξαναγυρίζανε πίσω, φεύγανε να πάνε να παίξουν στην Ελλάδα και πάλι την άλλη εβδομάδα το ίδιο πρόγραμμα.
2: Πω, πω, πολύ
1: επίπονο.
2: Σκληρό.
0: Και όταν λέμε ταξίδια, δεν λέμε ταξίδια δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε, ξέρω εγώ, Ισπανία.
1: Και παρόλα αυτά, λες ότι τα κασέ είναι περισσότερα στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι πιο δημοφιλές άθλημα.
0: Πρώτον αυτό. Δηλαδή, στο μπάσκετ, όποιο πάρει την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο τα ίδια λεφτά θα τα πάρει μια ομάδα αν κάνει μια ισοπαλία στο Champions League.
2: Καλά,
0: όχι να το πάρει το Champions League.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Ναι, όσο θα πάρει το Ολυμπιακό, έκανε μια ισοπαλία. Θα πάρει τα ίδια λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακό η ομάδα, το μπάσκετ, επειδή κατέκτησε το Ευρωπαϊκό.
2: Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
0: Δεν ήθελα να γίνει κανένα κακό κορίτσι, κανένα καλό κορίτσι, γιατί όλο κακά κορίτσια δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
1: Ευχαριστούμε.
2: Δίνουμε εισιτήρια Allere Tour Πειραιάς Έγινα. Με την Hellenic Seaways, παιδιά, υπέροχο ημερήσιο ταξίδι ή ταξίδι περισσότερων ημερών. Αξίζει να πάρετε την παρέα σας και να πάτε, να γευτείτε ωραίο φρέσκο φυστικά και γεννητικό, να φάτε ωραίο ψαράκι, να πιείτε ουζάκι, να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο και να επιστρέψετε. 2-11-10-80-880. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.

0: Λοιπόν, πάμε να άντρεσο φτιάχνει. Πώς το λένε,
1: βραχιολάκια.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Φτιάχνει νέα σειρά επίπλων που λέγεται The Sentimentalist. Και είπε ότι αποφάσισε επειδή είχε ένα εξοχικό, λέει, το οποίο το είχε αφήσει ο παππούς της σε συνεργασία με, με ένα άλλο brand που λέγεται Olive Atelier. Είπαν ότι θα δημιουργήσουν μια σειρά επίπλων και αντικειμένων από αυτά που χρησιμοποιεί.
1: Κρεβάτια, κρεβάτια πρέπει να βγάλει, πάμε, Λάντερ.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κρεβάτια. Έχει κάτι κοφίνια, κάτι καναπέδες με ωραία υφάσματα. Ένα, ας πούμε, αντικείμενο που βάζει το λάδι μέσα που είναι εντυμένο γύρω-γύρω με ψαθί. Στην Ψάθα ένα πράγμα. Παιδιά, εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Είμαστε όλοι στην Ψάθα ούτως ή άλλως, μας βλέπω. Οπότε είμαστε πάρα πολύ στη μόδα του sentimentalist της Πάμελας Άντερσον.
1: Μπράβο το Παμελάκι.
0: Ναι. Θυμίζει λίγο γαλλική εξοχή. Εντάξει, τίποτα, καμία πρωτοτυπία, τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι που δεν έχουμε δει. Μία. Πώς το λένε.
1: Τι, μία από τα ίδια.
0: Μία από τα ίδια, ρε παιδί. Μία πρόταση διαφορετική δεν βλέπω. Μα θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά τη, θα πάρει κουρεύει να τα πάρουν. Μα θα πληρώσει κάτι που το βλέπει παντού. Παντού. Όμως επειδή είναι από τη σειρά τη Πάμελα Άντερσον, σκασίλα μας.
1: Και δεν είναι και κανένα όνομα. Ναι, ναι. Αναπίσον ήταν ένα μεγάλο αρχιτέκτο. Παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνουν τη μια και τη άλλη απλά. Δηλαδή θα πάρει κάποιο interior Πάμελα Άντερσον. Θεωρείται τόσο καλόγουστη. Άντε η Πάμελα Άντερσον να πουλούσε μαγιό. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά επιπλά.
0: Δεν θεωρείται, δεν ξέρω, δεν είναι καλό γουστί, αλλά επειδή συνεργάζεται με μια εταιρεία με επιπλά, σου λέει θα δώσουμε τη σειρά, το όνομά σου και θα βάλουμε και ένα. Γιατί αυτό πουλάει πια. Ένα story από πίσω. Ότι ήταν τη γιαγιά στο εξοχικό και είσαι ερωτευμένη με τα πράγματα τη γιαγιά.
1: Δεν μπορώ, αλλά storytelling με γιαγιάδε και παππούδε.
0: Ναι, μωρέ, παιδί μου, σου λέω, άμα βρει τα επιπλά, δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει δει. Απλά σκέτα τα ίδια και τα ίδια. Πώ βλέπω σε ένα μαγαζί, δεν θα πω πιο. Που φέρνει και επιπλέκτους από ρούχα, που κάνει ένας πάγκος από ξύλο μάγκο, 550 ευρώ. Χαλαρώστε λίγο.
1: Σπάγκος.
0: Μάγκο, από ξύλο μάγκο.
1: Μήπως είναι ακριβό το ξύλο μάγκο.
0: Σιγά καλέ τώρα που το φέρνουν εκεί πέρα από τους καημένους που τα φτιάχνουν.
1: Έχουν ακριβή και καημένοι.
0: 550 ένα πάγκος, τώρα ένα καμνάκι να ξύρεις το πόδι με κουμπίσω πάνω 300 ευρώ, επειδή είναι από ξύλο μάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Χαλαρώστε. Λοιπόν.
1: Τι άλλο έχεις δει περίεργο?
0: Δεν είναι κάτι περίεργο. Έχω δει τιμές που έχουν τρελαθεί πια. Δεν είναι στα καλά τους, παιδί μου. Δεν είναι στα καλά τους. Δεν πάνε καλά. Κάτι έπιπλα, σου λέω, κάτι σκαμιά που τα είχε η γιαγιά μου και ακόμα και τα πόδια του ήταν έπλα και να μην πλειστούν. Και είναι αυτό τώρα το σκαμνί και σου λέει είναι από ξύλο μάγκο και είναι εμπνευσμένο από το σχεδιαστή. Ήταν πιο σχεδιαστή, καλά. Αυτό είχαμε στην αυλή. Σμουκουλιά. Τι μου το πουλί που κάνεις εσύ κονσεπτικό τώρα.
1: Παρακαλώ. Σου πουλάει τη βουκολιά.
0: Δεν θέλω. Έχω. Βρίσκεις παντού.
1: Πάρε από παντού.
0: Έχω εγώ. Και τα έχω βάψει πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω ένα πολύ ωραίο σκάμι.
1: Τα κοφίνια έχουν γίνει μόδα, τα κοφίνια.
0: Τα κοφίνια μας έφερνε η Κυραρίνη, τα αυγά και τα τέτοια και άλλη το πουλάει 400 ευρώ γιατί είναι η μάρκα τάδε. Και πας στο μεταξύ στο μοναστηράκι και έχει πάρα πολύ ωραία τσάμπα.
1: Εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πανέμορφα. Και παίρνεις και ένα ύφασμα μαφές και το βάζεις και μέσα και είναι πολύ, φαίνεται πολύ πιο ωραία.
1: Άσε με τώρα, θα βάλω και ύφασμα μέσα.
0: Αυτό που λένε, βάζουν και ύφασμα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και καλά, το πιο ύφασμα είναι, δεν ξέρω.
1: Για να βάζω τι πάνω, τα αυγά.
0: Μέσα όχι, τα παιδί, αυγά, τα μεταφράζω. Για την παραλία έχουν τώρα για πετσέτες, για αυτά. Είναι τσάντα που την κρατάς. Άβολο το μεταξύ για τσάντα.
1: Το καλά, το κοκκίνι που φέρνουν τα αυγά.
0: Να μου δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Κάνεις μία έτσι, σου βουτάζει το χέρι και σου παίρνει το πορτοφόλι. Άσε με σε παρακαλώ. Λοιπόν, νέα έρευνα επιμένει ότι το πότε κάναμε έρωτα πρώτη φορά επηρεάζει το πώς θα γεράσουμε. Άμα έκανες, λέει, να στο πω έτσι χονδρικά τώρα κατά τη βαριά, άμα είναι κάτι όσο πιο νέος, τόσο πιο γέρος μετά.
1: Πώς γίνεται
0: τόσο
1: αυτό.
0: Πιο, δηλαδή, τόσο φαίνεσαι πιο μεγάλος, ας πούμε.
1: Τι μπούρδες είναι αυτές.
0: Τι ξέρω εγώ, έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τονίζουν ότι λέει ότι πρέπει. Ότι, άμα κολλήσεις και τίποτα, η αλήθεια είναι ότι.
1: Άμα κολλήσεις.
0: Ποιο ο πιο νέος, τόσο πρώτες πιθανότητες να κολλήσεις και καμιά.
1: Ναι, τώρα κάνουν βέβαια στα κοριτσάκια εκείνο το εμβόλιο του. Με το
0: αυτό είναι για το τράχυλο της μήτρας που λες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Γιατί
0: καρκίνο,
1: είναι
0: καρκίνο. Εδώ λέμε τώρα για γονόριες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, και γιατί και εκεί που παθαίνεις μια τέτοια και που εξελίσσεται σε καρκίνο της.
0: Α, οκ, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, PV, πώς λέγεται, PV κάτι.
0: Τέλος πάντων, αυτά όλα
1: πάντως. Σαν χλαμίδια είναι ένα πράγμα.
0: Ναι, πάντως το ξέρω ότι αυτά τα σεξουαλικό ζώα τώρα μπορεί να οδηγούσουν σε στήρωση κλπ. Ορισμένα, όχι όλα. Ναι. Είναι δηλαδή πρόβλημα τώρα.
1: Σε στήρωση, αλλά ουχή σε αποστήρωση.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε αλέρε τουρια έγινα. Τα μάθατε τα νέα. Φύγαμε. 2-11-10-80-880. Πάμε πάλι. 2-11-10-80-880. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει κλήρωση για Πειραιά. Έγινα αλέρε τουρ για δύο άτομα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
10: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την έγινα, πάμε! πάμε να γίνει ακόμη μεγαλύτερος χαμός. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Πολύ ωραίος προορισμός. Έγινα, έλα να πάμε στο νησί. Ουζάκι, καλαμαράκι, φιστικάκι, ωραία βουτιά, γρήγορο ταξίδι. Μπορείτε να το κάνετε και αυθημερών. Αν γουστάρετε, μένετε εκεί. Πολύ ωραίο και οικονομικό νησί, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία. Hellenic Seaways, 5 παρα 5, έλα προλαβαίνετε. 2-11-10-80-880. Πάμε να γίνει τσιμουρλής.
0: Λοιπόν, ο ακροατής μας, ο Αντώνης, μας έστειλε από βιτρίνα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας ένα καπελάκι ψάθινο πράντα που έχει και γύσο και είναι σαν φαγωμένο το γύσο επίτηδες, μόλις 570 ευρώ.
1: Να.
0: Και λέει, παιδιά, καπελάκι θερινό, λέει, πράντα. Από ψάθα πλεγμένη. Μόλις 570
1: εντάξει,
0: ευρώ.
1: Εντάξει, μωρέ, εκεί πλέον στο μπραντ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, το διακομωδούμε. Είναι αστείο. Είναι κάποιοι που μπορούν να το πληρώσουν, μπράβο, αλλά είναι αστείο.
1: Ναι. Και το καπελάκι του Ερμές έχει ακόμη περισσότερα.
0: Ναι, εδώ είναι και σκυροφαγωμένο. Αυτό είναι το θέμα μου. Και ψάθινο. Εντάξει, μπορεί να
1: είναι. Μήπως είναι η ψάθα, δεν είναι φθηνό υλικό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή το Ερμές το καπελάκι είναι πετσετέ.
0: Ναι.
1: Η ψάθα είναι πιο ακριβό.
0: Ναι, αλλά είναι φαγωμένη. Είναι σαν να την έχει δαγκώσει σκύλο αυτή. Δηλαδή το πήρε αέρα στο καπέλο.
1: Για να το δω.
0: Να το πήρε αέρα στο καπέλο.
1: Αυτό ξεφτάει πολύ.
0: Ξεφτάει. Σου λέει, ας το ξεφτίσουμε εμείς. Μην το ξεφτίσει μόνο του και που είναι μετά δώσαμε 570 ευρώ και ξέφτισε.
1: Ναι,
0: θα τα πει το ξεφτισμένο.
1: Εμένα μου έχει συμβεί αυτό με σινιά τσάντα.
0: Ναι,
1: η κουμόδα και την πήγα πίσω. Και είπα, αντικαταστήστε την.
0: Διότι
1: δεν έχει τελείωμα. Αυτό είναι σαν να μην έχει τελείωμα.
0: Αυτό σου λέει. Αυτό δηλαδή, μόλις θα πάρει άλλη και φυσήξει λίγο, τελείωσε. Θα το κάνει καθήκη μετά, μάλλον. Δεν είχε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Ριάγκας. Πάντρεψε ένα φιλικό του ζευγάρι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι είναι αυτή. Τσακίρ λέγεται, ή μήπως έχει σχέση με τα τσίπ, με νοιάζει εμένα, δεν έχει, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Και ήταν, λέει, και η Μαρία Αντωνά στο πλευρό του, η οποία ήταν απαστράπτουσα.
1: Να.
0: Με ένα γαλάζιο φόρεμα.
1: Μάλιστα. Έκανε κάτι κρυάδες εκεί ο Λιάγκας, κάτι του έλεγε, είσαι συγκινημένος, μην κλάψεις, να βλέπω, είσαι έτοιμος να κλάψεις και κάτι περίεργα.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά?
1: Ο Λιάγκας τον Γαμπρούλη, ο οποίος κατάλαβε ότι είναι φίλος του.
0: Ναι, φίλοι. Έλεγε ότι δεν τον παντρέψει. Να μου πείτε πότε δεν ξέρει. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ήταν απαστράπτουσα, λέει, ούτε καν. Ήταν απαστράπτουσα, λέει, η Μαρία Αντωνά.
1: Η Μαρία Αντωνά.
0: Τα ξεχνάω στη μήνυα, αλλά δεν.
1: Πού την κεφαλή κλείνει, πλύνει και βολεύει.
0: Είναι παιδί μου στην εκπομπή τη με την Καραβάτου, νομίζω.
1: Θα μείνει αυτή η εκπομπή για του χρόνου. Θα μείνει.
0: Η εκπομπή θα,
1: και θα μείνει.
0: Και να μην μείνει η εκπομπή Αντωνά.
1: Στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά.
0: Και να μην μείνει. Σιγά μην είναι στο Ταμείο Ανεργίας η Αντωνά. Η Αντωνά κάπου θα βρεθεί.
1: Πάντα με τη.
0: Ναι. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Λιάγκα. Ο ίδιος τα έλεγε δηλαδή. Ότι δεν ξέρω, λέει, του χρόνου τι θα κάνει.
1: Τελειώνει το συμβόλαιό του και η αλήθεια είναι ότι έχει μια αγωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Λιάγκας όμως έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Αντένα. Δεν θα το ανανεώσουν, μου κάνει εντύπωση.
0: Θέλω να σου πω, δεν έχω πάλι αγωνία. Οπότε ελπίζω να πάνε καλά για όλους.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν να έχουν μια δουλίτσα.
1: Από την άλλη, διάβαζα, λέει, ότι έχουν αδειάσει το γραφείο της Σίας Κοσιόνη κλπ. Λογικό δεν είναι, παιδιά, αφού έφυγε από το κανάλι.
0: Ναι, υπήρχαν φήμες για Αντένα, βέβαια. Δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Ναι, για εκπομπή, όχι για ειδήσεις.
0: Ναι, για εκπομπή. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Σία Κοσιόνι είναι μια αξία από μόνη της.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης έγραψε και πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο και πήγαν στην παρουσίαση πάρα πολλά προσώπατα. Πάντως εμένα μου έλεγε ότι η Κοσιόνι ότι και να μείνω εκτός τηλεόρασης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μα ήθελα να ξεκουραστεί και το παιδί της.
1: Έχω το παιδάκι μου και το οποίο το φροντίσει πάρα πολύ, δηλαδή ακόμη και στο κανάλι.
0: Εντάξει, για μέχρι εξισμένο το οικονομικό, γιατί δεν σε νοιάζει. Άμα ναι. Με το έχεις εξασφαλισμένο, σε νοιάζει και σε κόβει.
1: Εντάξει, γιατί αγαπάει τη δουλειά της, μωρέ. Δεν
0: ναι,
1: είναι μόνο το οικονομικό.
0: Μου, αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Έχεις την πολυτέλεια να αποφασίσεις.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό. Έχεις την πολυτέλεια να πεις ότι θα κάτσω λίγο, δεν θα κάτσω, ξέρεις αυτό.
1: Λοιπόν, για δύο λεπτά ακόμη, 2-11-10-80-880, καμιά φορά και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Πάμε. Έγινα για ουζάκι, φιστικάκι, εξόρμηση ωραία. Hellenic Seaways, έτσι. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο. Παιδιά, η Έγινα είναι κοντινός προορισμός, πάρα πολύ ωραίος. Να, εμένα με κουράζουν οι μεγάλες θαλασσινές διαδρομές, οπότε έγινε
0: ό,τι πρέπει. Καλύτερο, μια ωραία εξόρμηση, κακούραστη. Λοιπόν, πώς μου αρέσει, παιδί μου, τη βλέπω αυτή την κοπέλα, την Αλαμουντίνα, τώρα είναι με ένα πολύ ωραίο λιλά πράντα φόρεμα, εντελώς σκέτο. Ένα ίσιο πράγμα είναι. Και όμως είναι σαν.
1: Αφού είναι κατηγορία ακρίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: ναι.
1: Πουτάκι της είναι. Όσο είναι το.
0: Πάντως, ρε παιδί, όταν είσαι αδύνατος, ντυμένος λέω τώρα. Σε βοηθάει πάρα πολύ αν είσαι αδύνατος το ντύσιμο. Και το χρήσιμο δεν ξέρω. Το ντύσιμο πάντως σε βοηθάει πολύ.
1: Ναι.
0: Αναδεικνύεται το ρούχο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο. Πιο βολικό να είσαι αδύνατος γιατί σου πάνε όλα. Βέβαια, βλέπω και κάτι παχουλές που είναι με αυτοπεποίθηση στο ταβάνι.
0: Θεάρες.
1: Ναι, δεν του μοιάζει τίποτα.
0: Και είναι και μερικές παχουλές που αν τις έβλεπες αδύνατες δεν θα ήταν τόσο καλές, τόσο ωραίες.
1: Λες,
0: Το έχω προσέξει αυτό. Έχω δει γυναίκες που έχουν αδυνατήσει. Για διάσημες λέω το. Δεν θυμάμαι το. Ναι, και μ' άρεσαν πιο πολύ με λίγα ζουμερές.
1: Όχι, Αντέλ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όχι Αντέλ. Η Αντέλ ήταν πολύ, είχε πολλά κιλά και τώρα είναι ζουμερή.
1: Δεν χάλασε το πρόσωπο.
0: Είναι άλλες που ήταν ζουμερές και έγιναν αδύνατες, ήταν πολύ πιο ωραίες ζουμερές.

0: είναι καλά. Και είναι το κορίτσι λάστιχο του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Ωραία.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Α, αναλύστε τη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να γίνει κλήρωση. Πες έναν αριθμό.
1: Μέχρι το 51 που είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 33.
0: Ποια, πάμε να δούμε ποιο είναι το 33.
1: Α, η κυρία Μελίνα Μέλια.
0: Μελίνα Μέλια. Μέσα Μέλια.
1: Ναι.
0: Έχει αγόρι κυρία Μελίνα Μέλια, ποιος ξέρει?
1: Δεν ξέρω, αλλά τώρα που θα τη τηλεφωνήσω θα μάθω.
0: Ωραία, λοιπόν, ευχόμαστε μια ωραία εκδρομή. Ευχόμαστε ένα ωραίο απόγευμα.
1: Να περάσει όμορφα, κυρία.
0: Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
5: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
5: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
4: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693-741-0018.
11: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Zubadang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
16: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
19: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
4: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
4: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
11: Έχω. Μετά θα πάνε όλα.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, φίλε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
21: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
20: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
21: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
24: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
25: Παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
27: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
26: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
28: Πεινάω.
29: Τι
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com. Τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να μας στείλετε και βέβαια μέσα της πλατφόρμας του Live24, από την οποία μας ακούτε διαδικτυακά. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, με Κίνα και μετάλλα, πάει και ο μισός Ιούνιος. Την άλλη Κυριακή έχουμε την εαρινή ησημερία, οπότε η μεγαλύτερη μέρα, και μετά αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει αυτό, μικραίνει δηλαδή η μέρα. Ο καιρός δεν μας έχει πάει καλά πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή και το Σάββατο το βράδυ μια ψύχρα, μια ψυχάλα και τα ξημερώματα, μάλλον το πρωί του Σαββάτου, αλλά και το βράδυ, σε κάποιες περιοχές μάλιστα ήταν και αρκετά έντονη η βροχή. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και βέβαια είχαμε το ένατο τρόπαιο Λυκούργο Λογοθέτη. Ναι, θα χειμωνιάσει, μικραίνει η μέρα. Ακόμα δεν καλοκαίριασε, Ιπποκράτη μου. Καλημέρα. Δεν καλοκαίριασε ακόμη. Θα το δούμε. Λοιπόν, είχαμε το ένατο τρόπαιο Λυκούργου Λογοθέτη, τον αγώνα δρόμου, τρεις κατηγορίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Αρκετά μεγάλη συμμετοχή, όπως και στον ημιμαραθώνιο, που έγινε Μάιο για να είναι καλός ο καιρός. Ήταν πάλι, είχε την ψυχρούλα, αλλά αυτό βοηθάει τους δρομείς, τους αθλητές, διότι δεν είναι η ανυπόφορη ζέστη, ειδικά στη μεγάλη διαδρομή των 12 χιλιόμετρων που έπρεπε να ανεβείς εκεί στο ποτάμι, ήταν λίγο ζόρι. Φανταστείτε να είχε και 30 βαθμούς, παραδείγματος χάρη, γιατί εντάξει, όσο και να είναι βράδυ, 7 η ώρα, η ζέστη υπάρχει. Ήτανε καλά. Του χρόνου θα είναι το επαιτειακό, από ό,τι μαθαίνω, με την παρουσία του κυρίου Λαλούση, του Χαράλαμπου Λαλούση, που τότε ήταν εδώ ταξίαρχος της 79 ΑΔΤΕ και ήταν δική του η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτών των αγώνων δρόμου, του αγώνα δρόμου. Οπότε λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη, περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Μετά λοιπόν από 3,5 μήνες συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε τις πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία αμέσως μετά. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχάμπ Σαρίφ, ανακοίνωσε πως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής και Ιράν θα υπογραφεί στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου. Είναι σημαντική η ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία γέννησής μου. Γι' αυτό είδατε που θα φέρω και την ειρήνη στον κόσμο. Ο Σαρίφ λοιπόν στην ανάρτησή του έγραψε πως με τη συμφωνία πλέον σε ισχύ, οι δύο μεσολαβητές θα διευκολύνουν μία σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συζητήσεις πριν από την εφαρμογή θα θέσουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής. Ακολούθησε ανάρτηση του Τραμπ που έγραψε ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το τρίμηνο και όλη αυτή ο πόλεμος κάτω στην Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις οι οποίες θα φανούν και το επόμενο διάστημα, δηλαδή και την Παρασκευή που θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο και η εκεχηρία αυτή, τέλος πάντων η συμφωνία για την ειρήνη, έχουμε τις αεροπορικές εταιρείες
να προμηνύουν ότι θα κόψουν δρομολόγια και συζητούν για κρατικές ενισχύσεις. Το κόστος των καυσίμων κάνει πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να επανασχεδιάζουν το πτητικό πλάνο τους εν ώψη του χειμώνα, που λένε ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Πέρα από τη μείωση της χωρητικότητας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσουν και κρατικές ενισχύσεις ώστε να ανταπεξέλθουν. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ στο Ιράν, που είχε συνέπεια να κλείσουν τα στενά του Ορμούς και να εκτοξευθούν βέβαια οι τιμές των καυσίμων, ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση ενέργειας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, οι αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζονται να μειώσουν τα χειμερινά τους προγράμματα πτήσεων. Επίσης, εξετάζουν την πιθανότητα να καθυλωθούν αεροπλάνα στο έδαφος και να ακυρωθούν δεκάδες χιλιάδες πτήσεις. Ήδη πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τα δρομολόγια τους και αυξάνουν τις τιμές, με δεδομένο ότι οι τιμές καυσίμων για αεροθούμενα έχουν αυξηθεί άνω του 50%. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι κάθε άλλο παρά και αυτός ο πόλεμος πέρασε ανώδυνα για την οικονομία, για όλους εμάς, οι επιπτώσεις θα φανούν και το επόμενο και τους επόμενους μήνες, δηλαδή τελειώνει τώρα, αλλά μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν ορατές επιπτώσεις, δυσάρεστες συνέπειες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Και με όλα αυτά να συμβαίνουν, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ο κύριος Τσίπρας που θέλει να πάει για τη ρεβάν στο Μητσοτάκη, έχει ήδη ξεκινήσει την κοινωνική ατζέντα και το πρώτο που είπε, μέχρι τα 24, όλοι οι νέοι δεν τα πληρώνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι κάτι που δήλωσε προχθές μεταξύ άλλων. Το ΠΑΣΟΚ τώρα σε εφαρμογή το σχέδιο Σαρώνου με την Αττική. Και βέβαια έχουμε τα κόμματα, τη Νέα Αριστερά, που πλέον δεν έχει και κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι θα συμπορευτούν με τον κύριο Τσίπρα. Ο Κασελάκης διέψευσε το γεγονός ότι θα πάει με τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι υπάρχουν τα στελέχη αυτά, τα ιστορικά της αριστεράς, που είχαν ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη, αλλά δηλώνουν ότι αν υπάρχει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσουν. Οι περισσότεροι. Εντάξει, εδώ και ο καθένας μπορεί να είναι αυτόνομη, τέλος πάντων, το κάθε πολιτικό στέλεχος, και μπορεί να θελήσει να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ και να ακολουθήσει δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, εάν και εφόσον. Κάτι βέβαια που το έχει διαψεύσει, θα δούμε. Πολλά υπάρχουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Κάθε άλλο παρά ήσυχο θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Το έχουμε άλλωστε πει πολλές φορές. Με τους μετανάστες και αυτό το θέμα να είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα και να έχει συζητηθεί όλο αυτό το Σαββατοκύριακο για το πώς ήρθαν 300 μετανάστες. Και είπαμε, οι 300 μετανάστες δεν είναι κάτι για τη Σάμο αυτή τη στιγμή στο υφιστάμενο κέντρο κλειστή ελεγχόμενη δομή. Είναι απολύτως διαχειρίσιμη κατάσταση με 580 άτομα. Εμείς ξέραμε 500, ο υπουργός είπε στον καθηγητή, στον βουλευτή του νομού, 580. Είναι έτοιμοι να φύγουν, άρα θα έμεναν γύρω στους 500. Δεν σημαίνει βέβαια κάτι αυτό. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση για την περίπτωση που αυτό υπάρχει σκοπός ή πρόθεση από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο να επαναληφθεί. Διότι πολύ απλά όλοι συλλογιζόμαστε και λένε ότι στη Σάμο έχουμε έμπειρους και έχουμε ένα πρότυπο κέντρο. Υπάρχουν όμως δομές και στην υπηρετική χώρα που δεν έχουν πολλούς μετανάστες αυτή τη στιγμή, και το πιο λογικό θα ήταν από την Κρήτη να πάνε στην Αθήνα και όχι να έρθουν στη Σάμο, που είναι και πολύ πιο μακριά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε και μία άλλη είδηση που είναι με θετικό πρόσημο. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
και θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω» μπορεί να φτάσει έως το 90 με 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Η ημερομηνία λοιπόν που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» έφτασε. Και επίσημα σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Μέσω λοιπόν αυτής της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο. Θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι μπορούμε να μπούμε στην πλατφόρμα κλπ. Από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν τα αποτελέσματα κλπ, αλλά από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, ωραία, ενημέρωσέ με. Έχουμε Πανελλήνιες 2026 με πολύ δύσκολα θέματα σε κάποια μαθήματα, όχι σε όλα, και μάλιστα χαρακτηρίζονται τα δυσκολότερα θέματα δύο συγκεκριμένα φέτος, και μάλιστα λέγεται ότι θα επηρεαστούν οι βάσεις πτωτικά, τέλος πάντων θα έχει μείωση, θα έχουν μείωση οι βάσεις. Αυτό βέβαια θα το ξέρουμε μάλλον, βαθμολογίες είναι μετά τις 25 του Ιούνιου, και τα τελευταία 3, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια οι βάσεις βγαίνουν εκεί στα τέλη του Ιούλη, όχι τέλη Αυγούστου όπως τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε κάποιοι επιλέγουν τον Αύγουστο με τις διακοπές τους να βγουν και στην αναζήτηση στις πόλεις που τα παιδιά τους έχουν περάσει στην αντίστοιχη σχολή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούν ουσιαστικά με το μηχανογραφικό. Μας το έχει πει πολλές φορές και ο κύριος Γιώργος Μαρίνης, ο διευθυντής σπουδών του ομίλου που καμισά στην ΣΑΜΟ. Γιατί είναι πολλές φορές ο τρόπος που θα συμπληρώσει κάποιος το μηχανογραφικό του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να μην αφήσει κάποια σχολή εκτός που θα μπορούσε να έχει περάσει, γιατί δεν την έχει επιλέξει στη σωστή σειρά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι καταφεύγουν στους εκπαιδευτικούς, στους καθηγητές τους, για να συμπληρώσουν μαζί. Πάμε λοιπόν, και βέβαια αυτά τα δύο μαθήματα ήταν η φυσική, να πω, και τα μαθηματικά. Συγγνώμη, η χημεία και τα μαθηματικά. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε κλείσει το ραντεβού με τον κύριο Αράπογλου από την Πομιδά, θα βάλουμε μια ανατελεία στο θέμα και θα πάμε να συναντήσουμε

0: ένα το τρόπαιο λυκούργου λογοθέτη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ με αρκετά μεγάλη συμμετοχή.
1: Πραγματικά ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός, είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Νομίζω σπάσαμε κάθε άλλο ρεκόρ όσον αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα. Κοιτάμε και εμείς να γίνουμε όλοι και καλύτεροι και να υπάρχουν και αρκετά κομμάτια που να είναι ευχαριστημένοι και όσοι έρχονται να τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολλά στα 1000 μέτρα και στο 5 και στο 12, καθώς και είχε και αρκετά δώρα, όπως και οι προσκλήσεις για το Lake Run στα Ιωάννινα που θα είναι δωρεάν και κάποια ανατομικά μαξιλάρια που θα δοθούν τώρα στους πρώτους ανακατηγορία. Πραγματικά ήταν πολύ καλός αγώνας και κάθε χρόνο και καλύτερο. Του χρόνου είναι το 10ο τρόπαιο που θα είναι και ένας πολύ καλύτερος αγώνας.
0: Και μαθαίνω, δεν ξέρω, θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι θα είναι και ο κύριος Λαλούσης παρόν του χρόνου.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Θα γίνει η πρόσκληση και στον κύριο Λαλούση, αν μη τι άλλο.
0: Είναι οπότε ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε όλο αυτό.
1: Σωστά.
0: Θυμάμαι τότε με πρόεδρο του Δοπονά, την κυρία Άννη Ανδρεάδη.
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό δρόμενο, έχει καθιερωθεί πλέον και κάνουμε ό,τι καλύτερο γι' αυτό.
0: Και είναι και ο μόνος αγώνας που είναι βράδυ.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι θετικό, γιατί δεν είναι το πρωί που έχει τη ζέστη. Είναι καλύτερα η διαδρομή αυτή να γίνεται απόγευμα.
1: Μόλις αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή το 24, είπαμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει βράδυ. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, τον έχουν αγαπήσει ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό αυτή η ώρα που γίνεται ο αγώνας. Φοβόμασταν λίγο τη βροχή, να σας πω την αλήθεια. Εγώ είχα πάει τις 6 ώρες το πρωί στο γήπεδο να ετοιμάσουμε. Έβρισε καταρακτοδός. Βέβαια ήταν καλό το κλίμα για τους αγωνιζόμενους.
0: Μάλιστα. Και ήταν διαφορετικές. Ήταν 3, αν δεν κάνω λάθος, οι διαδρομές.
1: Πάντα 3.
0: Ναι, 12 χιλιόμετρων, 5 και για τα παιδιά.
1: Και 1000.
0: Ωραία. Βέβαια ο μεγάλος νικητής, να πούμε, είναι ο Δημήτρης Καπέτης, που εντάξει τον έχουμε συνηθίσει στο βάθρο στην πρώτη θέση, η αλήθεια είναι αυτή, πολύ καλός δρομέας. Δεύτερος βλέπω Ιωάννης Χρυστοδουλάκης και Παναγιώτης Λιάκος τρίτος και είχαμε μετά, τώρα δεν τα έχω εδώ ξεκάθαρα,
1: είναι,
0: αυτό το
1: είναι
0: είδα.
1: Είναι πολλές κατηγορίες, εγώ δεν τις θυμάμαι απ' έξω τους νικητές. Αλλά οι νικητές της γενικής κατηγορίας 5 και 12 χιλιόμετρων ανδρών γυναικών θα πάρουν από μία πρόσκληση για το μεγάλο αγώνα στα Ιωάννινα που σας είπα και εγώ πριν.
0: Και των βετεράνων και των... γιατί ήταν ανάλογα την ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Στη γενική.
0: Στη γενική μου είπατε. Ωραία, ωραία, ναι. κατάλαβα. Να ρωτήσω λίγο, τώρα είδα ότι... παραμένουμε έτσι στα αθλητικά, με το κολυμβητήριο τι γίνεται? Υπάρχει και πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 εργαζόμενους?
1: Πολύ σωστά. Γενικά είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες από το Μάιο. Δυστυχώς το ΑΣΕΠ μας καθυστέρησε πάρα πολύ ώστε να γίνει έγκριση και να προχωρήσουμε στις προσλήψεις που πρέπει να υπάρχουν στο κολυμβητήριο, που είναι κάποιος διοικητικός και ο ναυαγοσώστης. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Είχαμε πει από αρχές Μαΐου να ξεκινήσει να λειτουργεί. Μπήκαμε στον Ιούνιο. Δυστυχώς μας ήρθε και εμάς αυτό πουθενά όλη αυτή η καθυστέρηση, ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, ήθελε λειτουργήσει κανονικά το κολυμβητήριο. Βγήκε τώρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Θα υπάρχει και κάποια συνεργασία με τον αυτοαθλητικό όμιλο Καρλοβάσου μέσα στον Αύγουστο που θα γίνει μια παραχώρηση προς χρήση. Οπότε από εκεί και μετά θα λειτουργήσει κανονικά για 4-5 μήνες. Αναλόγως στα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν μετά τον Νοέμβρη.
0: Μάλιστα. Είναι μία αρχή που έχει γίνει από πέρυσι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα κολυμβητήριο το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσε πιλωτικά, αρχικά, συνεχίζεται τώρα και είναι καλό. Πέρυσι μας είχατε μεταφέρει ότι υπήρχε

0: και μεγάλη προσέλευση κόσμου.
1: Ναι, ναι, μέσα στους 2 μήνες λειτουργίας είχαν εργαστεί περίπου 100 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε να ξεκινήσει η λειτουργία του κανονικά και να γίνονται και μαθήματα σε παιδιά. Σίγουρα θα ξεπεράσει 300 συμμετοχές, πιστεύω, μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να μεταφερθούμε στην άλλη αρμοδιότητά σας που είναι του τουρισμού. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είχατε κάποιες επισκέψεις από bloggers, δημοσιογράφους του εξωτερικού?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό. Εμείς το τελευταίο που έχουν έρθει είναι από το Funde Travel που είχαμε
0: κάνει
1: τη συνεργασία. Τώρα κάτι άλλο, κάτι νομίζω είδα προς το Πυθαγόριο, αλλά δεν
0: είναι. Όχι,
1: δεν
0: όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι, μιλάω για τη δική σας την περιοχή. Το Καρλόβαση έχει τις ιδιαίτερες ομορφιές του, ξένους από μάλλον τους Ευρωπαίους επισκέπτες. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ακόμη είναι να ανοίξει πύλη εισόδου από τη γειτονική Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν Τούρκοι επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στη δυτική πλευρά του νησιού.
1: Κοιτάξτε να σας πω, όσον αφορά το κομμάτι αυτό με την πύλη εισόδου. Στο Καρλόβαση αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 5-6 ξενοδοχεία, να σας πω. Τα μισά από αυτά λειτουργούν, επιτοπλίζουν με τους Τούρκους επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά την πληρότητα που μιλάω και εγώ συχνά μαζί τους. Απ' τη μία έχω ακούσει και το ότι τους συνεφέρει στην ουσία να έρχονται και από το βαθύ, γιατί όταν έρχονται στο Καρλόβαση και γίνεται η αλλαγή εκείνη τη στιγμή δεν προλαβαίνουν να ετοιμάσουν τα δωμάτια. Γενικά πάντως υπάρχει και η πρόσβαση, να το πω έτσι, στο Δήμο Δυτικής Σάμου και στο Καρλόβαση και στο Μαρθόκαμπο όσον αφορά το κομμάτι με τους Τούρκους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι γεμίζει τα κενά όσον αφορά τις υπόλοιπες κρατήσεις από Τσάρτα και τα λοιπά που έρχονται στο νησί μας. Είναι πολύ θετικό και πραγματικά μακάρι να συνεχίσει όλο αυτό με τη βίζα.
0: Μακάρι, πραγματικά. Γενικότερα τι άλλο προετοιμάζεται έτσι μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά ακόμα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι μια σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά για όλους. Βλέπουμε από νωρίς ότι υπάρχει αυτή η κίνηση σε όλους τους τομείς όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Και οι Άγγλοι βλέπουμε ότι ακούω πολύ θετικά μηνύματα από τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες, ακόμα και από τους επαγγελματίες οδηγούς των ταξί. Γενικά βλέπουμε το καλοκαίρι εξελίσσεται και πάει αρκετά καλά. Δεν είμαστε έτοιμοι 100% σίγουρα. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι και το προσωπικό, καθώς δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα προγράμματα από τα 55 πλάς του ΑΕΔ και τα 8 μήνα, που γενικά αυτός ο κόσμος μας κρατήσει ακόμη καλύτερους ζωντανούς, δηλαδή το Δήμο το καλοκαίρι, γιατί καταλαβαίνετε δεν βγαίνουν εύκολα δρομολογικές σκουπίδια, δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε κάποιες περιοχές. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ φέτος αυτό το κομμάτι. Κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε και ο αντιδήμαρχος ο κ. Νικολού. Παρ' όλα αυτά έχουμε μείνει σε ακόμα πράγματα που είμαστε πίσω, αλλά γίνεται το καλύτερο δυνατόν για να προσφέρουμε αυτό που αναζητούν οι επισκέπτες στο νησί μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι η κίνηση να είναι αυξημένη, γιατί ξέρουμε ότι καταστήματα εστίασης, εμπορικά, περιμένουν πολλά τους θερινούς μήνες. Δυστυχώς το χειμώνα είναι πολύ υποτονική η κίνηση, οπότε θέλουν να ρεφάρουν και οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε έναν, από ό,τι φαίνεται, αρκετά δύσκολο χειμώνα από τις επιπτώσεις που υπάρχουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι θετικά προς το παρόν. Η εικόνα είναι θετική και βλέπουμε πως...
0: Αυτό μας μεταφέρεται και μας από τους τουριστικούς πρακτόρους, από τους ξενοδόχους, ότι είναι θετική η εικόνα που καταγράφεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η κίνηση είναι θετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Αράπογλου. Εάν όχι, θα πάμε λίγο σε κάποια στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με την κίνηση από τα γειτονικά παράλια. Καλός ή κακός, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει αυξημένη κίνηση από την Τουρκία. Ο κόσμος αυτός, οι επισκέπτες, είναι αυτοί που πραγματικά δίνουν μια ανάσα στους επαγγελματίες εστίασης, ξενοδόχους κλπ. Μάλιστα, η αύξηση που έχει καταγραφεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περίοδου φτάνει το 26% με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τον τουρισμό. Μόνο στο λιμάνι στην πύλη εισόδου της Σάμου είχαμε 15.713 Τούρκους από τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περίοδου που ξεκινούν τα καραβάκια. Σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 είναι αυξημένο, γιατί είχαμε 12.501 ενώ φέτος 15.713. Δηλαδή 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Κάτι που επιβεβαιώνει την συνεχή ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και δημιουργεί και μια αισιοδοξία για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν. Δεν είναι μέσα, γιατί τα στοιχεία αυτά τα έχουμε πάρει από την πύλη εισόδου εδώ, το λιμεναρχείο, στο Βαθύ, στην πόλη της Σάμου. Δεν έχουμε του Πυθαγορείου ακόμη, οπότε... Και εκεί είχαμε, βέβαια εκεί είναι από τον Μάιο, οπότε θα προσθεθεί όμως και από αυτούς ένας σημαντικός αριθμός. Ωστόσο, οι επαγγελματίες στην πόλη της Σάμου, από έτσι κάποιες συζητήσεις που έκανα, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Μιλούν για πολύ ερήμωση της πόλης, για κατάσταση έτσι που δείχνει μια παγωμάρα. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι λένε ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα τέτοια εποχή. Άλλοι πάλι, Πυθαγόριο, Κοκάρι και σε άλλες έτσι, παραθαλάσσιους, σε άλλους παραθαλάσσιους οικισμούς, λένε ότι ο Μάιος ήταν ο καλύτερος των τελευταίων ετών. Η πόλη της Σάμου σίγουρα πάντα δεν έχει τα νούμερα που έχει π.χ. το Πυθαγόριο ή το Κοκάρι. Ωστόσο, επειδή μέχρι πέρυσι όσοι έφταναν στην πόλη, από την πύλη εισόδου δηλαδή στην πόλη της Σάμου, έμεναν εδώ στην πόλη. Επειδή όμως ίσως και οι άνθρωποι αυτοί διαπίστωσαν ότι δεν είναι πολλά αυτά που έχει να κάνει ένας επισκέπτης, δυστυχώς υπάρχουν οι οργανωμένες εκδρομές, δυστυχώς για τους επαγγελματίες της πόλης, γιατί εντάξει, μέσα στο νησί μένουν τα χρήματα, δεν το συζητάμε αυτό, απλά σας μεταφέρω τώρα αυτή την εικόνα και τα παράπονα, τέλος πάντων, από την πλευρά των εμπόρων και ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, ότι δεν μένουν στην πόλη και τους παίρνουν με τα πούλμαν και κάνουν οργανωμένες εκδρομές. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη κίνηση που υπήρχε στα εστιατόρια τις καθημερινές. Ο νέος νόμος που βέβαια φέτος αλλάζει, από ό,τι μου είπαν, δηλαδή το συν 40% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταστήματα εστίασης Κυριακή, αλλάζει στο 15. Κάποιοι επιλέγουν να κλείσουν τα μαγαζιά τους ημέρα Κυριακή, γιατί δεν υπάρχει επιπρόσθετο προσωπικό και για να πάρουν και μια ανάσα οικονομική. Είναι αυξημένο κατά πολύ το μισθολογικό κόστος. Καλά κάνουν και αυξάνονται οι μισθοί. Απ' την άλλη, βέβαια, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι έμποροι, δεν αδυνατούν πάντα οι επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αύξηση, γιατί απ' την άλλη εκείνοι έχουν πολλές επιβαρύνσεις. Η Κυριακή λοιπόν που ο καθένας περιμένει να δει κόσμο στην παραλία βρίσκει την παραλιακή, δεν είναι και πολλά τα μαγαζιά, με έναν αριθμό μπορεί να είναι και τα 2/3. κλειστά, με αποτέλεσμα να είναι η εικόνα λίγο έτσι καταθλιπτική, θα το πω εγώ. Δεν υπάρχουν καταστήματα που είναι ανοιχτά στον εσωτερικό δρόμο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συναντά συνήθως σε νησιά, δηλαδή οι εσωτερικοί δρόμοι έχουν τουριστικά και λοιπά και μαγαζάκια που μένουν ανοιχτά και υπάρχει ζωή. Αυτό τα τελευταία χρόνια στη Σάμο, στην πόλη δηλαδή, έχουμε δει να αλλάζει. Όλα τα τουριστικά σχεδόν έχουν πάει στην παραλία. Και ό,τι υπάρχει δεν είναι ανοιχτό Κυριακή. Έτσι λοιπόν έχουμε μία διαφορετική εικόνα στην πόλη που επηρεάζει τον επισκέπτη, κακά τα ψέματα. Και εμείς αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του επισκέπτη από την Τουρκία, θέλουμε να πάμε κάπου που να έχει μια ζωηρή αγορά, ανοιχτή, και τίποτα να μην ψωνίσουμε, μπαίνουμε και χαζεύουμε. Θα μου πείτε, μπορεί το κατάστημα να μείνει την Κυριακή που έχει να πληρώσει συν 40% για να μπει ο καθένας επισκέπτης να χαζέψει? Δημιουργείται όμως μια ευχάριστη εικόνα που έχει τα θετικά του. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα, το καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν είναι και τόσο το τουριστικό μέρος όπως το Πυθαγόριο που τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μόνο καλοκαίρι, οπότε υπάρχει και η διάθεση και η δύναμη και τα αποθέματα και είναι ξεκούραστοι οι περισσότεροι. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι 12 μήνες το χρόνο, οπότε μία Κυριακή θέλουν να ξεκουραστούν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Δεν μπορούμε να βρούμε ακόμη τον κύριο Αράποκλου. Πάμε σε ιατρικό λοιπόν θέμα, από ό,τι μου λέει τώρα ο Δημήτρης. Και έχουμε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από την διοίκηση του νοσοκομείου και ενημερώνει ότι τους κατοίκους του νησιού ότι για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου προμηθευτήκαμε, λέει η διοίκηση, με δικούς μας πόρους και εξοπλίστηκε με έναν υπερσύγχρονο αναπνευστήρα εντατικής θεραπείας για πρόωρα νεογνά και μικρούς ασθενείς, εξοπλισμό με καθοριστική σημασία για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της κλινικής μας. Πάμε να βάλουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, τον κύριο Γιώργο Καμπούρη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για μεταφέρετε μας λοιπόν έτσι περισσότερες πληροφορίες για αυτή την είδηση.
2: Πρώτα απ' όλα ήταν κάτι που έλειπε από την κλινική.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή τα παιδιά για να πάνε στο αεροδρόμιο πηγαίναν με πρωτόγονους τρόπους ή αμπού όπως λεγότανε και πήγαινε με χειροκίνητα να τροφοδοτούν το παιδί με αέρα. Ενώ λοιπόν πήραμε ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο αναπνευστήρα, κατάλληλο για παιδάκια, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να φτάνει στο αεροδρόμιο και να συνεχίζει αν απαιτείται την παραπέρα πορεία του. Ταυτόχρονα θα πάρουμε και δωρεά ακόμη έναν τύπου Χάμιλτον, ο οποίος δεν είναι δωρεά από το νοσοκομείο Μυτιλίνης, που είχαμε περισσότερους όταν ήμουνα.
0: Μιλάμε για έναν εξοπλισμό που τι κόστος έχει, κύριε διοικητά?
2: Περίπου 20.000.
0: Ήταν τόσο δύσκολο, δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων.
2: Δεν είναι θέμα
0: εντάξει, ναι. Να μην...
2: Δεν είναι δύσκολο. Ακούστε κύριε Τρικώδη. Είναι σαν το σπίτι σας. Ναι. Έχετε κάποια οικονομική άνεση. Άλλος προτιμάει να δώσει να πάρει ένα παντελόνι να είναι μάρκα. Άλλος προτιμάει να δώσει να πάρει το πανέρι και να κερδίσει άλλα χρήματα.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, είναι θέμα προτεραιότητων.
2: Εμείς λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε να εξασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα και πρέπει υποχρεωτικά να πάνε σε κεντρικό νοσοκομείο παιδών των Αθηνών, αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί διέτρεχαν κάποιους κινδύνους, φροντίσαμε και πήραμε το υπερσύγχρονο αυτόν αναπνευστήρα ώστε με ασφάλεια τα παιδιά να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και η ερώτηση που είναι η επόμενη που θέλω να κάνω, αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική πώς οι γιατροί υπηρετούν και αν έχουμε κάποια αποτελέσματα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος? Νομίζω έχει και παιδίατρο μέσα.
2: Λοιπόν, η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία λύγει την Τετάρτη 2 ώρα το μεσημέρι, μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχω είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από έναν ακόμη γιατρό παιδίατρο για τη θέση διευθυντού.
0: Ωραία. Και έχουμε ήδη άλλον έναν παιδίατρο.
2: Έχουμε ακόμα μία παιδίατρο.
0: Μία παιδίατρο.
2: Οπότε ουσιαστικά αν έρθει και, αυτό, και αυτός ή αυτή δεν ξέρω τι είναι, απλοποιείται η κατάσταση και βελτιώνουμε τις συνθήκες. Όπως επίσης περιμένω και καρδιολόγο. Περιμένω και δύο νευροχειρουργούς που έχουν δηλώσει.
0: Μάλιστα. Παθολόγοι.
2: Δεν έχω ακόμα εικόνα για παθολόγους.
0: Δεν έχουμε εικόνα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
2: πολύ σημαντικό.
0: Παθολόγοι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Το καλό είναι ότι από τις θέσεις αυτές έχουν δηλώσει αρκετή. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αρκεί βέβαια ενδιαφέρον να συνεχιστεί μέχρι πλέον.
0: Μακάρι. Είπατε 2 η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης κλείνει.
2: Ακριβώς λίγη η προθεσμία καταθέσεων των δικαιολογητικών.
0: Κύριε Δικητά, το τμήμα της, για τις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις...
2: Προχωράει κανονικά και λειτουργεί κανονικά, και το πιο σημαντικό και το μεγάλο σχετικό και δελτίο τύπου είναι όταν γίνεται μια κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση, τα αποτελέσματα και το φωτογραφικό υλικό μπαίνουν στον ιατρικό. Έχουμε ρυθμίσει, έχουμε συντονιστεί με το πληροφοριακό σύστημα να μπαίνουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ώστε αν ο ασθενής πάει για ψυχολόγο σε κάποιον άλλο γιατρό ή στην Αθήνα ή κάπου αλλού, μπορεί να μπει μέσα ο γιατρός σε δίκτυο ιστορικό και να δει ακριβώς τι συμβαίνει πριν από 15 μέρες, πριν από ένα μήνα, πριν από 2 μήνες.
0: Είναι σημαντική και η συγκεκριμένη έτσι, εξέλιξη, αναβάθμιση, θα το πω εγώ, η τεχνολογική.
2: Προσπαθούμε διαρκώς να πάμε στη νέα εποχή, στην εποχή της πληροφορικής, ώστε να διευκολύνουμε τον κόσμο, αυτός που κάνει εξετάσεις να τις έχει δει πάντα μέσα στο φάκελό του, ώστε να μην χρειαστεί να τις επαναλαμβάνει. Και την ταλαιπωρία γλιτώνει, αλλά και διευκολύνεται καλύτερα. Και έχει καλύτερη εικόνα ο νέος θεράπο γιατρός για το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ωραία. Άρα... Γι' αυτό το μισό λεπτάκι μου έρχεται ένα μήνυμα από φίλο ακροατή σχετικά με την επάρκεια που υπάρχει στα αναλώσιμα για το μηχάνημα και το, τα υλικά καθαρισμού για τις κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει κάποιο θέμα?
2: Έχουμε προχωρήσει σε διαγωνιστική πρόγραμμα, σε διαγωνιστική διαδικασία να τα διασφαλίσουμε SAE.
0: Ωραία. Η αναβάθμιση αυτή που έγινε στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, δηλαδή στο πλαίσιο αυτού του ψηφιακού εξυγχρονισμού, μιλάμε ότι θα υπάρχει για κάθε ασθενή η εικόνα του θα μπαίνει σε αυτό το σύστημα, ούτως ώστε να υπάρχει για οποιοδήποτε περίπτωση που θα πάει σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της χώρας.
2: Κυρία Τρυπόδη, εφόσον έχει μπει στην άλλη συνταγογράφηση και έχει ιατρικό φάκελο, βεβαίως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Διότι υπάρχει, από ό,τι θυμάμαι, δεν τα είχαμε πει, το άλλο δελτίο τύπου που μας είχατε στείλει ήταν ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού αυτού εξυγχρονισμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού διαχείρισης του τμήματος αιμοδοσίας, μία δράση του Υπουργείου Υγείας που εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Σύστημα Αιμοδοσίας και Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης Εμπειρίας του Ασθενής στο νοσοκομείο.
2: Σωστά.
0: Άρα τι είναι αυτό που επιτυγχάνεται?
2: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κίνδυνος λάθος. Να δώσουμε λάθος σε μας σε λάθος ασθενή. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε ποιος είναι ο ασθενής. Ποιος είναι ο αιμοδότης, ξέρουμε κατευθείαν την ομάδα αίματος. Κατά γύρω μεγάλος όγκος αρχείων και τρεις υλικού που δεν τηρούσαμε μέχρι τώρα στην αιμοδοσία. Παρέχεται δυνατότητα διασχίσης του τμήματος αιμοδοσίας με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, διευκρίνοντας την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων.
0: Μάλιστα.
2: Και μειώνουμε τον ολοένα αυξημένο φόρτο εργασίας του τμήματος αιμοδοσίας. Mm-hmm. Δηλαδή πάντοτε διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε οι εργασίες να γίνονται με μεγάλη ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος λάθος.
0: Σημαντικό. Είπαμε ότι ό,τι είναι θετικό πρέπει να το αναφέρουμε, χωρίς να ξεχνάμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
2: Τα προβλήματα δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Εμείς λέμε αν δεν είμαστε μέρος της λύσης, δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα προβλήματα ξέρουμε, δεν τα διωγγώνουμε, τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση και προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: και έτσι πρέπει να γίνεται. Και δώστε μας και μια...
2: Νομίζω προς την κατεύθυνση αυτή πάμε καλά και θα συνεχίσουμε πηγαίνουμε. Mm-hmm. Όσο προχωρά ο καιρός θα διαπιστώσετε, κύριε Τρυπόδη, αν και εμένα δεν μ' αρέσουν να κάνω δηλώσεις εκ των προτέρων, πάντα θέλω κάτι να γίνεται και μετά το λέω. Λοιπόν, θα διαπιστώσετε σιγά σιγά ότι πολλά πράγματα παίρνουν το δρόμο τους και λύνονται. Σιγά σιγά όμως. Το κακό είναι ότι το τέρας γραφειοκρατίας δεν παλεύεται. Θέλουμε διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τι γίνεται με το θέμα του μαγνητικού τομογράφου? Μας είχατε πει ότι υπάρχει ένσταση.
2: Υπάρχει ένσταση. Έχει κατοχυρωθεί από την Επιτροπή στην Philips και η Siemens, που ήταν μία από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, έκανε προσφυγή. Μένουμε να εκδικαστεί προσφυγή. Περίπου θέλουμε ένα τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Εμείς προχωράμε, ναι. Κανονικά έχουμε βρει το χώρο που θα εγκατασταθεί, προχωράμε να λύσουμε προβλήματα ώστε όταν έρθει ο χώρος είναι έτοιμος να τοποθετηθεί.
0: Και με το θέμα του τμήματος του αιμοδυναμικού.
2: Είναι στην ίδια κατηγορία.
0: Α, και εκεί ένσταση έχουμε.
2: Και δυστυχώς όταν υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, εκεί διαρκώς έχουμε ενστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακρότες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον διοικητή του νοσοκομείου. Είναι σημαντική η ενίσχυση του νοσοκομείου με αυτόν τον εξοπλισμό που έχει να κάνει με τα νεογνά που πρέπει να μεταφερθούν και να υπάρχει αυτός ο αναπνευστήρας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ελπίζουμε στο δεύτερο μέρος να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αράπογλου, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πλατφόρμα που ανήκει και θα ωφελήσει πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
22: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730-87-151.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: βλέπω.
1: Εργασίες κυπουργής.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
0: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν τη Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στου μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μα Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο τη γειτονιά. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
25: Έχω.
26: Μετά θα πάνε
25: εξτασιαστεί.
26: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
31: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
30: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
31: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
30: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
31: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
30: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
31: Πανουράκης.
32: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
33: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
32: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
33: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
34: 2000 FM.
35: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
36: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχουμε το ανακαινίζω νοικιάζω που ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Είπαμε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 90 με 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Όπως είπαμε, το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 90 με 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Πάμε, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Αράποκλου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, γενικότερα. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
36: Λοιπόν,
4: όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πούμε ότι το βασικότερο στοιχείο όλων είναι ότι θα πρέπει να είναι κύρια η κατοικία, να είναι τακτοποιημένη ως προς τις αυθαιρεσίες της, δηλαδή να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες ή να, αν τυχόν υπήρχαν αυθαιρεσίες, να έχουν τακτοποιηθεί, και εννοείται να υπάρχει νόμιμη άδεια εφόσον πρόκειται για νόμιμα κτισμένα κτίσματα, διαμερίσματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αναβαθμιστούν οι κατοικίες, ούτως ώστε να είναι και ενεργειακά πιο αποδοτικές και να είναι και λιγότερο κοστοβόρες και για τους χρήστες των ακινήτων όσον αφορά την κατανάλωση τείχων, ρεύματος ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, όπως επίσης και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς ούτως ή άλλως οι κατοικίες, εφόσον αναβαθμίζονται ενεργειακά και ανακαινίζονται, σε κάθε περίπτωση θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα είναι ένα βασικό κίνητρο συντήρησης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ανακαινίζω ενοικιάζω. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πούμε ότι στην ουσία χρηματοδοτεί μέχρι 36.000 ευρώ και επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενίσχυσης που καλύπτεται από το κράτος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά θα πρέπει να ενοικιάσει στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης το διαμέρισμά του για την ελάχιστη χρονική νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας, που είναι τα 3 έτη, ούτως ώστε να είναι δικαιούχος του προγράμματος αυτού. Να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις, άνοιξε επίσημα η πλατφόρμα ούτως ώστε οι δικαιούχοι να προβούν στις αιτήσεις που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μέσω του gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα που και στο παρελθόν είχε βρει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς απευθυνόταν κυρίως σε ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν επιλέξει είτε συνειδητά οι ίδιοι να έχουν κλειστά τα διαμερίσματά τους, λόγω του ότι δεν ήταν σε θέση, σε οικονομική θέση, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με ιδίους πόρους στην αναβάθμιση και ανακαίνιση των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα αυτά τα διαμερίσματα να παραμένουν κλειστά και να είναι κενά, δίχως να παραχωρούνται για ενοικίαση. Οπότε αυτό το πρόβλημα το εντόπισε η κυβέρνηση και δίνει στην ουσία οικονομικά κίνητρα, όπως με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με άλλα προγράμματα, με το εξοικονομώ παραδείγματος χάρη, όπου παρατηρούμε ότι οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται στα προγράμματα αυτά, καθώς δίδεται μια σημαντική οικονομική ενίσχυση και ένα σημαντικό κίνητρο ώστε οι ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα διαμερίσματά τους και τις πολυκατοικίες.
36: Αυτό το πρόγραμμα αφορά σε σπίτια, όπως είπαμε, που είναι κύρια κατοικία, είπατε.
4: Σωστά.
36: Αλλά που θα το νοικιάσει κάποιος. Που θα το νοικιάσει όμως στη συνέχεια κάποιος.
4: Ακριβώς, θα πρέπει να το ενοικιάσει, γι' αυτό άλλωστε λέγεται ανακαινίζω ενοικιάζω. Επίσης αφορά κατοικίες που είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και αφορά παλιές κατοικίες που είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Επομένως απευθύνεται σε παλιές κατοικίες όπου στην ουσία αυτές, λόγω της φθοράς που έχουν, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ηλικία τουλάχιστον 35 ετών, σημαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν και να ανακαινιστούν. Επομένως, το πρόγραμμα αυτό στην ουσία έχει ως στόχο την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κατοικιών, των κλειστών κατοικιών, ούτως ώστε αυτές να αναβαθμιστούν και να διοχετευτούν στην ενοικίαση και να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία από τους ενοικιαστές. Και επίσης υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπου η χρηματοδότηση όμως φτάνει στις περισσότερες περιπτώσεις στο 70% ακόμα και στο 80%. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, καθώς η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες είναι μικρή σε σχέση με το όφελος που θα έχουν από αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση.
36: Αυτό που δεν κατάλαβα και θέλω να μου το εξηγήσετε, όταν λέμε κύρια κατοικία, δεν είναι το σπίτι στο οποίο εγώ μένω?
4: Σωστά, είναι το σπίτι που μένετε, αλλά δεν θεωρείται, ας πούμε, κύρια κατοικία το σπίτι που έχω στο χωριό και δεν μένω εκεί και δεν το δηλώνω φορολογικά σαν κύρια κατοικία. Όπως επίσης δεν θεωρείται κύρια κατοικία η εξοχική κατοικία που τυχόν έχω κάποιο εξοχικό μακριά από την κύρια κατοικία μου, τον τόπο εργασίας μου ή τον τόπο που
36: δηλαδή
4: μένω.
36: Δηλαδή να το κάνω
4: μόνιμα.
36: Έτσι, να το λίγο κι εγώ πιο να το κατανοήσω και οι φίλοι ακροατές. Έχω ένα σπίτι που μένω, αλλά έχω και ένα άλλο σπίτι που ενοικιάζω όμως,
4: ναι,
36: δεν είναι ξενοικιαστό, που θεωρείται η πρώτη κατοικία κατά κάποιο τρόπο, ή ένα σπίτι που έχω στην ίδια περιοχή από τους γονείς μου, μπορώ αυτό να το φτιάξω ενώ είναι, θέλει κάποια βελτίωση.
4: Αυτό μόνο εφόσον μπορεί να δηλωθεί σαν κατοικία, σαν ήταν δηλωμένη σαν κλειστή κατοικία, δηλαδή σαν κατοικία που δεν χρησιμοποιείται.
36: Άρα δεν μπορούμε ένα που ενοικιάζεται τώρα να το φτιάξουμε, γιατί έχει να κάνει με σπίτια που πρέπει να φτιαχτούν και να νοικιαστούν, να βγουν στην αγορά.
4: Ακριβώς, και να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι αυτό αφορά στην ουσία κατοικίες οι οποίες είχαν δηλωθεί και στο Ε1 φορολογικά, δηλαδή ήταν δηλωμένες ως αχρησιμοποίητες, να το πούμε απλά, κλειστές κατοικίες τα έτη 2024 και 2025.
36: Ωραία. Επίσης, σε δύο μήνες διαβάζουμε ότι θα ανοίξει και το πρόγραμμα ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση αυτή τη φορά.
4: Σωστά. Αυτό αφορά κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Εκεί βέβαια κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν τα κριτήρια που προτείνονται και θα τεθούν, είναι ότι για 5 χρόνια θα πρέπει να παραμείνει σε καθεστώς ιδιοκατοίκησης η κατοικία αυτή που δηλώνεται σαν κατοικία του ιδιοκτήτη και να μην μπορεί να την νοικιάζει είτε σαν επαγγελματικό χώρο είτε σαν σε βραχυχρόνια μίσθωση στις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ούτε σε μακροχρόνια μίσθωση για το πρόγραμμα πάντα, το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση μιλώντας. Όσον αφορά το πρόγραμμα του ανακαινίζω ενοικιάζω, εκεί μπορεί να δηλωθεί και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να δηλωθούν για μακροχρόνια μίσθωση που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 3 έτη, που είναι η νόμιμη διάρκεια, η ελάχιστη διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης.
36: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά και με το σπίτι μου 2, όπου εκεί είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από τους νέους, οι οποίοι επιλέγουν τα νέα ζευγάρια ή κάποιος που είναι μόνος του, αντί να πληρώνω ένα υπέρογκο ενίκιο, ας το πληρώνω ως μια δόση δανείου και να έχω και στην κατοχή μου στο τέλος ένα σπίτι. Δεν υπήρχαν σπίτια.
4: Ναι, ναι, δεν υπήρχαν σπίτια, πράγματι, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Υπήρχε ήδη πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 με χιλιάδες αιτήσεις, υπερβήκαμε τον αριθμό των 100.000 αιτήσεων. Λίγοι ήταν οι δικαιούχοι που ήταν τυχεροί και έλαβαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, να πούμε ότι επεκτάθηκαν, η διαφορά με το πρόγραμμα με το σπίτι μου ένα ήταν ότι επεκτάθηκαν τα ηλικιακά κριτήρια και αφορούσε την ουσία άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορούσε μόνο στους νέους της ελληνικής επικράτειας, ήταν διευρωμένο το ηλικιακό κριτήριο. Επίσης αφορούσε κατοικίες οι οποίες είχαν άδεια οικοδομής μέχρι το 2007 και επίσης αφορούσε κατοικίες όπου δεν μπορούσαν να υπερβούν σε αξία 250.000 ευρώ και είχαν εμβαδό μέχρι 150 τετραγωνικά. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ίσχυαν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία στην ουσία αφορούσαν είτε σε πρόσωπα που μπορούσαν από μόνα τους να λάβουν τη συγκεκριμένη επιχορήγηση, είτε αφορούσαν και δικαιούχους που ήταν έγγαμοι παντρεμένοι ή είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Επομένως, το πρόβλημα εντοπιζόταν αφενός στο γεγονός ότι έπρεπε, αφορούσε κατοικίες που είχαν άδεια οικοδομής μέχρι και το έτος 2007 και επίσης λόγω της ανταπόκρισης, της μεγάλης ανταπόκρισης και ζήτησης που υπήρχε, στην ουσία σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές συγκριτικά με την πραγματική αξία που είχαν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα πολλοί μετέπειτα να μην εξέφραζαν το ενδιαφέρον που είχαν εκφράσει την αρχή, όπως επίσης δεν υπήρχαν και διαθέσιμες κατοικίες. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα, ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες που να καλύπτουν και αυτά τα κριτήρια, αλλά και να καλύπτουν και τις ανάγκες των υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος.
36: Μάλιστα. Πάμε και σε μία ανακοίνωση που βλέπω εδώ στην Πομιδά για την ολέθρια διάταξη για διαγραφή ακινήτων από το Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης που ζητάτε να αποσυρθεί.
4: Σωστά. Αυτό είναι πολύ, πολύ κομψά μια ολέθρια διάταξη. Δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Μιλάμε για κατάφορα άδικη διάταξη σε περίπτωση που εφαρμοστεί. Καθώς στην ουσία αυτό που ορίζει είναι ότι σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ή μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής, στην ουσία θα διαγράφεται από το Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων η κατοικία που έχει δηλωθεί του πρώην ιδιοκτήτη στην ουσία και θα διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα. Κάτι το οποίο στην ουσία καταπατά το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας και είναι σίγουρα κοινωνικά και οικονομικά άδικη η συγκεκριμένη διάταξη. Εμείς έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί και να διαγραφεί η συγκεκριμένη διάταξη, να μην εφαρμοστεί που αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Καθώς δεν μπορεί απλά λόγω μιας μεταβίβασης ή ενός θανάτου ή ενός αβέβαιου γεγονότος πολύ απλά να διαγράφονται αυτόματα ιδιοκτησίες από το Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης χωρίς να έχουν τον λόγο οι νόμιμοι κληρονόμοι που είναι οι μετέπειτα ιδιοκτήτες και υπάρχει νόμιμη διαδοχή με βάση και τα συγκεκριμένα κριτήρια που προανέφερα. Έτσι λοιπόν, στην ουσία η συγκεκριμένη διάταξη εμείς έχουμε ζητήσει να μην εφαρμοστεί και αναμένουμε την απάντηση και από το αρμόδιο Υπουργείο και από τη μεριά της ΑΔΕ, ούτως ώστε να μην εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη. Mm-hmm.
36: Και κάτι τελευταίο, είδαμε ότι πήρε παράταση μέχρι 22 Ιουνίου ο καθαρισμός των οικοπαίδων ώστε να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Εσείς βέβαια έχετε σαν Πομιδά ζητήσει αυτό να γίνει, η παράταση να δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου, γιατί είχαμε και κάποιες βροχές που δεν ήταν εύκολο να καθαριστούν κλπ.
4: Σωστά, σωστά, γιατί υπήρχαν κάποιες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα, αν θυμάστε, τις πρώτες μέρες του Μαΐου σε όλη την Ελλάδα και επίσης εφόσον δίδεται η δυνατότητα από τον αρμόδιο υπουργό με βάση την προβλεπόμενη διάταξη ούτως ώστε να δοθεί αυτή η παράταση, θεωρούμε δεδομένο ότι θα δοθεί αυτή η παράταση καθώς ο ιδιοκτήτης στην ουσία που καθαρίζει το οικόπεδο θα πρέπει όλο αυτό το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου που κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο σε κάθε περίπτωση να το κρατάει καθαρό και να έχει υποβάλει και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο, το οικόπεδο έχει καθαριστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι ασφικτικές οι προθεσμίες θα πρέπει σίγουρα να εξετάσει η κυβέρνηση το να δοθεί μια μικρή έστω περαιτέρω παράταση ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες να προβούν στους απαραίτητους καθαρισμούς και να υποβάλουν και τις σχετικές δηλώσεις προς αποφυγή των προστήμων που προβλέπονται.
36: Και τα πρόστιμα αυτά, εάν υπάρχει συμμόρφωση του ιδιοκτήτη, δηλαδή υπάρχει η ειδοποίηση και συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης, μειώνεται αυτό το πρόστιμο?
4: Συνήθως αυτό που γίνεται στους εκάστοτε δήμους είναι ότι αποστέλλεται μία προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες, μία αρχική προειδοποίηση. Συνήθως οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και προβαίνουν σε καθαρισμό. Άλλως, σε διαφορετική περίπτωση έχει το δικαίωμα ο εκάστοτε δήμος να προβεί στον καθαρισμό και στη συνέχεια να αποστείλει το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη για τον καθαρισμό που προέβη ο ίδιος ο δήμος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
36: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο πρέπει να επισημανθεί που αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων αυτό το χρονικό διάστημα.
4: Αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να επισημάνουμε όσο αφορά το τέλος τοπικής ανάπτυξης που είχε εξαγγελθεί όσον αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου αφορούσε το τέλος τοπικής ανάπτυξης, στην ουσία ήταν ένα νέο τέλος που θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με βάση τις πληροφορίες, όπου αρχικά είχε εξαγγελθεί ότι θα είχε στην ουσία αυτό

0: συνάντηση που είχαμε σαν πανελλήνια ομοσπονδία ιδιοκτητών με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, και επετεύχθη το τέλος αυτό να είναι στο 0,70%, δηλαδή το διπλάσιο, και αποφεύχθηκε η επιβολή και επιπλέον τέλους περιφερειακής ανάπτυξης που αφορούσε τις περιφέρειες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης αποφεύχθηκε το γεγονός ότι είχε εξαγγελθεί μια μονομερής επιβολή ενοικιοστασίου για τους δήμους και τις περιφέρειες στην μίσθωση ακινήτων, όπου σε ακίνητα δηλαδή που νίκιαζαν οι δήμοι και οι περιφέρειες, και αποφεύχθηκε αυτό και δεν θα εφαρμοστεί το ενοικιοστάσιο που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση όσον αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες, που θα επέβαλε στην ουσία, αν τυχόν είχε κάτι τέτοιο, θα αποτελούσε ένα νέο ενοικιοστάσιο και μια δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του ότι θα μπορούσαν μονομερώς οι δήμοι και οι περιφέρειες να παρατείνουν τις μισθώσεις ως ενοικιαστές και θα δέσμευαν τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Και σίγουρα αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών, η οποία σε κάθε περίπτωση πάντα προσπαθεί για το καλύτερο και για την προστασία των ιδιοκτητών, και παράλληλα και στο site μας, στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, στο pomida.gr, βρίσκονται αναλυτικά και όλα τα νέα για τους ιδιοκτήτες, όπως επίσης και αναλυτικά και όλες οι επιτυχίες που έχει επιτύχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία για την καταχείρωση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.
1: Στο θέμα του νέου φόρου για τα ακίνητα, του νέου έμφυα, όπως έχει χαρακτηριστεί, είπατε ότι καταφέρατε να μην τριπλασιαστεί. Άρα μιλάμε για ένα διπλασιασμό του ποσού που έδινε ο κάθε ιδιοκτήτης.
0: Από ό,τι φαίνεται, αυτό που θα είναι ότι θα εφαρμοστεί ο διπλασιασμός, αλλά μόνο όταν στην ουσία δεν επαρκούν τα έσοδα από το συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή αυτό που προβλεπόταν ήταν το 1,05%, και θα αφορά όμως μόνο τους δήμους που θα έχουν στην ουσία λιγότερα έσοδα από το 95% των εσόδων τους από ΤΑΠ και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά το έτος του 2025. Επομένως, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση και δεν θα αφορά όλους τους δήμους, γιατί πιθανότατα κάποιοι δήμοι να εισπράττουν περισσότερο ποσά ΤΑΠ ή φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε σχέση με έναν μικρό δήμο, ας πούμε, που δεν είναι τουριστικός δήμος ή δήμος όπου έχει μεγάλες αντικειμενικές αξίες. Επομένως, αυτή η διάταξη δεν αφορά καθολικά όλους τους δήμους, αλλά μόνο τις περιπτώσεις αυτές που προανέφερα, όπου δήμοι στην ουσία θα εισπράττουν λιγότερα έσοδα σε σχέση με αυτά που χρειάζονται να έχουν, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη. Επομένως, η συγκεκριμένη διάταξη εξαρτάται ανάλογα με τα έσοδα του εκάστοτε δήμου που θα έχει μέσω του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και από αυτό και μόνο θα εξαρτάται η επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ράποκλου. Ευχαριστούμε
0: για τις πληροφορίες.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είπαμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Είναι βασική προϋπόθεση, δικό μας το σπίτι, ναι, είναι κλειστό και θέλουμε να το φτιάξουμε για να το βγάλουμε στην αγορά, διότι δεν υπάρχουν σπίτια προς ενοικίαση, και σε 2 μήνες θα ανοίξει πλατφόρμα και για το Ανακαινίζω το δικό μου σπίτι, αυτό στο οποίο διαμένω, με την προϋπόθεση για 5 χρόνια να μην το νοικιάσω, αλλά πράγματι να είναι για ιδιοκατοίκηση. Πάμε σε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα πολύ μικρό και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizer Samos. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Σου λέω, έχω κι άλλο.
19: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδα εδώ.
18: Έχω.
19: Μετά θα πάνε
18: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε,
19: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
10: στις 10 με τον. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε. Αρχικά, να πω ότι εχθές Κυριακή είχαμε την απονομή διπλωμάτων για την 55η σειρά ναυσιπλοείας των νέων ιστιοπλών ανοιχτής θάλασσας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου, στις εγκαταστάσεις του ομίλου, εκεί με τον πρόεδρο τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα, ο ταμείας ο κύριος Θανάσης Λιμνιός. Μιλάμε για μια πολύ όμορφη έτσι λιτή εκδήλωση. Απονεμήθηκαν λοιπόν στους νέους ιστιοπλώους τα διπλώματα και μετά έστησαν και ένα μικρό γλεντάκι εκεί με ψητά, με μουσική. Γενικότερα έχουν ένα πολύ όμορφο κλίμα τα μέλη εκεί του Ναυτικού Ομίλου Σάμου. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα, να πούμε περισσότερα. Επίσης να πω ότι είχαμε μία εξαιρετική εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Είναι αυτή η εκδήλωση την οποία έψαχνα να βρω και τελικά ήταν η εκδήλωση προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής στην Περιφερειακή Ενότητα της Σάμου. Θα έχετε την ευκαιρία το βράδυ στην Σαμιακή Τηλεόραση να απολαύσετε έτσι και να πάρετε μία γεύση. Γιουκαλί, μία εμπνευσμένη μουσική πρόταση με τη σφραγίδα του μαέστρου Γιώργου Κουμαραδιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ ωραία εκδήλωση αυτή, τη συμμετοχή εξαίρετων μουσικών και ερμηνευτών και τη σύμπραξη του χορευτικού σχήματος Σάμος Τάγκο Αργεντίνο την Κυριακή το βράδυ, όπως είπαμε, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας στη Σάμου, και το κοινό που κατέκλυσε πραγματικά την αίθουσα και απόλαυσε μια πολύ όμορφη βραδιά. Μια κεντρική ιδέα, ένα νησί στο οποίο βασιλεύει η μουσική και η ανεμελιά, στήθηκε ένα πρόγραμμα με μουσικές από τον κινηματογράφο. Ήχους παραδοσιακούς, διασκευμένους άψογα, ήχους νοσταλγικούς, μουσική, χορό, που η ομάδα χορευτών τάγκο της Σάμου έδωσε ρεσιτάλ στην κίνηση, στις φιγούρες, στον αέρα των χορών του πάθους. Έπαιξαν η μουσική Γιάννης Παπαδημητρίου βιολί και βιολοντζέλο, Κατερίνα Μόκα βιολί κρουστά και τραγούδησε υπέροχα Κωνσταντίνα Αδελφοπούλου, κλαρινέτο Νικολέτα Μάλιου, πιάνο Ευθύμης Αντωνόπουλος, ηλεκτρικό μπάσο και ο μαέστρος Γιώργος Κουμαραδιός, πιάνο και μελόντικα. Μοναδικές οι ερμηνείες της Κατερίνας Σμόκα, του Δημήτρη Κλειώτη και της καθηγήτριας μουσικής Στέλλας Λιναρδή. Χόρεψαν η Άννα Καμαρίτη, ο Κώστας Καριώτογλου, ο Μιχάλης Κοκολιάδης και η Γιώτα Φράγκου, μέλη του Σάμους Τάγκο Αργεντίνο. Επίσης απόψε, 8.30 ώρα, έχουμε την Ένωση Μικρασιατών Σάμου, που έχει και μέλη χορευτικού συλλόγου αποτυχίο. Έχουν σμίξει λοιπόν οι Σαμιώτες με τους Χιώτες και υπόσχονται μια πολύ όμορφη εκδήλωση απόψε στην πλατεία του Δημαρχείου. Στην πλατεία του Δημαρχείου εδώ στην πόλη της Σάμου. Είχαμε εκλογές, είχαμε και αρχιερεσίες και στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στο Σύλλογο ΕΦΠΟ, των Φίλων και Υποστηρικτών Ατόμων με Καρκίνο. Και έχουμε νέα προεδρία. Πάμε λίγο να σας αναφέρω σχετικά με τον ΕΦΠΟ. Να διαβάσουμε λίγο εδώ και ποιοι, γιατί δεν τους θυμάμαι απ' έξω. Ξέρω ότι πρώτη στους ψήφους αναδείχθηκε η κυρία Θεοδώρα Παπαδάμ με 81 σταυρούς, Αγγελική Χατζημανόλη 61, Βαγγέλης Φώτινας 33, Αγγελική Βαλαγεωργίου 28, Ιωάννα Σεβαστάκη 25, Δέσποινα Ψαρά 25, Παγωνίτσα Σεχιώτη 24 σταυρούς, Αναστασία Μιλωνά 22, Μαρία Ελευθερίου 14 και Μαρία Μαυρίδου 13 σταυρούς. Πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία και στο Βαθύ και στο Καρλόβαση, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Εδώ ήταν επιβλέπων δικηγόρος, ο ασκούμενος δικηγόρος Γιάννης Βούρος, ενώ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δήμο Δυτικής Σάμου, ο δικηγόρος Εμμανουήλ Χιώτης. Αυτά λοιπόν αναφορικά με αυτές τις
αρχαιρεσίες και πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, όπου εκεί είχαμε επίσης την πρωτιά για τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη. Τώρα, αν θα είναι και πάλι ο πρόεδρος, αυτό έχει να κάνει με, με το πώς θα συσταθεί, πώς θα γίνει τέλος πάντων το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συσταθεί σε σώμα, θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα έχουμε ποιοι ακριβώς θα απαρτίζουν τα μέλη αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε λίγο να δούμε και ποιους άλλους είχαμε εκεί. Είχαμε τον κύριο λοιπόν Ευστράτιο Καπόλη με 46 ψήφους και την Ισμήνη Λαστιωτάκη και τον Παναγιώτη Γαλανόπουλο ακολουθούν, οπότε είπαμε θα δούμε ποιο θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, που βέβαια κάποια στιγμή είχε λίγο καθίσει σε εισαγωγικά, θα το πω, γιατί μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, της COVID, που δεν υπήρχε ούτε ένα δελτίο τύπου. Ελπίζω ότι τώρα, εντάξει, έχουν λίγο ξεκινήσει πιο δυναμικά. Ακολουθούν λοιπόν και ο κύριος Γαλανόπουλος, όπως είπαμε, η κυρία Λαστιωτάκη με 43 ψήφους, 36 ο Γαλανόπουλος, ο κύριος Καζάς 35, η κυρία Παντελάδη 33, ο Ανδρέας Ευστρατουδάκη 30, Αμάντα Γεωργίου 29, Ευτυχία Δήμου 28 και Αργυρό Στεφανάκη 26. Και αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Γαλανόπουλος και η κυρία Σταθά Θάλια. Πάμε τώρα να παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, αλλά αύριο θα συνεχίσουμε. Τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμάς θα μας ακούσετε στις 6 ώρες επανάληψη. Είναι πολύ σημαντικό στην συνέχεια στην εκπομπή του Ιπποκράτη. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων στην Μινώα Παιδιάδα, είναι, σωστά δεν το λέω, το Δήμο, γιατί το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται και με τα σεισμόπληκτα. Πώς θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Σαμιώτες, που έχουν πάρα πολλά σεισμόπληκτα βέβαια, μετά από το φωνικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020. Αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί, εδώ πάντα συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Γεια σας.

0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: 2000 FM.
3: 2000 FM.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
14: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
13: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
14: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
13: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
17: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
17: Χαμογελώ μέσα τους!
18: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
13: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
23: Σήκω απ' τη θέση σου.
24: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Συντονισμένη εδώ στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Δευτέρας 15 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη, να δούμε τι συμβαίνει στην τοπική μας και όχι μόνο επικαιρότητα. 15 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και ανέμου. Και φυσικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ιερώνυμο και στον Αυγουστίνο που γιορτάζουν, φυσικά και σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο, είναι ξεχωριστή η σημερινή ημέρα έτσι και τη γιορτάζουν. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Εδώ μπορούμε να τα λέμε, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε και φυσικά αυτά τα οποία σας απασχολούν και ζητούν εδώ απαντήσεις, να καλέσουμε τους αρμόδιους έτσι να τα συζητήσουμε και να λάβουμε τις απαντήσεις και τις λύσεις φυσικά έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν όχι και σε όλες, γιατί εντάξει η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. 2000fm.samos@gmail.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι και στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, με έναν έθριο καιρό. Φτιάχνει ο καιρός ακόμη περισσότερο, διότι το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε και τόσο καλό καιρό. Είχαμε και κάποιες έτσι έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, κατά τόπους όπως λέμε εδώ. Ωστόσο, ο υδράργυρος ανεβαίνει κι άλλο. Τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε ακόμη και τους 35 βαθμούς, με έθριο καιρό και με ανέμους ανατολικούς έως 3 μποφόρ. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα νησιά μας τις επόμενες ημέρες. Πριν περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητάς μας, να πούμε ότι έχουμε νέους γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Να πούμε λοιπόν πως ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν προέρχονται από τον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διοίκησης έργων, με εμπειρία στους τομείς ευθύνης τους. Να πούμε λοιπόν πως στην ανακοίνωση των νέων γενικών γραμματέων σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, τοποθετώντας λοιπόν, όπως είπαμε, νέα πρόσωπα, τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Βάγγελος Κυριαζόπουλος, ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων. Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι οικονομολόγος, περιφερειολόγος με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στους τομείς της χωροταξίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και των λιμενικών υποδομών, με μία μακρά εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, έχοντας εργαστεί τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού αναλαμβάνει η αρχαιολόγος Ολυμπία Βικάτου, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από το 1989 και από το 2023 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές πολιτικές και την νησιωτικότητα. Ο κ. Κουτουλάκης έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Τη σκητάλη τώρα στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παίρνει ένας γνωστός άνθρωπος σε εμάς εδώ, τουλάχιστον έχουμε συνομιλήσει μαζί του αρκετές φορές ραδιοφωνικά εδώ. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αύριο θα μιλήσουμε εδώ στις εκπομπές μας μαζί του, η Βιολέτα Τρυπόδη και εγώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί με τον κύριο Φώτη Μάγκο, με μια πολυετή έτσι παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και τρεις συνεχόμενες επανεκλογές στον Δήμο
του ακριτικού νησιού εδώ των Λειψών, του γειτονικού μας νησιού. Ο Φώτης Μάγκος διαθέτει άμεση γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές κοινωνίες. Προερχόμενος από τον χώρο της εκπαίδευσης, έχει συνδέσει την δημαρχιακή του θητεία με έργα υποδομής, κοινωνικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ θεωρείται γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την νησιωτικότητα και τη διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους νέους γενικούς γραμματείς, και σε αυτό βέβαια το οποίο στεκόμαστε είναι εδώ σε έναν δικό μας άνθρωπο, έτσι τα λέγαμε, δικό μας επειδή τον γνωρίζουμε αρκετά, έχουμε μιλήσει μαζί του όπως σας έχουμε πει αρκετές φορές για διάφορα έτσι ζητήματα των νησιών μας και κυρίως βέβαια του γειτονικού μας νησιού εδώ των Λειψών, και εντάξει, χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τέτοια κέρια θέση, σημαντική θέση, και θα συνομιλήσουμε μαζί του και αύριο να ακούσουμε έτσι και την άποψή του και γενικότερα να συνομιλήσουμε μαζί του και για τα προβλήματα που καλείται πλέον, τα νέα προβλήματα τα οποία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει από την καινούργια του θέση. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Όπως ανέφερε πριν από λίγο, μιλώντας στον 2000FM, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο κύριος Κώστας Αράμπογλου. Τονίζουμε και πάλι για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα, πως διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ανακαίνιση καθώς και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις στα κίνητά τους. Να πούμε πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα του gov.gr. Ανακαίνιση λέγεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όπου θα εμφανίζεται το πεδίο Ανακαίνιση Κατοικίας και στη συνέχεια θα συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς στο TaxisNet. Με βάση λοιπόν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέσω διασταύρωσης στοιχείων από την ΑΔΕ θα προκύπτει αν ο πολίτης είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα, καθώς και το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει. Επίσης, στην συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε μία επικοινωνία με τον πρόεδρο σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει βγει μία δημοσίευση, ένα δημοσίευμα σχετικά με τα σεισμοπλήκτα, τι γίνεται όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω, που αφορά, αν αφορά και κατά πόσο εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει πρόβλημα και στα σεισμοπλήκτα. Θα μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Γκαντάτζιος στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λίγο, μέχρι να συνδεθούμε με την πρώτη καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, πως ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μηνώα Πεδιάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τα δημοσιεύματα που διακινούνται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 μόνο για έργα που βρίσκονται σε όριμο στάδιο υλοποίησης. Σε περίπτωση λοιπόν που η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση, θα πρόκειται για μια βαθιά άδικη απόφαση που θα αποκλείσει ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε ότι απαιτείται ειδική μέρημνα για αυξημένη στήριξη. Τους σεισμόπληκτους, τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς και τα άτομα με αναπηρία. Στην περίπτωση λοιπόν των σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού του 2021 εξακολουθούν να καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και σε εμάς. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τον κύριο Γκαντάτσιο. Μας έχει ενημερώσει ο κύριος Γκαντάτσιος ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με κάποιους συλλόγους εδώ στη ΣΑΜΟ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί κάποιος σύλλογος ή τουλάχιστον να υπάρχει μια συλλογική φωνή διεκδίκησης παρέα με τον συγκεκριμένο σύλλογο του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχει, μας έχει πει ο κύριος Γκαντάτσιος ότι δεν έχει κάποια ανάλογη έτσι απάντηση από εμάς εδώ. Και μας είχε πει τους φόβους του ότι θα, από εδώ και πέρα λέει, θα κινηθείτε μόνοι σας με το οποιοδήποτε κόστος, διότι άλλο το να υπάρχει έτσι μια συλλογική προσπάθεια, μια συλλογική φωνή στο να διεκδικούμε κάποια πράγματα συλλογικά και άλλο το να παλεύουμε μόνοι μας. Και αυτό το οποίο μας είχε αναφέρει επίσης είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας από εδώ έχουν ζητήσει τη βοήθειά του.
είτε μεμονωμένα, είτε τη βοήθεια του συλλόγου. Δηλαδή, έχουμε απευθυνθεί από τη Σάμμο σε ένα σύλλογο της Κρήτης να μας βοηθήσει για κάποια πράγματα, για κάποια θέματα. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και να επιταχύνονται λίγο γρηγορότερα οι διαδικασίες όταν πάμε λίγο πιο συλλογικά. Βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε μια επικοινωνία σε λίγο με τον κύριο Κατάτσιο από την Κρήτη να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αφορά και σεισμόπληκτους συμπολίτες μας το συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να δράσουμε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι λαμβάνουμε κάποια μηνύματα το τελευταίο διάστημα, μιας και έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, έτσι, και μιας και ακούμε και πολλές ειδήσεις και κυρίως διαβάζουμε και διάφορα έτσι νέα σε πλατφόρμες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πολλές φορές είναι και fake news, και καλά θα κάνουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία, να είμαστε και λίγο έτσι πιο συνειδητοποιημένοι στο τι διαβάζουμε και να μην πιστεύουμε και πολλά πράγματα. Και αυτό τώρα γιατί το λέμε, διότι κάθε καλοκαίρι, ειδικά κάθε καλοκαίρι, γενικά το ίντερνετ καταφέρνει να μας γεμίζει με διάφορους φόβους, όπως είπαμε, με διάφορα fake news. Ακούμε τις τελευταίες ημέρες και διαβάζουμε σε διάφορες ειδήσεις, διαβάζουμε διάφορες ειδήσεις για καρχαρίες, με φωτογραφίες έτσι σε διάφορες παραλίες, ότι έχουν έρθει καρχαρίες κοντά στα νησιά μας, κοντά σε παραλίες. Διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες με τσούχτρες, διάφορα βίντεο και φωτογραφίες με μεγάλα θαλάσσια ζώα, και εν πάση περιπτώσει δημιουργείται έτσι μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έχουν γίνει πλέον πιο επικίνδυνες. Η αλήθεια όμως, όπως λέμε, είναι συχνά πολύ διαφορετική από αυτό που φανταζόμαστε. Μπορεί όντως να έχουν έρθει καρχαρίες στα νησιά μας, στα νερά

0: ακολουθεί, ερευνά και προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου. Κυρία Μίλιου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και χαίρομαι που το ξεκινάτε ψύχρεμα.
0: Ακούσατε τον πρόλογο, έτσι.
1: Επικρατεί μια τρομολαγνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες και δεν ξέρω πού αποσκοπεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο να μην μπει στη θάλασσα. Η άγνοια, δεν ξέρω πού ξεκινάει, αλλά κάτι πρέπει να είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά σε αυτά τα θέματα.
0: Πόσο ζωντανό τελικά, κύριε Μίλιο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, είναι και πλούσιο τελικά το ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα σε σχέση με αυτά που αντιλαμβανόμαστε, που αντιλαμβάνεται ένας μέσος πολίτης?
1: Το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν το αφήνουμε και πολλά περιθώρια. Είναι επιβαρημένο, είναι υπεραλλιευμένο. Τώρα δέχεται και τα λίμματα της τουριστικής περίοδου σε νησιά όπως η Σάμος και πάρα πολλά άλλα που δεν έχουν καν μονάδες βιολογικού καθαρισμού που δουλεύουν. Άρα είναι ταλέπορο το θαλάσσιο περιβάλλον και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες για τους επικίνδυνους κραχαρίες, επικίνδυνες ανεμόνες και τα επικίνδυνα διάφορα άλλα, θεωρώ ότι όχι μόνο αποπροσανατολίζει τον κόσμο, αλλά τον τρομοκρατούν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν τελικά κραχαρίες στα ελληνικά νερά? Τι είδηση?
1: Εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα περιέγραφε ο Αριστοτέλης, τα περιγράφουν οι επιστήμονες εδώ για πολλά χρόνια. Οι ψαράδες τα γνωρίζουν καλά κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα. Κανένας μας δεν έχει ακούσει ποτέ για επίθεση ή για αλληλεπίδραση. Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή, στη θαλάσσια Τάφρο, ανάμεσα στη Σάμο, τη Χίο και την Ικαρία, μελετάμε τους πληθυσμούς τους, αλλά στα 300 μέτρα βάθος, στα 400 μέτρα βάθος, στα βαθιά νερά, εκεί όπου ζουν συνήθως. Και το πιο σημαντικό, εκεί είναι μέρος του οικοσυστήματος, έχουν αποδεκατιστεί βέβαια τα τελευταία χρόνια λόγω υπεραλίευσης και έτσι πολλά προστατευόμενα είδη καρχαριοειδών καταλήγουν στις αγορές κομμένα κομμάτια και πολλούνται ως γαλαίοι. Και σίγουρα οι τυχές εμφανίσεις, οι τυχές κινηματογραφίσεις από κινητά, από διάφορους ψαράδες που τα πετυχαίνουν, έχουν να κάνουν σίγουρα την άνοιξη, τα ζώα αυτά προσεγγίζουν παράκτιες περιοχές για αναπαραγωγή, για διατροφή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκινήσαμε να διερευνούμε πρόσφατα έχει να κάνει και με τη χρήση χημικών, οι λεγόμενες φερομόνες που δίνουν στα δολώματα που δίνουν σε ερασιτέχνες ψαράδες και τραβάνε τα ψάρια κοντά, γιατί πολλά από τα βίντεο αυτά τα είχαν τραβήξει ερασιτέχνες αλής με καλάμι που χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκευάσματα. Άρα είναι πολύ πιθανό, ίσως η λίγο πιο συχνή παρατήρησή τους να οφείλεται και στο ότι τα προσελκύουν με αυτά τα χημικά, τα οποία είναι για να προσελκύσουν τα διάφορα ψάρια τους, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα πώς αυτές οι ουσίες είναι ανεξέλεγκτες και διαθέτονται στον καθέναν ελεύθερα στην αγορά. Αλλά για να καταλήξουμε στο κομμάτι των πολιτών που ανησυχούν αν θα κάνουν μπάνιο και αν θα αφήσουν τα παιδάκια να κάνουν μπάνιο, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες από τους καρχαρίες. Υπάρχει κίνδυνος από τα jet ski, τα φουσκωτά, τους ανάστικους ανθρώπους που κατακλείζουν τις θάλασσές μας αυτή την εποχή. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι πιο μεγάλη απειλή για την ασφάλειά μας είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι με γρήγορα σκάφη που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Είναι σωστό, κυρία Μίλου, να πούμε ότι τελικά οι άνθρωποι αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τους καρχαρίες παρά το αντίστροφο, όπως λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχουν εξαλειφθεί τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως οι λεπτομέρειες των καρχαριωδιών γύρω στο 50-70%. Και το σίγουρο είναι ότι οι καρχαρίες, όπως και τα άλλα είδη, γνωρίζουν ότι το πιο επικίνδυνο είδος στις ελληνικές θάλασσες γενικότερα είναι ο άνθρωπος. Επομένως, μόλις υπάρχει η χορύπανση από σκάφη ή από ανθρώπους ή οποιαδήποτε παρουσία, σίγουρα και τα ζώα αυτά φεύγουν μακριά, όπως κάνουν και οι φώκες, όπως κάνουν και τα δελφίνια, όπως κάνουν και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη που κατά τύχη έρχονται σε πιο ρηχά νερά, γιατί μας αποφεύγουν και κάνουν πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε ασφαλείς για αυτούς.
0: Τώρα, κυρία Μίλιου, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει βέβαια και πολλές φορές έτσι πριν και τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για τις φάλαινες φυσιτήρες που βρίσκονται όντως στο Αιγαίο. Σε ποιες περιοχές? Μας είχατε πει και παλαιότερα, θυμάμαι, ότι έχουμε και εδώ κοντά στα νησιά μας, δηλαδή στη Χίο, στην Ικαρία, Σάμο.
1: Όχι απλώς και εδώ. Εδώ έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά περάσματα για τους φυσιτήρες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έχουμε παρουσία καταγεγραμμένη με φωτογραφικό υλικό από τη δεκαετία του 40 και αναφορές από κατοίκους

0: από μεγαλύτερου ηλικία από πολύ παλιά και έχουμε την τύχη ακόμα τα ζώα αυτά να περνούν από τα νερά μας, να τρέφονται στα νερά μας με τροφή την οποία εμείς οι άνθρωποι ευτυχώς δεν ψαρεύουμε, τρέφονται στα βαθιά νερά, mm-hmm. στην Τάφρο που φτάνει τα 1000 μέτρα βάθος και 400 μέτρα βάθος μάλιστα. Και η Σάμος και η Καρία και η Φούρνη και η Χίος είναι περιοχές τυχερές θα έλεγα, γιατί συνεχίζει να υπάρχει συνεχίζει μετανάστευση φυσιτήρων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Υπάρχει, ποια είναι μάλλον η μεγαλύτερη απειλή, κυρία Μίλιου, για αυτά τα ζώα σήμερα?
0: Τα ζώα αυτά είναι αρκετά σοφά. Mm-hmm. Τρέφονται με τροφή που δεν αγγίζουν εμείς οι άνθρωποι, άρα πρόβλημα τροφής δεν έχουν. Και μάλιστα έχουν ένα σοφό τρόπο διαχείρισης, δηλαδή βλέπουμε ότι μένουν λίγες μέρες. Όταν είναι ένας αρσενικός που τρώει μεγάλη ποσότητα θα είναι μόνος του. Όταν είναι οι θηλυκές με τα μικρά που είναι ο θηλυκός μπορεί να φάει και ένα τόνο τη μέρα, η θηλυκιά μπορεί να φάει μισό τόνο τη μέρα από τα βαθύδια καλαμάρια που δεν βγαίνουν, δεν είναι τα είδη που ψαρεύουμε εμείς, να επαναλάβω. Είναι σε συνεχή μεταναστευτική κίνηση mm-hmm. με αποτέλεσμα να μπορούν να διαχειρίζουν την τροφή τους. Δεν την υπεραλλιεύουν έτσι ώστε να μην να υπάρχουν αποθέματα για να αναγεννηθούν. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Περιμένουμε να πιάσουμε και το τελευταίο και μετά ναι. λέμε ότι δεν έχουμε ψάρια. Mm-hmm. Συνεπώς υπάρχει ακόμα, υπάρχουν υγιείς πληθυσμοί. Είναι πραγματικά ευτύχημα για όποιον τους πετύχει στο ανοιχτό πέλαγος και φυσικά είναι πολύ βαθιά στο ανοιχτό πέλαγος, άρα ποτέ κάποιος κολυμβητής δεν θα τα πετύχει mm-hmm. παρόλο που θα ήταν κάτι το σπάνιο και εντυπωσιακό, αλλά ποτέ δεν θα το βρούμε στην ακτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάθε καλοκαίρι υπάρχει σχεδόν μια μικρή ιστερία εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, γύρω από τις τσούχτρες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όντως περισσότερες τσούχτρες ή απλώς υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια?
0: Μεγαλύτερη δημοσιότητα και ιστερία, όπως λέτε, ακριβώς. Είναι πραγματικά, πιστεύω ότι είναι άδικο για τους πολίτες να βομβαρδίζονται με τόσα πολλά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για τις τσούχτρες, τις επικίνδυνες και πόσα άλλα. Ιδίως εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο δεν έχουμε καμία αύξηση. Mm-hmm. Οπότε, και υπάρχουν αυξήσεις σε περιοχές που έχουν και πολλή υπεραλίευση και πολλά θρεπτικά συστατικά σε πιο κλειστές θάλασσες. Δηλαδή στον Εβοϊκό, όπου και μόνο μέχρι πρόσφατα ο δυναμίτης ήταν κανόνας, ή και στην Κρήτη που επίσης, εκεί έχουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω υπεραλίευσης. Προημερών σε κατάδυση είδαμε ένα είδος τσούχτρα να το τρώνε ένα κοπάδι με μέδουσες. Οι τσούχτρες είναι στα βαθιά νερά, σπανίως έρχονται στην ακτή, δεν θέλουν όσο στην ακτή γιατί δεν βρίσκουν ούτε τροφή ούτε ασφάλεια εδώ πέρα, αλλά μπορεί να τις παρασύρει κάποιο ρεύμα. Και πάλι περιττός πανικός, περιττή υπερπροβολή και περιττή ιστερία, όπως λέτε κι εσείς, γύρω από το θέμα αυτό, που μπερδεύει τον κόσμο και πού να πάει, πού να μην πάει, πού να κολυμπήσει, αν πρέπει να κολυμπήσει ή όχι.
1: Τώρα, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος, κυρία Μίλιου, για τις ελληνικές θάλασσες? Διότι βλέπουμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές υπεραλίευση, όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως, πλαστικά, θερμοκρασία. Έχουμε περάσει αυτά τα κρίσιμα όρια ή υπάρχει χρόνος να αντιστρέψουμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την κατάσταση? Βοηθάει και ο κόσμος αυτό, στο να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που υπάρχει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό πρόβλημα είναι η υπεραλίευση, την οποία δεν διαχειριζόμαστε και την οποία ούτε η πολιτεία έχει καμία πρόθεση, όπως φαίνεται, να διαχειριστεί. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να περιορίζουμε την υπεραλίευση, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους ψαράδες, έτσι ώστε εμείς το πιέζουμε πάρα πολύ τις κρατικές αρχές, έτσι ώστε να δίνουν μια αποζημίωση στους ψαράδες για να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής, δηλαδή Απρίλη-Μάη, να μην πέφτει ούτε δίχτυ ούτε αγκίστρι στη θάλασσα. Βέβαια, θα πρέπει και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί οι ψαράδες έπρεπε να ζήσουν προφανώς και να μπορούν να έχουν μια αποζημίωση, όπως δόθηκε στην εποχή του COVID, για να ψαρεύουν. Mm-hmm. Και να τονίσω, γιατί τώρα θα ανεβάσουμε ένα μεγάλο θέμα την επόμενη εβδομάδα, για τον Εποκεπέ της Αλίας, ο οποίος έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για την Αλία, υποτίθεται για τους ψαράδες, το μετανομάσανε σε στήριξη των αλευτικών περιοχών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνανε κότερα, βίλες και πολλά άλλα απαράδεκτα έργα. Στην περιοχή εδώ γίνανε άσχετες επιχειρήσεις, καταδυτικά κέντρα, σουλατζίδικα, παγωτατζίδικα, παιδότοπη και διάφορα άλλα, τα οποία καλώς γίνανε, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνουν με τα χρήματα των ψαράδων. Τα χρήματα ρήματα της αλίας θα έπρεπε να δοθούν στους αλίες για να ψαρεύουν πιο επιλεκτικά, για να ψαρεύουν εποχές αναπαραγωγής, για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Κοντεύουμε να χάσουμε τους ψαράδες μας. Δεν το λέω εγώ. Θα πάτε σε οποιοδήποτε λιμάνι, θα δείτε ένα, δύο, άντε τρεις ψαράδες και ελάχιστοι από αυτούς είναι νέοι. Σε λίγο δεν θα έχουμε καν ψάρια να φάμε. Mm-hmm. Γιατί χάνεται το επάγγελμα, χάνεται η τέχνη, χάνεται η γνώση που την παλιά διμετέρειδε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι έχει το κράτος απαξιώσει τον κλάδο της αλίας. Οι ψαράδες με το ζόρι επιβιώνουν. Και παράλληλα γίνεται το τεράστιο φαγωπότη στα χρήματα των ψαράδων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ουσιαστικά οι φόροι μας πάλι. Και καταλήγουν να γίνονται βίλες, κότερα.
1: Και μας είπατε ότι αυτό το θέμα θα ανοίξει τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω έτσι να μας δώσετε, αν μπορείτε?
0: Όχι, αλλά να πω ότι 70 εκατομμύρια δοθήκανε, τα οποία ήταν πραγματικά μια πληγή. Εάν αυτά τα επενδύαμε στην αλία, για να έχουμε βιώσιμη αλία, βιώσιμους αλίες, να στηρίξουμε τους νέους αλίες, θα μπορούσε να έχει μια πολύ διαφορετική παρουσία και μια πολύ διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ψαράδες, οι οποίοι τους μετράμε χρόνο με το χρόνο, να εγκαταλείπουμε ο ένας με τον άλλον, γιατί πλέον η αλία δεν είναι βιώσιμη στις ελληνικές θάλασσες.
1: Και αναφερθήκατε και στην περιοχή μας, εννοείται γενικότερα τα νησιά ή ειδικά εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι Σάμου, Ικαρίας κλπ.
0: Τα παραδείγματα ήταν Σάμος, Ικαρία, Φούρνη. Δυστυχώς πήγανε και εδώ χαμένες ευκαιρίες και δεν είναι πρόβλημα των ψαράδων, είναι πρόβλημα των αρχών, οι οποίοι αντί να στηρίξουν την αλία, χρησιμοποιήσαν τους πόρους αυτούς, σύμφωνα με την εθνική οδηγία δυστυχώς, και ουσιαστικά κατασπαταλήσανε τους πόρους που θα έπρεπε να πάνε στην αλία και στους ψαράδες και στη στήριξή τους, γιατί μπορούν να ψαρεύουν πιο βιώσιμα, μπορούν να έχουν αποζημιώσει τις ζημιές που κάνουν τα δελφίνια και οι φώκες, μπορούν να έχουν στοχευμένα και όχι τυφλά όπως δοθήκανε πέρυσι, ακόμα και στους ανθρώπους που δεν έχουν καίκι και έχουν μια άδεια στο όνομά τους, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια σωστή. Ένα εξορθολογισμό των πόρων και να στηρίξουμε την αλία, η οποία χάνεται, η οποία υποφέρει και για την οποία θα έπρεπε να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή, ιδίως εμείς εδώ στα νησιά, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να χαθεί αυτός ο κλάδος και να τον αφήσουμε να γεράσει και να εξαφανιστεί ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Κυρία Μίλιου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο εκτός αερά μου. Αναφέρατε για ένα θέμα το οποίο δεν το συγκράτησα.
0: Να λέμε και τα καλά νέα λιγάκι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Να αναφέρω και το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας, το οποίο συνεχίζει τη δράση του με έδρα της Σάμο. Χειμώνα καλοκαίρι, πανεπιστήμια από το εξωτερικό έρχονται και αξιοποιούν τη Σάμο σαν αφετηρία για μαθήματα πεδίου, εξεταζόμενα πανεπιστημιακά μαθήματα. Για τώρα μόλις ολοκληρώσαμε ένα μάθημα με το Πανεπιστήμιο Roger Williams της Αμερικής, έγινε και ένα δεύτερο με άλλα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε επίσης και είναι πραγματικά και ενδιαφέρον και πολύ ελπιδοφόρο ότι νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες έρχονται στο Αιγαίο για να μελετήσουν όλα αυτά τις απορίες που έχουμε και εμείς και εσείς και όλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα σπάνια, ήδη οι φυσιτήρες, οι καρχαρίες, τα διάφορα σπάνια είδη που ζουν στις ελληνικές θάλασσες, ο τρόπος προστασίας τους και ο τρόπος έρευνάς τους. Γιατί η νέα γενιά επιστημόνων είναι απολύτως επίγον να αλλάξει ο ρόλος τους, να μην γίνουν και αυτοί οι άλλοι μια γενιά διαχειριστών που θα διαχειρίζονται προβλήματα καλώς ή κακώς, αλλά θα χρειάζονται πολύ πιο ριζικές λύσεις. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να μιλάμε για θαλάσσια ζωή, για επιβίωση των θαλασσών μας, γιατί τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον και οι θάλασσες και μοιάζει να έχει γίνει και στην Ελλάδα μια επιχειρηματική ευκαιρία για κάποιους, για την μπλε οικονομία, την πράσινη οικονομία, δεν ξέρω ποια άλλη οικονομία, αλλά χάνουμε την ουσία, χάνουμε πόρους που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αλία και τις θάλασσές μας και χάνουμε ακόμα χειρότερα και δεκαετίες που δεν μας περισσεύουν, χρόνια που δεν μας περισσεύουν τη θαλάσσια προστασία. Άρα το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας με έδρα εδώ τη Σάμο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και δράση σε όλο το Αιγαίο με αφετηρία τα λιμάνια της Σάμου, συνεχίζει εντατικά τα μαθήματα σε φοιτητές, τόσο σε αυτούς που έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, όσο και σε φοιτητές που έρχονται και παραμένουν στο νησί 6 μήνες, 1 χρόνο ή και 3 χρόνια αν κάνουν διδακτορική έρευνα. Mm-hmm. Και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι αυτή η αξία που χρειάζεται το Αιγαίο, να είναι ένα πραγματικό πανεπιστήμιο, ένας τόπος γνώσης και ένας τόπος εκπαίδευσης και όχι μόνο ένας τόπος διασκέδασης και διακοπών. Και με κάθε τρόπο, σε ζητώ αρχιπέλαγος, προσπαθούμε να το επεκτείνουμε και να το στοχεύουμε έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό και ουσιαστικό και να συνδράμει σε πολλούς τομείς, πέρα από τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας οπουδήποτε βρισκόμαστε, να υπάρχει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση αυτών των νέων ανθρώπων που πραγματικά μας δίνουν μεγάλη ελπίδα για το κατά πόσο αντιλαμβάνονται, το πώς αντιλαμβάνονται τη θαλάσσια προστασία. Ωραία. Έτσι, πάνω από 27.000 φοιτητές από 43 χώρες έχουν φοιτήσει στο Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας και παραμένουν μαζί μας. Πολλοί παραμένουν στο νησί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μακάρι αυτό να αποτελέσει και έμπνευση και για τα παιδιά του νησιού, για τους μαθητές του νησιού, τους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να κερδίσουν πολλά με την αλληλεπίδραση με το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας.
1: Μάλιστα, κυρία Μίλιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Και να μείνουμε σε επικοινωνία. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου, να έχουμε τόσο σημαντική φύση, έτσι, κάποια από τα σημαντικότερα λιβάδια Ποσειδονίας, κάποια από τα σημαντικότερα θαλάσσια δάση κοραλιών, 7 είδη θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιες χελώνες. Πραγματικά έχουμε μια τεράστια ερωτικελότητα η οποία επιβίωσε παρόλο που δεν την προστατεύουμε. Άρα είναι μια κοινή ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας και ξεκινάμε αναπτύσσοντας γνώση, να καλύψουμε τα κενά γνώσης όλων μας.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Μίλιο από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αυτό που κρατάμε από τη συζήτησή μας είναι ότι η θάλασσα δεν χρειάζεται το φόβο μας, χρειάζεται σεβασμό. Το λέμε συνέχεια και προς όλους τους τομείς έτσι που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Συχνά τρομάζουμε με τους καρχαρίες που ακούμε, αυτά τα οποία διαβάζουμε στα social media, με τις τσούχτρες ή τις φάλαινες. Η πραγματικότητα, από ό,τι ακούσατε και την κυρία Μίλιου, είναι ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας αποσταθεροποίησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος είμαστε εμείς, ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Δεν χρειάζεται φόβος και κυρίως καλό θα είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε και από εκεί που τα διαβάζουμε να τα φιλτράρουμε, όπως λέμε, διότι καμιά φορά τα social media γενικότερα δεν κάνουν και τόσο πολύ καλό, γιατί μας αποπροσανατολίζουν σε πολλά έτσι θέματα που αφορούν έτσι κάποιες ειδήσεις και μας τρομάζουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο είχαμε αναφερθεί λίγο στην αρχή της εκπομπής μας. Μιλάμε για το εξοικονομώ ανακαινίζω και θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά όλους μας και το λέμε αυτό γιατί μετά το σεισμό του 2020 και εδώ στη Σάμο, πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τις κατοικίες τους. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία με τον κύριο Γκατάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας στην Κρήτη, διότι όπως λέμε, όταν ένας σεισμός φεύγει από τα πρωτοσέλιδα, δημιουργείται ψευδαίσθηση ότι τελείωσε και το πρόβλημα, ότι μας ξεχνάνε και εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις αισθανόμαστε ότι μας έχουν ξεχάσει όταν σβήνουν λίγο τα φώτα της δημοσιότητας, όταν σταματούν να γράφουν οι εφημερίδες γενικότερα, όπως το λέμε. Στην πραγματικότητα όμως οι πληγές δεν έχουν κλείσει και όταν μιλάμε και για σεισμοπληκτούς, όταν τελειώσει η δόνηση δεν σταματάει το πρόβλημα εκεί. Συνεχίζεται μέσα από τη γραφειοκρατία, από τη μεγάλη γραφειοκρατία, από τις καθυστερήσεις, από την αβεβαιότητα και από την αναμονή, όπως λέμε. Θέλω να πάμε λίγο στον Σύλλογο Ελπίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας στην Κρήτη. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι έχουμε και μία επιστολή, μάλλον ένα εγγραφό το οποίο διαβάζουμε για την αγανάκτηση, εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα σενάρια νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, μιας και ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Να δούμε τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έτσι εγγραφό και πόσο μας επηρεάζει και εμάς, αν μπορεί να μας επηρεάσει, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και κάποια κινητοποίηση και από εμάς εδώ στη Σάμο. Κύριε Γκαντάτσιο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Είμαστε στην όμορφη Σάμο.
1: Χαιρετισμούς και στην όμορφη Κρήτη, βέβαια, διότι δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα το οποίο είχαμε αφήσει. Είχαμε βάλει μια ανωτελεία το προηγούμενο διάστημα που είχαμε μιλήσει μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει κάποιος σύλλογος, κάποιος απλός πολίτης από εμάς εδώ σε επικοινωνία με εσάς. Για να υπάρξει έτσι μια πιο συλλογική αντίδραση.
2: Δεν έχει έρθει κάποιος από την πλευρά της ΣΑΜΟ. Δεν θα ήθελα εγώ να ισχύσει το ρητό ότι μαζί με το Βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, που έτσι γίνεται, αλλά εγώ δεν θέλω, εμείς δηλαδή δεν θέλουμε τη ΣΑΜΟ σαν γλάστρα. Εμείς θέλουμε τη ΣΑΜΟ να αφήσει και να προσφέρει κάτι επιτέλους σε αυτή τη κοινή επιδίωξη και σε αυτό το κοινό αγώνα που ξεκινάμε. Εμείς έχουμε προχωρήσει, να ξέρετε. Έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλους συλλόγους και μάλιστα πιστεύω, αν και δεν είναι καλή περίοδος λόγω καλοκαιριού, θα κάνουμε την πρώτη μας έστω διαδικτυακή συνάντηση με τους άλλους λιγέντες και πιστεύω να ενημερωθείτε και μάλιστα. Ίσως προλάβετε να ενταχθείτε κι εσείς. Θα ήταν χαρά μας για ακόμα μία φορά. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε η ΣΑΜΟΣ να είναι η γλάστρα. Θέλουμε η γλάστρα να είναι αυτή, να, η ΣΑΜΟΣ θέλουμε να ανθίσει, θέλουμε να προσφέρει, θέλουμε να ενταχθεί και αυτή σε αυτά που θα διεκδικήσουμε και που λίγο πολύ τα παίρνουμε. Έμαθα πρόσφατα ότι στο εξοικονομό η ΣΑΜΟΣ δεν έχει ενταχθεί, αν δεν κάνω λάθος. Στο εξοικονομό του 25.
1: Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λίγο και σε αυτό, γιατί και εμείς προσπαθούμε έτσι να μάθουμε, να δούμε κάποια έτσι.
2: Έχω μια καταγγελία ότι η ΣΑΜΟΣ, ενώ αναφέρονται πληγές στις περιοχές, η ΣΑΜΟΣ δεν αναφέρεται για το εξοικονομό του 25. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, γιατί σήμερα με ενημέρωσαν. Κρατάω μια επιφύλαξη. Θα το δω όμως. Είναι ακόμα ένα σοβαρό θέμα και ακόμα δείχνει πως η ΣΑΜΟΣ έμεινε μόνη της, εκούσια έμεινε μόνη της, έτσι. Και συνεπώς όταν κάποιος μένει μόνος, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι εύκολη τροφή και εύκολο θύραμα.
1: Μα
2: για αυτούς που θέλουν
1: αυτό, κύριε Γκαντάτσιο, είπαμε και την προηγούμενη φορά, θυμάμαι χαρακτηριστικά πως μου το είπατε, ότι αν μείνει μόνη της η ΣΑΜΟΣ, ενδεχομένως να μην μπορέσει να διεκδικήσει και να μην επιταχυνθούν και κάποιες διαδικασίες. Δεν μιλάμε να γίνει κάποιος σύλλογος, αλλά τουλάχιστον όταν υπάρχει μια συλλογική φωνή και μια συλλογική διεκδίκηση, μια βοήθεια στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί μας είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι πολλοί απλοί συμπολίτες μας σας καλούν εσάς, σαν Κώστα Γκαντάτσιο, σαν πρόεδρο του συλλόγου. Του συγκεκριμένου σαν σύλλογο, ναι, και ζητούν τη βοήθειά σας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, μεγάλο πρόβλημα, και ότι οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Αλλά από την άλλη όμως δεν βλέπω και μια κινητοποίηση να γίνει κάτι τουλάχιστον. Και ξέρω ότι έχετε έρθει και εσείς σε επαφή με κάποιο σύλλογο εδώ, από μόνο σας.
2: Αλλά αυτό με προβληματίζει.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Και με στεναχωρεί, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το φρενάρισμα της ΣΑΜΟ απέναντι σε πράγματα αυτονόητα, έτσι, σε πράγματα που έπρεπε οι ίδιοι να είναι στα κάγκελα. Δεν μπορεί να έχουν ναούς που ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί, δεν μπορεί να έχουν κτίρια που μένουν ακόμα κίτρινα και μένουν άνθρωποι μέσα. Και είναι ανακοίνωση πρόσφατα του ΤΕΕ και μάλιστα έχω δει και κάτι άλλο που έχουν στείλει οι τεχνικές υπηρεσίες σε άτομα και ζητάνε βεβαιώσεις για το αν το σπίτι είναι κίτρινο και συνορεύει με δημόσιο χώρο ή με άλλα κτίρια. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν του Δήμου ΣΑΜΟ στέλνει κάτι τέτοια χαρτιά που δεν είναι δουλειά της από ό,τι γνωρίζω την νομοθεσία. Αρμόδια για αυτό το θέμα είναι το ΤΑΕΦΚ, το τοπικό ΤΑΕΦΚ. Δεν ξέρω αν αυτοβούλος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι το κοινοποιούν στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ και στον ιδιώτη. Αυτό δείχνει ότι πάλι πάνε να παίξουν ένα μπαλάκι ευθυνών που επιβαρύνει το πολίτης, όπου επιβαρύνει το ιδιώτης μηχανικός που δεν έχει καμία δουλειά, έτσι. Ο ιδιώτης μηχανικός έχει στήσει το φάκελο, ο ιδιώτης μηχανικός ανά την Ελλάδα όπου πληγεί σε καταστροφή θα υπογράψει για τις εργασίες και υπεύθυνο με τον 47-97-21 είναι το ΤΑΕΦΚ, κανείς άλλος. Από εκεί και πέρα, αν τώρα η κάθε τεχνική υπηρεσία θα σηκώσει ένα δικό της βιλαέτη και θα θέλει να ρίξει ευθύνες σε άλλους ή να πάρει ευθύνες στις πλάτες της για να μην την πληρώσουν κάποιοι από τα υπουργεία, το καταλαβαίνω. Μόνο έτσι το ερμηνεύω. Με την πρόχειρη ματιά που έριξα προλίγου, γιατί πριν λίγο μου το έστειλαν, έχει κάνει τέταρτο. Πάντως είναι πράγματα που πρώτη φορά τα συναντώ και αυτά συμβαίνουν στη ΣΑΜΟ.
1: Μάλιστα. Άρα, άρα λοιπόν, αισθανόμαστε, ναι, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι σε άλλες περιοχές έχουν εξελιχθεί λίγο γρηγορότερα τα πράγματα, έχουν δοθεί λίγο γρηγορότερα οι λύσεις, έως και πολύ γρηγορότερα οι λύσεις, έχουν επιτυχενθεί οι διαδικασίες όπως λέμε, αλλά εμείς εδώ αισθανόμαστε πολίτες, όπως λέμε, δεύτερης κατηγορίας σε αυτά τα θέματα και σε άλλα βέβαια, αλλά εντάξει, μια και συζητάμε τώρα για το συγκεκριμένο. Αλλά στην Αθήνα και χειρακίνη όπως λέμε.
2: Έτσι ακριβώς, στην Αθηνά και Χειράκη είναι. Κοιτάξτε λίγο, εμείς ήταν ο σύλλογος μας πρότεινε το εξοικονομώ. Πρότεινε δηλαδή, όχι το πρόγραμμα εξοικονομώ, να ενταχθούν με επιπλέον οριοδότηση κάτοικοι από πληγείς περιοχές. Τους άρεσε η ιδέα και γι' αυτό και βάλαμε πρώτα τη Θεσσαλία, μια και μεσολάβησε τότε, το είχαμε κάνει από το 22 εμείς πρόταση, μεσολάβησαν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία. Μπήκε πρώτα η Θεσσαλία του κ. Τριαντόπουλου, που από εκεί εδρεύει και αρμπέγει τους δικούς του ψήφους. Και μας εξαίρεσαν, μας προσφύγαμε και το Αρμέγιο, το λέω με πλήρη, με πλήρη γνώση και χωρίς εισαγωγικά. Και λοιπόν πήγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το τοπικό, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και τελικά ενταχθήκαμε στο εξοικονομώ κι εμείς. Γιατί κάνουμε τόσο τώρα για το εξοικονομώ? Γιατί ουσιαστικά, κύριε Χατζημανόλη, είναι μια έμεση χρηματοδότηση, μια έμεση ενίσχυση, τις εργασίες που ο πολίτης θα τις βάλει από την τσέπη του, τις εργασίες που ο πολίτης θα τις κάνει μέσα από τη διαδικασία του φακέλου και του ΤΑΕΦΚ, θα τις κάνει μέσα από το εξοικονομώ. Ήταν μια έξυπνη κίνηση και θεωρούμε ότι έμεσα αναπροσαρμόσαμε και ανακουφίσαμε πολλούς πληγέντες. Βλέπουμε εδώ κάποια κτίρια που έγιναν, που ξεκίνησαν να γίνονται και γίνονται μέσω του εξοικονομώ και παράλληλα προχωράνε και διαδικασίες, οι αργές διαδικασίες με το άλλο. Να σημειώσω ότι το εξοικονομώ δίνει και τα χρήματα πιο γρήγορα. Το εξοικονομώ δίνει τα χρήματα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Και λέω ώρες, μήπως να μπαίνουμε απευθείας στο εξοικονομώ και να έλεγαν τους φακέλους στο ΤΑΕΦ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι ζητήσαμε λοιπόν με την παρέμβασή μας στο νομοσχέδιο? Ζητήσαμε, μια και το εξοικονομώ έλεγε το Μάιο το 26, οι τελευταίες υπαγωγές και εγκρίσεις των αιτήσεων ήταν το Μάρτιο. Το εξοικονομώ, για όλους οι μηχανικοί το ξέρουν, εγώ δεν είμαι μηχανικός, μας τα λένε όμως. Το εξοικονομώ λοιπόν έχει ένα σχετικό περιθώριο 8 μηνών εφαρμογής και υλοποίησης, που σημαίνει ότι στο 8μηνο πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες, να έχουν αποπληρωθεί και να έχουν εγκριθεί. Και να έχει πιστοποιήσει το κράτος ότι όντως πλήρωσες τον μπλακατζή ή τα κουφώματα ή την θερμομόνωση και όλα τις αντιλίες θερμότητες που τη βάλεις, όχι τον μπλακατζή, συγγνώμη. Συνεπώς, αυτά, σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ήταν αδύνατο να μπουν πληγέντες που έχουν σοβαρές βλάβες στα σπίτια τους και να έχουν κάνει από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο όλες αυτές τις εργασίες και μάλιστα να έχουν αποπληρωθεί. Παράδειγμα, θέλετε να περάσει το κουφώματα, έπρεπε να έρθει, να πάρει τα μέτρα, να δει τα υλικά,
1: όλες τις
2: διαδικασίες, αν υπάρχουν διαθέσιμα λόγω του πολέμου ξένοι.
1: Σωστά, βέβαια.
2: Και βέβαια να περαστούν, να πληρωθεί και να έρθει ο ελεγκτής που έπρεπε μέχρι τις 15 Ιουνίου σήμερα. Ήταν η προθεσμία ελέγχου των εργασιών. 30 του Ιούνιου έδωσαν μια εσχρή, θα έλεγα, παράθεση. Ήδη τα ΤΕΕ της Μακεδονίας, χωρίς πληγέντες, προσέξτε το αυτό, ζήτησαν μέχρι τα 31 του Δεκέμβρη. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε μια παράταση συμβολικά μέχρι τα 31 Αυγούστου. Όχι ότι θα φτάσει, δεν θα φτάσει. Μην πείτε ότι είμαστε γαλαντόμοι, δεν θα φτάσει, αλλά ζητήσαμε την υπαγωγή όλων όσων έχουν εγκριθεί και δεν πρόλαβαν να επιτελέσουν τις εργασίες χωρίς δική τους επιτιότητα, να μπουν σε ένα πρόγραμμα γέφυρα στο επόμενο ή ΕΣΠΑ ή στο επόμενο εξοικονομώ, χωρίς να πενταχθούν. Γιατί υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί δεν θα γίνουν οι εργασίες με αυτό το μοντέλο και με αυτό το μοτίβο που έχει πολυδιαφημιστεί, που έχει γίνει τόσος δώρος, που ουσιαστικά αν δεν λυθεί μέχρι την 31 Αυγούστου που λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε όχι με
1: τι πιστεύετε κύριε,
2: Ανάκαμψης, χαιρέταμε τον Πλάτα.
1: Θα σας ακούσουν μάλλον εκεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τι πιστεύετε?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούσουν, γιατί εμείς την καταγγελία τη στείλαμε και στο ΙΚΕΔΕ, όπου θα πάρει θέση, και στο επίσημο ΤΕ των Αθηνών και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και μια νέα παρέμβασή μας αυτές τις μέρες κάπου πιο ψηλά, όπου θέλοντας δεν θέλοντας θα το κάνουμε.
3: Μιλάμε για όλους τους πληγέντες, προσέξτε το αυτό, δεν μιλάμε μόνο για τα Ρωκαλοχώρια και για την Κρήτη, για όλους τους πληγέντες από κάθε φυσική καταστροφή, και θέλουμε να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το μοντέλο, και για τα ΑΜΕΑ. Γι' αυτό και στείλαμε και την επιστολή μας στα ΑΜΕΑ. Υπάρχει ενισχυμένη μοριοδότηση και για τα ΑΜΕΑ.
1: Κύριε Καλάτζη, πότε θα κάνετε τη συγκεκριμένη συνάντηση με όλους τους πληγέντες από τις περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμό?
3: Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε ήταν την Παρασκευή με ένα σύλλογο από την Θεσσαλία. Θα το συντονίσουμε, πιστεύω, στις αρχές της επόμενης.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καλάτζιο.
3: Θα χαρούμε να είστε κι εσείς σε αυτή την ομπρέλα που δεν δαγκώνει, πιστέψτε με. Είναι μια ομπρέλα που θα αποτελέσει την αιχμή του δώρου τους για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητούμε τα αυτονόητα. Για τα παιδιά μας τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε ούτε για τους βουλευτές μας, ούτε για τους δημάρχους μας, ούτε για να φανούμε και να βγαίνουμε συνέχεια στα μέσα. Πιστέψτε με, το κάνουμε για τα παιδιά μας. Αυτά έπρεπε που η πολιτεία να τρέχει να τα κάνει. Αυτό που ο βουλευτής, ο τοπικός, έπρεπε να τρέχει και να τα προλαβαίνει. Δυστυχώς ασχολούνται με άλλα. Τους βλέπω στα κανάλια και τους τοπικούς σας εκεί. Τους βλέπω στα κανάλια να μιλάνε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Τους βλέπω στα κανάλια να μιλάνε για τον ξεκοδομό. Και στη ΣΑΜΟΥ έπρεπε να ορίονται. Όταν δεν είχαν ενταχθεί στον έμφυα, όταν δεν έχουν μπει στο ξεκοδομό, όταν τα σπίτια τους είναι ακόμα, στέκουν πάνω από το κεφάλι τους χαλάσματα και μιλάνε για τον ΟΠΚΕΠΕ, ότι καλά τα κάνουν και δυστυχώς κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και αυτό πρέπει να το λύσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλάτζιο, να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για οτιδήποτε βέβαια προκύπτει θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Να είστε καλά.
3: Σε συχνότερη βάση.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γκαντάζιο. Μας παρακαλάνε οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και το προηγούμενο διάστημα πάλι που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Γκαντάζιο, το ίδιο μας έλεγε, να μας παρακαλάνε να μας δώσουν βοήθεια και εμείς να τους κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ, πραγματικά. Και αυτό το οποίο με προβληματίζει πολύ, και όχι μόνο, διαβάζω τώρα κάποια μηνύματα εδώ, γενικότερα δείχνουμε μία αλληλεγγύη τη στιγμή της καταστροφής. Τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες. Μετά σιωπή, μετά τίποτα. Μετά έρχεται πλήρη σιωπή. Μένουν οι άνθρωποι που παλεύουν με χαρτιά, μένουν οι άνθρωποι που παλεύουν με εγκρίσεις, προθεσμίες. Προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, έτσι πάρα πολλοί συνανθρωποί μας εδώ, συμπολίτες μας, στα κατεστραμμένα σπίτια τους. Δεν ξέρω πραγματικά. Και από εκεί και έπειτα, ξαναλέμε, όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, εμείς σας προσφέρουμε βοήθεια. Είναι τόσοι άλλοι. Τόσες άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς, που έχουν ενταχθεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή για να μην μείνετε μόνοι σας. Τίποτα. Έχει έρθει σε μια επικοινωνία με κάποιο σύλλογο εδώ στη ΣΑΜΟ ο κ. Γκαντάτσιος, από ό,τι μας έχει πει και εκτός αέρα μας τα έχει πει και στον αέρα μας έχει πει. Έχει έρθει σε επικοινωνία με ένα σύλλογο. Του είχε πει ο συγκεκριμένος σύλλογος, ναι, θα σας στείλουμε κάποια έγγραφα να μας βοηθήσετε, να βοηθηθούμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει αυτά. Τίποτα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξανά πάλι, έκανε έκκληση σήμερα από εδώ να μπει και η ΣΑΜΟΣ μαζί, να είναι και η ΣΑΜΟΣ μαζί, να βοηθήσουμε και τη ΣΑΜΟ, να πάμε συλλογικά, να είμαστε έτσι με μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, να πούμε ότι υπάρχει και πληροφόρηση σε σχέση με το θέμα του εξοικονομώ. Προσπαθούν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν. Εντάξει, κάτι καλό προσπαθούν να βγει και για κάτι καλό παλεύουν σίγουρα για αυτά τα οποία, τα προβλήματα τα οποία έχουμε και εμείς εδώ με τα σεισμόπληκτα και νομίζω ότι είναι, δεν μένουμε μόνο στα έγγραφα, καλά είναι και τα έγγραφα τα οποία βγάζουμε και τα οποία τα στέλνουμε και τα οποία τα δημοσιεύουμε, αλλά από εκεί και έπειτα να το προχωρούμε και λίγο το πράγμα. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή μας. Μάλιστα, διαβάζουμε εδώ τώρα κάποια μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Αυτό λέμε και αυτό λέει και ο κύριος Γκαντάτσιος. Να μας χτυπάνε την πόρτα να μας βοηθήσουν και εμείς θα τους κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:03. Να σας ευχαριστήσουμε και που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ και με τα μηνύματά σας και που μας ακούσατε και γενικότερα και εκτός ΣΑΜΟΥ. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και από εσάς που ενδιαφέρεστε για αυτόν τον τόπο εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ. 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Γεια και χαρά σας.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: 2000 FM. 2000 FM.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα. Τσακαρό Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι. Έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν.
0: Για να... Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιος θα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιος συγγενή, κάποιος παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά τι, ξεκινάμε. Να μην το πω. Δευτέρα μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς, αυτό το δίωρο, έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα κυρίες και κύριοι αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πορτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι οπότε μείνετε εδώ για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ, νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυεράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία. Ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύροι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχόμενως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται... Να καθαρίσω το λαιμό μου. Οι επιστροφές από το παρελθόν.
0: Για τους Ταύρους. Τι λες ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την
1: ανακοίνωση.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου. Ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζώδια.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια. Θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια. Αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή, στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο, γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή. Οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μία ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί. Είναι σαν αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας. Οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια. Θέλετε να ανανεωθείτε σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει, μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα, το τραγούδι σας είναι το I want to break free, δηλαδή θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, μην πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ, Κέρι, Θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολικοί αυτή την εβδομάδα, κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες, κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Σταδιακά μπορείτε να βελτιώσετε κάπως την καθημερινότητά σας, λύνοντας ορισμένα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπώρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν είσαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια, διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: καλωσορίσατε, έβγαλε ο μας και τρομάδους εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
1: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
1: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας, από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, εγώ έχουμε... τα ξέρω.
0: Α, ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να έχουμε τα λεφτό τον έξτρα ήλιο.
1: Είμαι έτσι που ξέρω μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο. Στη θάλασσα αν μπορέσω. Ή στην πισίνα. Δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Και 5-10 καλά.
0: Τόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Δεν έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει το. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα, δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Για σήμερα λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πι Θήτα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, την μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Τι είναι αυτά, εργατάκια? Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα, έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ. Και μετά από λίγο
1: θα βάλω τα κλάματα να κερδίσει
0: ο άντρας σου, όχι εσύ, κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Για 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους. Όχι έτσι παίξε γέλεσε.
1: Νίκος μου, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ?
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν. Τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, το διαβάζω εδώ. Κάποια στιγμή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ είπε ότι είναι αυτοδημιούργητος.
1: Αχ, εγώ είδα κάτι άλλο.
0: Αυτοδημιούργητος, ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ο μπαμπάς του κάποια στιγμή λέει, του έδωσε 500 εκατομμύρια και του είπε: πάρα και κάτω ότι θέλει, φύγει από μπροστά μου, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Αυτό δεν το είπε απ' έξω του. Και τώρα ο Τραμπ το θεωρεί τον εαυτό του αυτοδημιούργητο. Καταλαβες. Τι άλλο έχεις δει εσύ για τον Τραμπ?
1: Κάτι φωτογραφίες AI που έβγαλε, που ήταν μέχρι και στο διάστημα.
0: Στο διάστημα, πόλεμο στον άστρο, δεν ξέρω. Προφίλ, εγώ φωτόσπατα.
1: Πόσο παραπάνω μπορείς να κριτζάνεις?
0: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά? Τις γελιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι κι άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο Τζορτζ Μπους, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Τζούνιορ και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πας περιπτώσει. Λοιπόν,
1: πάμε καλύτερα.
0: Πάμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 92.000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Κώστας Αράπογλου. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ανακαίνιση καθώς και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές παρεμβάσεις στα ακινητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα ανακαίνιση.gov.gr, όπου θα εμφανίζεται το πεδίο ανακαίνιση κατοικίας και στη συνέχεια θα συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο TaxisNet. Σημαντική ενίσχυση για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου αποτελεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου αναπνευστήρα εντατικής θεραπείας, ο οποίος αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου. Ο νέος εξοπλισμός προορίζεται για πρόωρα βρέφη, νεογνά και μικρούς ασθενείς, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Έχει καθοριστική σημασία για ένα νησιωτικό νοσοκομείο, όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Καμπούρης, καθώς λειτουργεί ως κρίσιμη γέφυρα ασφαλείας σε περιπτώσεις διακομιδής βαρέως πασχόντων παιδιατρικών περιστατικών προς κεντρικά νοσοκομεία. Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εξειδικευμένης υποστήριξης από τα πρώτα λεπτά του επίγοντος περιστατικού, διασφαλίζοντας την σταθεροποίηση του παιδιού ή του νεογνού στην άφιξη πτυτικού μέσου για αεροδιακομιδή. Στον ένατο αγώνα τρόπαιο λυκούργου λογοθέτη που πραγματοποιήθηκε στο Καρλόβαση, αναφέρθηκε στον 2000 FM ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Μαρνέζος, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων αθλητικών διοργανώσεων για την τοπική κοινωνία. Όπως δήλωσε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ενθάρρυνση της άθλησης μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικά δρόμενα, η ανταλλαγή πολύτιμων θετικών εμπειριών, η διάδοση των ιδανικών του αθλητισμού καθώς και η συνεχής βελτίωση της διοργάνωσης προς όφελος του τόπου. Αναφερόμενος στο κολυμπητήριο Καρλοβάσου, ο κ. Μαρνέζος σημείωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού παρά την καθυστέρηση που υπήρξε. Όπως τόνισε, το κολυμπητήριο θα λειτουργήσει κανονικά καθώς έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επεσήμανε επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον ναυταθλητικό όμιλο Καρλοβάσου, ενώ η λειτουργία του κολυμπητηρίου αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 έως 5 μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά τον Νοέμβριο. Σχετικά με την τουριστική κίνηση, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι περίπου τα μισά ξενοδοχεία στο Καρλόβαση λειτουργούν με Τούρκους επισκέπτες, καταγράφοντας ικανοποιητική πληρότητα. Αντίστοιχα, τόσο στο Καρλόβαση όσο και στο Μαραθώκαμπο, τα κενά από τις αφίξεις μέσω πτήσεων τσάρτερ καλύπτονται από τους Τούρκους επισκέπτες. Η σεζόν έχει ξεκινήσει καλά, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα μηνύματα από ξενοδόχους και επιχειρηματίες είναι θετικά. Ωστόσο, σημείωσε ότι η περιοχή δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Όπως εξήγησε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη όλα τα προγράμματα προσλήψεων για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών. Παρά τις δυσκολίες, όπως υπογράμμισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών κατά τη διαμονή τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15 Ιούνιου.
1: 15 Ιούνιου.
0: Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου?
0: Τι να κάνουμε, θα
1: όταν
0: κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα.
1: Όταν ο ΟΗΤ μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και πεις, α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο.
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά,
0: αυτά,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο καιρό.
1: Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στον τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι... Καταλαβες, είναι...
1: Είναι
0: σήματα αρχαίων. Δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα άλλα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για το Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα δημοσκόπηση. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα, ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση
1: τη
0: ο κόσμος,
1: περίοδο.
0: Τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό.
1: Όταν,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά από αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω, ένα 10%. Περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά, αρέσει.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει ανεποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, ανεποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς θα έχουμε. Και έχουμε βέβαια, και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα τα πάμε.
0: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε και αυτό. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Σε εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσε το αυτό, εσύ που ακούς.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλεί Κοσμάς και Τρομάδος όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ, 2 ώρες μαζί.
1: Παρέουλα.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
1: Είναι μια είδηση τέλος πάντων που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google λέει θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τι δηλαδή, γίνεται?
1: 1 δις το μήνα.
0: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων. Τώρα να, ορίστε, να.
1: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση, έτσι, από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα, 1 δις δολάρια.
0: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
0: Ωραία.
1: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
0: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω κι εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
1: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
0: θα κάνει και πολλά.
1: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
0: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι το 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας καλέσει την πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές.
1: Δεν θα γίνεται με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Λέει. Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει. Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ. Πες μου, τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι.
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει Αντίπαρο, Πάρο, όλα τα νησιά, παιδί μου. Πώς καλά.
1: Πάρο, Αντίπαρο. Δεν έχεις ακούσει. Πάρο, έχω πάει, Αντίπαρο, δεν έχω.
0: Δεν έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν. Τι λες τώρα. Είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι. Α, έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Πάνω να δούμε πώς είναι. 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ κάνει την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει. Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις ξαπλώσεις, τι έχεις? Μη μου πεις εφορία. Η εφορία έχουν και άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν
0: μια
1: το
0: εφορία
1: ακούς αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά βέβαια πολλές φορές, αλλά το χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι, τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα. Έτσι, ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι άμα έχει, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο κουβάλιμα.
0: Έχω κουραστεί, έτσι, κουράστηκα πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Τρίτη εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο πιστεί. Έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι,
1: δεν
0: είμαστε και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα. Κοντομάνικα, μπρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια εδώ. Έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού, κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσόμαστε λίγο,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: I want to know if you have any concerns about what put you in that position to do that to them.
9: Yeah. It was just too much. The things he talked about, it was too much.
10: Λέω ότι γουστάρω τώρα. Πάμε. Τηλεφώνω remix 2022. Τα έχουμε πάρει όλα.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

προχωρά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.